0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Στο e-shop του ΑΣ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣ Άρης. We are the colors.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα,
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
19: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
18: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
19: Υπέροχα θαλασσινά.
18: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
19: Κάστρο Πηλαία.
18: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
19: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
18: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
19: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
18: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
20: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Yellow Radio 101,7. Είμαι ο Δημήτρης Αλβανός, Law and Disorder. Είχαμε μια εβδομάδα με πολύ disorder, ως συνήθως. Έχουμε και κάποια θέματα δικά μας συντεχνιακά, τα οποία όμως δεν είναι και τόσο πολύ συντεχνιακά. Πρώτη φορά πήρε τόσο μεγάλη δημοσιότητα μια κακή συμπεριφορά κάποιας δικαστού. Για πρώτη φορά, πόσο θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, έχει τουλάχιστον 20 χρόνια, αποφασίσαμε να απέχουμε με συγκεκριμένο δικαστικό λειτουργό. Θα κάνω μια εκπομπή έτσι πιο συγκεκριμένη, πιο εξειδικευμένη, να πούμε ορισμένα πράγματα, γιατί αυτά δεν είναι θέματα που αφορούν μόνο εμάς σαν επαγγελματικό κλάδο, γιατί όλα καταλήγουν στη δικαιοσύνη. Πρόστιμα, ιστορίες κτλ. Όλα καταλήγουν εκεί, από πολεοδομικές παραβάσεις μέχρι η περίπτωση με τον Μαζονάκη, ας πούμε, όλα καταλήγουν εκεί. Οπότε η δικαιοσύνη είναι σημαντικό πράγμα. Θα συζητήσουμε λίγο έτσι ορισμένα πράγματα, για να λυθούν και κάποιες απορίες για το μέσο άνθρωπο, διότι ένας που δεν είναι του χώρου, κάποια πράγματα του φαίνονται αδιανόητα. Αδιανόητα φαίνονται και σε αυτούς που είναι του χώρου. Απλά από ένα σημείο και πέρα, δυστυχώς οι επαγγελματίες αποκτούμε έναν μυθιδατισμό, ας πούμε, και πράγματα τα οποία θα έπρεπε να μας ενοχλούν, πλέον δεν μας ενοχλούν. Τέλος πάντων, αυτό έτσι μια σύντομη εισαγωγή. Θα κάνουμε κάποιες προσεχείς εκπομπές, θα πούμε κάποια πράγματα παραπάνω. Τώρα, για σήμερα να δώσω πάλι το Viber για μηνύματα 69 36 512 097. Όποιος θέλει να στείλει μηνύματα, γραμμές δεν θα βγάλουμε, γιατί θα έχουμε ή δύο ή τρεις καλεσμένους. Θα ξεκινήσουμε με τον Λεωνίδα το Στάμο, τον καλό συνάδελφο, τον επικεφαλής του νομικού τμήματος του κινήματος Υπέρβαση, να μιλήσουμε για κάποιες αλλαγές που έχουν γίνει στους πληστηριασμούς και στις κατασχέσεις. Μπορεί πρακτικά, έτσι να το πούμε με απλά λόγια, μέσα στην πενταετία κάποιος που έχασε το ακίνητό του να επανέλθει και να το ζητήσει πίσω με αξιώσεις. Θα πούμε έτσι κάποια πράγματα με απλά λόγια, γιατί κυκλοφορεί στο διαδίκτυο πολύ ημιμάθεια, έτσι για να το πω με απλά λόγια. Στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Γιάννη τον Ζολώτα, ο οποίος είναι εξειδικευμένος μηχανικός στο τεχνικό επιμελητήριο της Αθήνας. Θα πούμε έτσι για τη ρήτρα διαφυγής, αν ισχύει ή όχι, κάποια πράγματα γενικότερα για την ενέργεια, και θα πούμε και κάποια πράγματα έτσι για την καθημερινότητά μας, ποια τιμολόγια πλέον μας συμφέρει να επιλέξουμε και ποια όχι, και αν είμαστε και τυχεροί, τελείως διαφορετικό θέμα. Έγινε το Cambrian Patrol στην Αγγλία, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Η ελληνική ομάδα για μια ακόμη φορά βγήκε δεύτερη. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, Θεού θερούντος και καιρού επιτρέποντος, θα φιλοξενήσουμε τον Βασίλη τον Ντούρο, που ήταν μέλος σε αυτή την ομάδα και είναι και φανατικός αριανός και συνδεσμή της. Για να είμαι ειλικρινής, ήθελα να κάνω κάπως διαφορετικά την εκπομπή, δηλαδή να μπούμε πρώτα με τα Cambrian και με αυτά έτσι τα λιγότερο σοβαρά εντός εισαγωγικών, και μετά να το κλιμακώσουμε με τα σοβαρά, αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν μας γίνουν πάντα όπως θέλουμε. Οπότε εκ των πραγμάτων, και να θέλω, δεν μπορώ να βγάλω γραμμές. Έχουμε πολύ ήλια, ας πούμε, συμπυκνωμένη και σε μεγάλο βαθμό ετερόκλητη, αλλά νομίζω ενδιαφέρουσα. Τώρα θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διαλυματάκι μουσικό για να κάνουμε έτσι μια διευθέτηση τους καλεσμένους, και πολύ σύντομα επανερχόμαστε. Όποιος θέλει έτσι κάτι να ρωτήσει, κάτι να παρατηρήσει, να μας κράξει εντός ή εκτός εισαγωγικών, πολιτισμένα βέβαια, 69 36 512 099. Λοιπόν, κάνουμε ένα διαλυματάκι και επανερχόμαστε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα λοιπόν και πάλι. Yellow Radio 101,7. Είμαι ο Δημήτρης Αλβανός, Law and Disorder. Και όπως προανήγγυλα, έτσι για να μιλάμε και πιο επίσημα, πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, τον πολύ καλό συνάδελφο, πολύ γνωστό και επικεφαλής της νομικής ομάδας του κινήματος Υπέρβαση, τον Λεωνίδα το Σταμό. Καλημέρα, Λεωνίδα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Θα μου επιτρέψεις τώρα δημόσια να σε λέω μέτρε.
1: Δεν έχουν αξία αυτά, Δημήτρη.
0: Κοίταξε, έχουν αξία. Τώρα θέλω να κάνω μια εισαγωγή. Καταρχήν, το μεγαλύτερο μέρος των συναδέλφων, δεν λέω ότι είναι κακό πράγμα αυτό, αλλά λέω την αλήθεια, το μεγαλύτερο μέρος των συναδέλφων δουλεύει και με την πλευρά των τραπεζών και με την πλευρά των δανειοληπτών. Δεν είναι κακό αυτό, ούτε υπάρχει κάποιο.
1: Είναι πραγματικό.
0: Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι τραπεζομάχοι εντός εισαγωγικών ή εκτός. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ, όπου δεν έχουμε καμία συνεργασία με τις τράπεζες. Λοιπόν, όλοι εμείς, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, πάρα πολλά πράγματα που χρησιμοποιούμε και πάρα πολλά νομικά όπλα τα οποία έχουμε, τα έχουμε πάρει από τον Λεωνίδα το Σταμό, ο οποίος πάνω από μία δεκαετία πριν έγραψε αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο «Η δίκη των τραπεζών» μαζί με την νομική του ομάδα, η οποία ήταν η βάση για τη νομική μας την άμυνα, την στρατηγική, την αρχιτεκτονική εναντίον αυτών των ευαγών ιδρυμάτων. Και φυσικά τα χρόνια έχουν περάσει, κάποια όπλα έχουν απειρχιωθεί, αλλά έχουν έρθει κάποια άλλα όπλα και ο πόλεμος συνεχίζεται και καμία μάχη δεν είναι χαμένη.
1: Καμία μάχη δεν είναι χαμένη, όπως σωστά το είπες, αρκεί να δοθεί.
0: Ακριβώς. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Λεωνίδα, μου τα έλεγε αυτό ο πατέρας μου, γιατί είμαι και γόνος δικηγόρου και δεν τα πίστευα. Μου έλεγε ότι
1: Ο μπαμπάς σου καταρχάς έβγαλε την απόφαση για το δίστομο, τι άλλο λέμε. Η οποία...
0: Όχι για το δίστομο. Ήταν ο πρώτος που πήγε στο Ευρωπαϊκό από τους πρώτους το 86 με μια Ολλανδέζα.
1: Ναι.
0: Ήταν δηλαδή πολύ μπροστά από την εποχή του και ειδικά στα θέματα της δικαιοσύνης. Και θυμάμαι μου έλεγε καμία υπόθεση δεν είναι χαμένη και καμία δεν είναι κερδισμένη.
1: Ναι. Πρέπει να δοθεί. Η μάχη πρέπει να δοθεί. Και αν αισθάνεσαι ότι αδικείσαι και αν αισθάνεσαι ότι είσαι ικανός να σηκώσεις το ανάστημά σου. Βεβαίως οι Έλληνες δεν σηκώσαμε το ανάστημα 400 χρόνια στον Τούρκο. Δεν σηκώσαμε το ανάστημα 4 χρόνια στον Γερμανό. Δεν σηκώνουμε το ανάστημα από το 2009 που είμαστε στα μνημόνια. Εντάξει, δεν περιμένω ιδιαίτερα πολλά από τον μέσο Έλληνα και γι' αυτό όσοι κρατάμε τις Θερμοπύλες που είμαστε λίγοι οι συνάδελφοι είμαστε πολύ λίγοι και κόντρα με τεράστιες αντικσότητες, κόντρα σε οικονομία, κόντρα σε ψυχολογία, κόντρα στα ΜΜΕ, κόντρα στα κοινωνικά δίκτυα. Δηλαδή έχει ξεπεράσει ο αγώνας, ο προσωπικός που δίνουμε, έχει ξεπεράσει κάθε έννοια λογικής.
0: Ξέρεις τι με στεναχωρεί πιο πολύ απ' όλα, ότι δυστυχώς η καινούρια γενιά δικαστών, δηλαδή τα καινούρια τα παιδιά που βλέπω, είναι ακόμα πιο φιλοτραπεζικά. Δηλαδή οι παλαιότεροι, ειδικά ερηνοδίκες που ήταν κάποια ηλικία, θυμότανε το 2009, το 2008, πώς δίνανε τα δάνεια, το παραμύθι έτσι που πουλούσαν τον κόσμο, ναι, που τον είχαν πίσω ότι μπορεί να βγάζει ένα χιλιάρικο το μήνα και να έχει 7 πιστωτικές κάρτες. Ναι. Και το βλέπαν διαφορετικά. Τώρα βλέπω ότι η καινούργια γενιά, ειδικά αυτή που είναι κάτω από 40, 30, 35, 32, έτσι νέοι δικαστές, είναι τρομερά φιλοτραπεζικοί και είναι διαβασμένοι στο να δικαιολογούν τις τραπεζικές αυθαιρεσίες, το οποίο είναι φυσιολογικό μέχρι ενός σημείου. Αν σκεφτείς ότι όλοι οι νομικοί σύμβουλοι, οι περισσότεροι νομικοί σύμβουλοι των τραπεζών είναι και καθηγητές στο πανεπιστήμιο, δηλαδή είναι σαν να κάνεις ας πούμε εργατικό δίκαιο και αυτός που σου κάνει ξέρω εγώ μάθημα να είναι νομικός σύμβουλος του ΣΕΒ. Είναι και αυτά δηλαδή και οι αποφάσεις που βγαίνουν είναι θαύμα για να το πούμε λαϊκά.
1: Το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ναι, είναι το μοναδικό στον πλανήτη ενιαίο αδιαίρετο, ο μοναδικός ενιαίος και αδιαίρετος οργανισμός, ναι, δεν υπάρχει άλλος και ξεκινάει από τον μεσαίωνα και μετά, ναι, δεν είναι κάποιος τυχαίος οργανισμός, κάποιος τυχαίος θεσμός και το ότι έχουν γίνει απίστευτες αλητίες εντός της Ελλάδος δεν είναι εύκολο ακόμα και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που μετά το 2014 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι υπό την άμεση εποπτεία και επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και όχι του Κεντρικού Τραπεζίτη της Ελλάδος, δεν είναι εύκολο να τους βάλει στη σέντρα τους διαχειριστές. Γιατί θα κλειδωνιστεί το ευρώ. Δεν πάβει να είμαστε στην Ευρωζώνη, δεν πάβει να έχουμε το ευρώ, οπότε οτιδήποτε φιχθεί στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα θα έχει άμεση συνέπεια στο ευρώ και σε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ισοτιμίες, είναι τραγική κατάσταση που μας έχουν βάλει και μόνον εσωτερικά θα μπορούσε να γίνει κάποιος έλεγχος επί των διαχειριστών. Δηλαδή, αντί να είχαμε από το 12, τέλη του 12, την πρώτη ανακεφαλοποίηση, δεν λέω να μην γινόταν η ανακεφαλοποίηση, να μην στηριχθεί ο θεσμός, αλλά όχι να στηριχθεί με τους ίδιους διαχειριστές που το φέρανε το θεσμό σε αυτό το χάλι. Δεν μπορεί να κλείνουν 13 τράπεζες που όλες αυτές πήγανε στην Πειραιώς για να στηριχθεί η Πειραιώς και να διατηρείται το ίδιο παρεάκι που έφερε την Πειραιώς σε αυτό το χάλι, και δεν αναφέρομαι επουδενή στο Σάλα, ο οποίος πήρε την κτηματική και την έκανε Πειραιώς, την γιγάντωσε. Αναφέρομαι σε αυτούς που ήρθαν μετά το Σάλα.
0: Τώρα θα του κάνω λίγη διαφήμιση, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Το είδα. Να σου πω την αλήθεια, δεν το πήρα γιατί για λόγους αρχής δεν θέλω να χρηματοδοτώ τραπεζίτες κτλ. Αλλά γενικά όμως.
1: Γιατί είναι παλιή.
0: Ναι, είναι παλιά σχολή. Κρατάει ισορροπίες και κυρίως είναι άνθρωποι μορφωμένοι. Γιατί οι καινούργοι έχουν κολοβή γνώση. Έχουν εμπτυχία, αλλά κοινωνική μόρφωση δεν έχουν. Γιατί αν είχαν κοινωνική μόρφωση δεν θα ήταν τόσο πολύ προκλητικοί. Στο τέλος κάνουν κακό στους ίδιους.
1: Σωστό. Πολύ σωστό. Γιατί δεν μιλάμε για εμπορικές επιχειρήσεις. Μιλάμε για εκπροσώπους ενός θεσμού. Δεν μπορεί δηλαδή να η τράπεζα ως έννοια, χωρίς να προβλέπεται σε νόμο, παρόλα αυτά de facto έχει την λεγόμενη αρχή της νομιμότητας, ότι αυτό που κάνει είναι a priori, εκ των προτέρων θεωρείται ότι είναι νόμιμο. Δεν μπορεί λοιπόν ένας θεσμός να πράττει πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο νόμιμα. Είναι τραγικό, είναι από τις κολόνες του κράτους που υπάρχει ραγισμή. Τις κολόνες του
0: έτσι πως τα έχουν κάνει, ναι. Κανονικά κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε, αλλά κάποιες ανώνυμες εταιρείες όντως έχουν κάνει κράτος και ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν, ας πούμε, για να μπορέσεις να κάνεις τελειτοποίηση νόμιμη, πρέπει να έχεις τη σύμφωνη γνώμη των οίκων αξιολόγησης που είναι ανώνυμες εταιρείες και δεν τις ελέγχει και κανένας.
1: Εδώ, ναι. Για να ταυτοποιηθεί το ποιος είσαι στο GOV, τι σου λένε, πήγαινε ή μέσω του GCs, του Taxes, ναι, του παλιού,
0: ναι.
1: Ή μέσω του λογαριασμού σου, του e-banking.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Έχουν κάνει τις τράπεζες εισαγωγικά για την ταυτοποίηση αν είσαι αυτός που είσαι.
0: Βραχίωνα του κράτους πρακτικά.
1: Είναι απίστευτο. Αν τα βάλουμε ποσοστιαία, η ταυτοποίηση μέσω του GCs είναι ένα κουμπί.
0: Έτσι
1: ακριβώς. Η ταυτοποίηση μέσω των άλλων τραπεζών, των τεσσάρων τραπεζών, είναι 4. Άρα κατέχουν τα 4/5. Είναι απίστευτο.
0: Δεσπόζω στα θέση με βάση το δίκαιο του ανταγωνισμού.
1: Έχουν εντωμεταξύ τα δύο μέχρι πρότινος μεγάλα, γιατί το Πασόκ είναι μεταξύ δεύτερης τρίτης θέσης, οπότε δεν ξέρουμε αν είναι τρίτο. Είναι. Τέλος πάντων, τα δύο μέχρι πρότινος, τα κόμματα που είχαν κυβερνήσει πλην της πενταετίας ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, τα έχουν δεσμευμένα. Τα έχουν ομοίρους. Με 1 δισεκατομμύριο να χρωστάνε αυτά τα δύο κόμματα μόνο. 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και έρχονται αυτοί οι άνθρωποι να μας τακτοποιήσουν τα οικονομικά όταν δεν μπορούν να τακτοποιήσουν τα οικονομικά τα δικά τους, ενός μαγαζιού. Και ευαγγελίζονται να τακτοποιήσουν τα οικονομικά μιας χώρας.
0: Έτσι είναι.
1: Πόσο ελεύθερος μπορεί να είσαι όταν έχεις από πάνω να χρωστάς 500 εκατομμύρια σε κάποιον? Πόσο ελεύθερος μπορείς να είσαι? Τι δυνατότητες έχεις να κινηθείς?
0: Εν τω μεταξύ, ρωτήσανε τον κεντρικό τραπεζίτη για τα χρέη του κυβερνώντος κόμματος,
1: ναι,
0: και τα ψιλομάσισε κιόλας. Και εντάξει, αυτό που κάνουν είναι πρακτικά τους αφήνουν ήσυχους και κάνουν κατάσχεση, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, τη μελλοντική χρηματοδότηση. Δηλαδή, θεωρούν δεδομένο ότι θα υπάρχουν διαβίου και θα τους χρηματοδοτούμε διαβίου. Δηλαδή, είναι σαν να παίρνω ένα δάνειο και να πληρώνω τους τόκους μου με τα χρήματα που θα μου φέρουν οι πελάτες μου τα επόμενα 4-5 χρόνια, ας πούμε.
1: Τελικώς η... Τώρα μεγάλη κουβέντα.
0: Μεγάλη, και καλύτερα να μην τα ανοίξουμε για να πάμε λίγο και στα δικά μας, γιατί, ναι, να πούμε και κάποια πρακτικά.
1: Ναι, πρακτικά, πρακτικά.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Ναι. Τίποτα. Αυτή, τέλος πάντων, η ομοιρία που έχουν οι τράπεζες, τα δύο μεγάλα κόμματα, που έχουν οδηγήσει πρακτικά. Έχουν οδηγήσει να τους βάλουν τους νομοθέτες, ο Θεός να τους κάνει νομοθέτες, να έχουν νομοθετήσει από το 16 και 18 και 19 και 23 και να έχουν χαρακτηρίσει, να έχουν βαφτίσει χωρίς να έχουν καμία αρμοδιότητα κάποιες εταιρείες, τις εταιρείες διαχείρισης, του servicer, να τους έχουν χαρακτηρίσει χρηματοδοτικά ιδρύματα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Φανταστείτε να 5-10 δικηγόροι να έχουμε, δικηγόροι 5-10 από αυτούς που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και βγάζουν ότι... Να μην λέω ονόματα τώρα,
0: αλλά μιλες.
1: Είναι γνωστά, είναι γνωστά. Βγαίνει ένας τις προάλλες και λέει ότι ήρθε η απόφαση από την Ευρωπαϊκή, από τα Ευρωπαϊκά δικαστήρια και το Άριος Πάγος δεν την επικυρώνει κλπ.
0: Αυτά δεν τα λένε δικηγόροι, ρε φίλε, τα λένε κάτι... Εντάξει, είπαμε.
1: Αυτό. Ας πούμε λοιπόν ότι, ναι, αυτός ο άνθρωπος και άλλοι 5, 6, 10, εκείνος ο γιατρός που ξέρει τη νομική καλύτερα και από τους παλιούς, τέλος πάντων, τους καθηγητάδες που ξέρανε καντάρια γράμματα, ας πούμε, θεωρητικά, υποθετικά, ότι αυτοί οι 5-10 είχαν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τη Βουλή. Και τι κάνουνε? Πάνε και τους λένε, άκου να δεις, θα νομοθετήσετε ένα νομοθέτημα που θα είναι καθρέφτης, εμείς οι 5-10, και θα μας ορίζετε δικηγόρους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω σαν παράδειγμα. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό.
0: Πιστεύω
1: και να πηγαίνουν μετά με στα δικαστήρια να δικάζουν επειδή η Βουλή τους ονόμασε, τους χαρακτήρισε δικηγόρους. Για να γίνεις δικηγόρος πρέπει να εγγραφείς σε έναν δικηγορικό σύλλογο, να περάσει κάποιος χρόνος, να δώσεις εξετάσεις και ο δικηγορικός σύλλογος να σου χορηγήσει μια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Δεν μπορεί η Βουλή να αποφασίσει ότι ο Α, Β, Γ, αυτοί οι 10 θα είναι δικηγόροι, αν δεν έχουν περάσει από το δικηγορικό σύλλογο, δεν έχουν δώσει εξετάσεις και δεν τους έχει χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου. Το ανάλογο λοιπόν με αυτό το υποθετικό παράδειγμα, το πραγματικό παράδειγμα είναι ότι αυτές οι εταιρείες, ενώ δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να αποκτήσουν άδεια χρηματοδοτικού ιδρύματος, και πώς αποδεικνύεται αυτό, επειδή το λέω εγώ? Όχι. Επειδή δεν έχουν πάρει άδεια από την Κεντρική Τράπεζα, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του χρηματοδοτικού ιδρύματος. Δεν έχουν πάρει. Οι άδειές τους είναι ειδικού και αποκλειστικού σκοπού διαχείρισης πιστώσεων και δανείων από δάνεια και λοιπά. Ενώ λοιπόν δεν έχουν πάρει άδεια, έρχεται ο νομοθέτης, ο σοφός, και τις χαρακτηρίζει χρηματοδοτικά ιδρύματα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό? τεράστιας σημασίας. Γιατί το 90% των κόκκινων δανείων έχουν μεταβιβαστεί με ένα νόμο του 2003 σε κάποιες εταιρείες αγοράστριες. Άλλη πονεμένη ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, ο νόμος με τον οποίο μεταβιβάστηκαν ορίζει ότι την διαχείριση των απαιτήσεων που μεταβιβάζονται μπορεί να την αναλάβουν, τη διαχείριση αυτών μπορούν να την αναλάβουν 4 κατηγορίες οντοτήτων, εκ των οποίων οι 3, για να μην σου έχω το χρόνο, μην σου σπαταλώ το χρόνο, δεν αφορούν αυτές τις εταιρείες διαχείρισης, και η 4 είναι τα λεγόμενα χρηματοδοτικά ιδρύματα. Τι κάνανε οι πονηρίδιδες, οι αλεπουδιάριδες? Βάλανε αυτούς τους καραγκιόζιδες, και είναι λογικό να τους βάλουν αφού χρωστάνε ένα δις. Είναι δυνατόν να μην ψηφίσουνε? Και τις χαρακτήρισαν χρηματοδοτικά ιδρύματα, που σας ξαναλέω, για να είσαι χρηματοδοτικό ίδρυμα πρέπει, πέραν των όποιων εργασιών και προϋποθέσεων ορίζει το ευρωπαϊκό δίκαιο και καθόμαστε τώρα στα δικαστήρια να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες, γιατί το ευρωπαϊκό δίκαιο λέει αυτό ενώ το ελληνικό δίκαιο λέει ετούτο και υπερέχει το ευρωπαϊκό του ελληνικού, μα δεν έχουν πάρει άδεια, χρυσέ μου. Θα μου πεις, δεν είναι εύκολο για ένα δικαστήριο να του πεις, μα δεν έχει πάρει άδεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί, ρε Στάμω, είναι δύσκολο? Γιατί έχω δικάσει, και όχι μία φορά, δικαστήριο που ο δικαστής, όταν του είπα στην υπόθεση που δίκαζα ή και ανάλογες υποθέσεις, ότι η πράξη του διοικητή της τραπέζης, της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος, λέει αυτό, άρα το νομοθέτημα έρχεται σε αντίθεση και υπερισχύει η πράξη του κεντρικού τραπεζίτη, γυρίζει χαριτολογώντας και μου λέει, δηλαδή ο κεντρικός τραπεζίτης νομοθετεί. Ρε, είναι άφχετοι οι άνθρωποι.
0: Κοίταξε, εδώ που τα λέμε, σε καταλαβαίνω τώρα, για να λέμε και την αλήθεια, τόσο εξειδικευμένα πράγματα, μην νομίζετε, δεν τα ξέρουν και οι συνάδελφοι τώρα. Περιμένεις τώρα από αυτούς που νομοθετούν? Καταρχήν, δικηγόροι είναι περίπου 80-85, αλλά και αυτοί τώρα, τι συνάδελφοι είναι, πόσες φορές έχουν πάει στη ζωή τους?
1: Τα νομοθετήματα πρώτα περνάνε από επιστημονικές επιτροπές.
0: Υποτίθεται, ναι. Επιστημονικές επιτροπές τώρα, τέλος πάντων. Πρακτικά, λοιπόν.
1: Δεν γίνεται εισηγητής να είναι κάποιος μηχανολόγος.
0: Πάλι καλά, τουλάχιστον αυτός έχει πτυχίο. Έβλεπα τώρα το βιογραφικό κάποιου, ήταν, λέει, λοχίας στα λεξίπτωτα, κάτι τέτοιο.
1: Και εγώ ήμουν συνταγματάρχης στο Call of Duty.
0: Εγώ πάντως θα γίνω ταγματάρχης.
1: Να ξέρεις,
0: πρακτικά. Τώρα πάλι θα έχουμε εκπαίδευση σε καμιά εβδομάδα.
1: Καλά, ετοιμάσου να σου έρθει το χαρτί.
0: Όχι, μου ήρθε το χαρτί. Τώρα θα πάω στο. Βέβαια. Ναι. Θα κάνουμε μία εβδομάδα διαδικτυακή όπως πέρσι στη Χαλκίδα και μία εβδομάδα φυσική παρουσία. Απλά τώρα θα κάνουμε επιτελική, όχι αρβίλες.
1: Πονεμένη ιστορία.
0: Ναι, τζέτρια. Και θα τέλος πάντων, λοιπόν, για να ξαναρθούμε στα δικά μας. Άρα, λοιπόν, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι έχουν δώσει αυτές τις εταιρείες το χαρακτηρισμό τράπεζες για να μπορούν να κάνουν πληστηριασμούς, αλλά ναι, δεν είναι τράπεζες.
1: Μα δεν μπορούν να είναι χρηματοδοτικά ιδρύματα για έναν επιπλέον λογικό λόγο. Αφήστε, ναι, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Είμαστε ακόμα την εποχή των δικολάβων, όπου, ναι, δεν υπήρχε δικηγορικός σύλλογος, υπήρχαν δικολάβοι. Μπορούσαν, ναι, να λάβουν το δικαστήριο και να το κάνουν μόνο. Είμαστε στην εποχή της Καρνεάδου και των πώς τους λένε, τους βαντικούς γιατρούς. Κατανοητό, μπορούν να τα κάνουν έτσι. Είμαστε στην εποχή του ακόμα, στην εποχή του ό,τι δηλώσεις είσαι, κατανοητό. Είμαστε στην de facto αναγνώριση του ότι αφού έχεις ασχοληθεί με το ρεύμα και δεν έχεις σκοτωθεί 10 φορές, είσαι και ηλεκτρολόγος, εντάξει.
0: Καλό αυτό το παράδειγμα, θα το λέω.
1: Ναι, βέβαια, γιατί είναι επικίνδυνο το ρεύμα. Ναι. Μέχρι υδραυλικά πιάνω, ρεύμα δεν πιάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα χάθηκα. Τι λέγαμε?
0: Ότι είμαστε στην εποχή της κλαντικής ιατρικής, ότι, ναι, του δικολάβου κτλ.
1: Λοιπόν, αυτοί οι αθεόφοβοι έχουν χαρακτηρίσει τις εταιρείες διαχείρισης χρηματοδοτικά ιδρύματα, όταν στην πράξη, de facto, λοιπόν, αυτές τι κάνουν, σερβίρουν εξού και σέρβις κάποιες εταιρείες που αγοράζουν, τις αγοράστιες. Οκ. Ερητός, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός του 19 έχει εξαιρέσει τις εταιρείες απόκτησης, αυτά τα funds τα λεγόμενα, ρητός τις έχει εξαιρέσει από τη δυνατότητα να είναι χρηματοδοτικά ιδρύματα. Δηλαδή, ο εντολέας, ο αγοραστής, ο επενδυτής, το κουμάντο, ο αφέντης, το αφεντικό, δεν μπορεί να είναι χρηματοδοτικό ίδρυμα, δεν μπορεί να είναι τράπεζα, δεν μπορεί να ανήκει στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, αλλά ο εντολοδόχος, ο τραβαφέρε, ο διαχειρίσιμου, ο θυρωρός, ο επιστάτης μπορεί. Δεν, η Ελλάδα έχει, παλιά λέγαμε, εκεί που τελειώνει η λογική αρχίζει ο στρατός. Συμπληρώνω, εκεί που τελειώνει ο στρατός αρχίζει η μεταπολιτευτική Ελλάδα.
0: Οπότε τώρα για να έρθουμε πρακτικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας για αυτές τις εταιρείες οι οποίες κάνουν πληστηριασμούς χωρίς να το δικαιούνται. Υπάρχει προδικαστικό θέμα για να μην εφαρμόζεται διαφορετικά η ευρωπαϊκή νομοθεσία σε κάθε χώρα, στη Γαλλία, στην Ιταλία, ξέρω εγώ, στην Ουγγαρία. Το ανώτατο δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να στείλει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου για να υπάρχει ενιαία εφαρμογή. Υπάρχει αυτή τη στιγμή προδικαστικό θέμα για τα funds στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο?
1: Ναι, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ναι, το Δεκέμβριο του 2025, δικάζοντας δύο τέτοιες υποθέσεις, εξέδωσε δύο αποφάσεις, την 2260 και την 2261 του 2025, και ανέστειλε την έκδοση αποφάσεων και παρέπεψε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύο προδικαστικά ερωτήματα, ένα για κάθε υπόθεση, ρωτώντας τον αν αυτό το έσχος που συμβαίνει στην Ελλάδα μπορεί να συμβαίνει σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο.
0: Να κάνω λίγο μια παρένθεση για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Οι υποθέσεις κατά των φαντς που δικάζουμε εμείς πάνε στον Άριο Πάγο, είναι πολιτικές. Για να σβήσουν όμως ένα πρόστιμο αυτές οι εταιρείες, πήγανε αυτές στο Συμβούλιο Επικρατείας, που είναι διοικητικό δικαστήριο, κατευθείαν το ανώτατο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μόνες τους είπανε δεν είμαστε τράπεζες. Και από εκεί ξεκίνησε η όλη ιστορία.
1: Ναι, ναι, ναι. Η αλαζονία, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Η αλαζονία. Πώς την πάτησε ο Φίλιππος Καμπούρης, ο Καμπούρης, πώς την πάτησε? Την πάτησε από μία υπάλληλο που πήγε να πάρει ένα επίδομα και της είπε ο φορέας ότι δεν το δικαιούται γιατί δηλώνει τόσα λεφτά.
0: Γιατί δηλώνει? Εγώ κρατάω μια πισινή, να σου πω την αλήθεια. Τηρώ το τεκμήριο οθότητας και αν και ο Καρατζαφέρης μου είναι απίστευτα απεχθής και για προσωπικούς λόγους.
1: Κατανοητό, κατανοητό. Εγώ αναπαράγω ό,τι ακούγεται. Ότι πήγε μία υπάλληλος των 600 ευρώ να πάρει το επίδομά της. Μονογονεϊκή οικογένεια να πάρει το επίδομά της. Και έρχομαι στο θέμα της αλαζονίας. Μαύρε, ξέρεις να κλέψεις? Ξέρω. Ξέρεις να κρύψεις? Δεν ξέρω. Τότε μην κλέβεις. Γιατί να δώσεις 600 ευρώ και να έχει δικαίωμα σε επίδομα και να μην δώσεις 800 ευρώ, 900 ευρώ, ούτως ώστε να μην δικαιολογείται να πάρει επίδομα? Κατανοητό.
0: Κοίταξε, εγώ πάω, συμφωνώ,
1: ευρώ το μήνα.
0: Απλά για τα ονόματα τώρα που είπαμε, εγώ πάω κόντρα στο ρεύμα, ούτε με τους γιατρούς του Μαζονάκη τους βγάζω στη σέντρα, διότι αν δεν γινόταν αυτό το πράγμα, το μισό Κολωνάκι πήγαινε εκεί πέρα και τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο.
1: Ο άνθρωπος, ναι, θα έχουμε να τον θυμόμαστε,
0: ναι,
1: για αυτό που προσέφερε με τη θυσία του, ρε παιδιά.
0: Ναι, Θεός χωρέστον. Ναι, συμφωνώ.
1: Θεός χωρέστον, συγχωρεμένος είναι σίγουρα. Ό,τι και να έχει κάνει, που δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει, ό,τι και να έχει κάνει, άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Με το θάνατό του, τι, πραγματικά να είναι καλά όπου είναι.
0: Ωραία. Οπότε, Μέτρη, για να ξαναρθούμε στα δικά μας. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, εκκρεμεί απόφαση.
1: Το Μάρτιο, λοιπόν, του 26,
0: ναι,
1: το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ενώσεως έθεσε σε διαδικασία συζητήσεως τα δύο προδικαστικά ερωτήματα. Και τον Ιούλιο του 26 δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν έχει ακόμα γίνει εισήγηση. Υπάρχει ο εισαγγελέας του δικαστηρίου, κάνει μια εισήγηση. Δεν ναι. θα έχει υπάρξει ακόμα εισήγηση.
0: Εισαγγελέας το λέμε καταχρηστικά, γιατί ο κόσμος τα μπερδεύει. Δεν είναι ποινικό δικαστήριο. Είναι σαν τον εισηγητή στα πολιτικά.
1: Ναι. Ακριβώς. Πώς είναι στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου ναι. που εισηγεί το εισαγγελέας. Ακριβώς. Δεν είναι ποινικό.
0: Ναι.
1: Την εισήγηση στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου του 2023 την 1, την εισήγηση την είχε κάνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
0: Ναι.
1: Οπότε πλέον η βέβαιον θα αποφανθεί ότι δεν μπορούν να είναι χρηματοδοτικά ιδρύματα αφού δεν ασκούν καμία από τις...
0: Και θα γίνει μετά το κουτρούλιο γάμος.
1: Και μετά θα γίνει το κουτρούλιο γάμος.
0: Γιατί έχει αυτή τη στιγμή 400.000 πληστηριασμούς. Αν μπει κάποιος στο e-auction.gr, όλοι οι πληστηριασμοί αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 400.000.
1: Εξού και που σάρουνε σαν τους τρελούς
0: ναι.
1: τον εξοδικαστικό, ο οποίος εξοδικαστικός είναι τίτλος εκτελεστός, δεν μπορείς να κάνεις ούτε ανακοπή του 632 της μέχρι πρότινος διαταγής πληρωμής, αλλά ούτε ανακοπή της κατάσχεσης και του πληστηριασμού.
0: Να τα πω λίγο λαϊκά, δάσκαλε. Ναι. Αν μπει κάποιος στον εξοδικαστικό δεχτή και δεν μπορείς να τηρήσεις το πρόγραμμα, δεν έχει τη δυνατότητα να τα ακυρώσει όπως έχει τώρα με τις διαταγές πληρωμής. Γι' αυτό σε πιέζουν να μπεις στον εξοδικαστικό.
1: Ακριβώς αυτό. Επίσης, μπορεί να έχεις μια παλιά διαταγή ή μια νεότερη, δηλαδή νεότερη που στην έχει εκδώσει αυτός ο σερβισερ. Αλλά δεν το ήξερες και κανένας δεν το ήξερε πέραν των 2-3 τεσσάρων ανθρώπων. Μπορείς να το προβάλλεις ως λόγο στην κατάσχεση. Δεν το έχεις προβάλει στην διαταγή, δεν τελεσυδίκησε η διαταγή, η απέτηση είναι δεδικασμένη. Μπορείς να το προβάλλεις αυτό ως λόγο στην κατάσχεση. Μπορείς. Γιατί μπορείς. Πέραν του ότι η νομοποίηση αφορά την κάθε πράξη χωριστά, υπάρχει και διάταξη που λέει και μπορεί να, ακόμα και αν αφορά την απέτηση, αρκεί να μπορεί να στοιχειοθετεί αυτοτελή λόγο αγώγημο. Αν λοιπόν μπορείς να κάνεις αρνητική αναγνωριστική αγωγή, να αναγνωριστεί η ακυρότητα της σύμβασης διαχείρισης, τότε μπορείς να τον προβάλλεις και ως λόγο στην κατάσχεση. Αλλά μόνο μέχρι την κατάσχεση.
0: Οπότε πρακτικά τώρα, δάσκαλε, ένας έχει χάσει το σπίτι του 2 χρόνια πριν.
1: Αυτός που έχει χάσει το σπίτι του
0: ναι.
1: πρέπει να πάει να κάνει κατελάχιστον
0: ναι.
1: αγωγή αποζημίωσης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Γιατί?
0: Για παραβίαση του κοινοτικού δικαίου.
1: Ακριβώς. Γεια σου ρε Αλβανέ.
0: Ναι, να σου πω όμως κάτι μέτρ.
1: Ναι, πάλι.
0: Πρακτικά τώρα, έτσι.
1: Το ελληνικό δημόσιο.
0: Όχι ναι. μόνο αυτό, καλά αυτό σκασίλα μου να σου πω την αλήθεια, γιατί το δημόσιο ναι. είμαστε εμείς, ό,τι ναι. σπέρνουμε θερίζουμε. Ναι. Τώρα, ναι. το θέμα είναι το εξής, ότι στα διοικητικά θα κάνει 10 χρόνια να βγάλει άκρη, ενώ αν την κάνει σε πολιτικό δικαστήριο.
1: Και πώς θα εισπράξει. Αφού έχουν ψηφίσει να είναι κατάσχετος ο λογαριασμός στον οποίο πέφτουν τα χρήματα.
0: Ωραία, οπότε πρακτικά για να μην κουράζουμε τον κόσμο με τεχνικές λεπτομέρειες. Είμαι λοιπόν ο Μίτσος Τραμπάκουλας. Έχω χάσει το σπίτι μου πριν από 2 χρόνια και βλέπω ότι έχει βγάλει απόφαση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που λέει ότι αυτές οι εταιρείες δεν δικαιούνται να κάνουν.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν λειτουργούν παράνομα.
0: Πρακτικά
1: ναι.
0: τι μπορώ να κάνω.
1: Με αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Μπορείς να κάνεις και αγωγή στα αστικά δικαστήρια, αλλά δεν θα μπορέσεις να εκτελέσεις ποτέ, αφού έχουν ψηφίσει το ακατάσχετο του λογαριασμού. Τι να πάνε να εκτελέσεις? Τα γραφεία τους και αυτά με leasing θα τα έχουν. Σιγά μην τα έχουν.
0: Σωστά. Αφού 100 ευρώ έχουν εταιρικό κεφάλαιο, 1000 ευρώ, διαχειρίζονται δισεκατομμύρια.
1: Καλά, δεν λέμε για τα φαντ. Λέω για τους σέρβισες.
0: Εγώ γενικά τώρα λέω ότι τα έχουν φτιάξει έτσι τσάτρα πάτρα, ενώ κυνηγάνε το μέσο άνθρωπο πλέον. Ούτε courier δεν θα μπορείς να παίρνεις με μετρητά και καλά πατάσουν τη φοροδιαφυγή. Για κάποιες κατηγορίες είναι υπεράνω.
1: Ποια φοροδιαφυγή, αν δεν υπήρχε το μαύρο χρήμα, μεταξύ των οποίων και της φοροδιαφυγής που είναι απειροελάχιστο μπροστά στο πραγματικό μαύρο χρήμα, δεν θα μπορούσε να κινηθεί αυτό το κράτος.
0: Θα είχαμε γίνει Σομαλία καταρχήν.
1: Κατελάχιστον.
0: Τέλος πάντων, οπότε για να ξαναρθούμε τώρα πρακτικά, λοιπόν, όπως είπα, είμαι ο Μίτσος Τραμπάκουλας, έχω χάσει το σπίτι μου και δύο χρόνια μετά βλέπω στο TikTok κάποιος έτσι ερασιτέχνης.
1: Μόνο εκεί δεν μπορείς να δεις την τηλεόραση.
0: Μπράβο, κάποιος ερασιτέχνης, λοιπόν, νομικός, βγαίνει και λέει όλα άκυρα κτλ. Και ιστορίες. Πρακτικά, λοιπόν, τι μπορώ να κάνω, αν δεν μπορώ να πάρω το σπίτι μου πίσω, τουλάχιστον να πάρω μια αποζημίωση.
1: Αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου, γιατί ψήφισε νομοθετήματα κόντρα στους κανονισμούς, όχι οδηγίες, στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
0: Σωστά, λάθος δικό μου. Από το πανεπιστήμιο μας το κάνουν αυτά από το τρίτο εξάμηνο, διαφορά οδηγίας και κανονισμού. Σωστά, λάθος δικό μου.
1: Ο κανονισμός έχει υπερκείμενη.
0: Ναι, κατευθείαν. Μπαμ,
1: και άμεση.
0: Τον παίρνεις, ναι. Ενώ οδηγία είναι κατευθυντήρια γραμμή, για να τα λέμε λαϊκά.
1: Ναι, είναι κατευθυντήρια γραμμή. Δεν μπορείς να φύγεις από την κατευθυντήρια, αλλά...
0: Μπορείς να ληφθείς.
1: Ναι, να ληφθείς και να πει λήφθηκα λάθος, δεν με πήρε, εντάξει λιγάκι, έφτασα το φτερό. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε κανονισμό.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή, λοιπόν, που αυτοί οι καραγκιόζηδες ψηφίσανε κόντρα στον κανονισμό, κανονικά, αν δεν υπήρχε και το άρθρο 61 του συντάγματος που ορίζει το ακαταδίωκτο των βουλευτών, θα έπρεπε έναν να τους καταθέτει εισαγωγή. Έναν.
0: Φαντάζομαι να πάρει τον άλλον που γράφει στο βιογραφικό του. Δεν το λέω, δεν σου πάρω κανέναν, έτσι. Όλοι οι άνθρωποι είναι άξιοι, οποιαδήποτε δουλειά και αν κάνει, δεν είμαι άξιος να του κρίνω. Αλλά τώρα φαντάζομαι να νομοθετεί για αυτά κάποιο που γράφει στο βιογραφικό του ότι επιδούσε με τα λεξίπτωτα, ας πούμε, ή καλλιεργούσε ραπανάκια.
1: Η αξιοσύνη
0: δεν
1: έχει να κάνει με τι ασχολείσαι.
0: Συμφωνώ.
1: Εγώ δεν είμαι άξιος να φτιάξω τον κήπο μου.
0: Ακριβώς.
1: Και το λέω με πάσα ειλικρίνεια.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ότι αν δεν είχα να με ζαλίζει η γυναίκα μου, δεν θα είχα βάλει το χέρι στη τσέπη να φωνάξω έναν άνθρωπο να το συμμαζέψει.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Οπότε,
1: δεν
0: λοιπόν,
1: είμαι άξιος να φτιάξω, πώς το λένε στην ντουλάπα, τέσσερα χρόνια, με γκρίνιαζε, όχι από το πρωί μέχρι το βράδυ, ανατακτά χρονικά διαστήματα, να φτιάξω τα φύλλα της ντουλάπας για να κλείνουνε. Γιατί δεν κλείνανε καλά. Ναι. Μετά τα 4 χρόνια φώναξα κάποιον, τα φτιάξε και όταν έφυγε γύριζω και της λέω «Αλλάξει η ζωή μας».
0: Οπότε, δάσκαλα, για να ξαναρθούμε στο προκείμενο, γιατί δυστυχώς μέχρι τις 11 έχω, μετά έχουν τα διαφημιστικά διαλύματα. Ξέρεις, ο χρόνος είναι αδυσόπιτος, τα ξέρεις, έχεις και κανάλι κτλ. Οπότε, πρακτικά, όπως είπα, λοιπόν, είμαι ο Μιτσάρας, έχω χάσει το σπίτι μου, έχουν περάσει 2 χρόνια. Βλέπω στο TikTok βγαίνει ένας ερασιτέχνης νομικός και λέει όλα άκυρα, θα τους κάνετε, θα τους ράνετε. Πρακτικά, τι κάνω?
1: Άμα είσαι από τη μέση της Ελλάδος και πάνω, πας Αλβανό. Άμα είσαι από τη μέση.
0: Απαγορεύει η διαφήμιση, ρε, μην τα λες αυτά.
1: Ποιο?
0: Απαγορεύεται η διαφήμιση, λέω στους δικηγόρους, μην τα λες αυτά.
1: Ποια διαφήμιση?
0: Τέλος πάντων, για πες και.
1: Άμα είσαι από τη μέση της Ελλάδος και κάτω, πας στην Ευγενία της Θάμου.
0: Ωραία.
1: Απλό.
0: Ωραία, και θα σου τα εξηγήσει. Τώρα, ένας άλλος αστικός μύθος που κυκλοφορεί είναι ότι και καλά βγήκε η απόφαση, αλλά στον Άριο Πάγο δεν τολμά να βάλουν υπογραφή. Εξήγησε λίγο με απλά λόγια ότι έχει στο σελίδα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δημοσίευση αποφάσεις. Δεν είμαστε το 1960.
1: Το Ευρωπαϊκό δεν πάει στον Άριο Πάγο.
0: Ναι.
1: Αφού το Συμβούλιο Επικρατείας.
0: Άντε τώρα να τα. Κοίταξε, στο μυαλό του ο μέσος Έλληνας τα έχει όλα χταρμά, ας πούμε.
1: Δεν είναι κακό να το αφήνουμε να υπάρχει, γιατί τουλάχιστον έτσι βράζει το αίμα.
0: Βράζει το αίμα και φέρνουμε και στην επιφάνεια και ένα θέμα που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ασχολούνται κανένας.
1: Μπράβο. Οπότε. Εντάξει, παραπληροφόρηση είναι, αλλά δεν είναι. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Πάντως έτσι δεν έχουν τα πράγματα. Έτσι δεν έχουν τα πράγματα.
0: Είναι όπως το Ευαγγέλιο που πάνε οι μαθητές και λέει κάποιος βγάζει δαιμόνια στο όνομά σου, λένε τον Χριστό, και λέει δεν πειράζει, καλό πράγμα κάνει, αφήστε τον.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Ναι. Κάπως έτσι. Ναι. Όχι, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, αλλά καλό κάνει, άστο να υπάρχει. Δεν πειράζει. Μπα και θορυβηθεί ο κόσμος έστω με την παραπληροφόρηση, γιατί η κατεύθυνση είναι ίδια, απλά η διαδρομή αλλάζει. Εμείς ακολουθούμε τηλεοφόρο, την ασφαλτοστρωμένη, ευρωπαϊκό δίκαιο, όλα οι άλλοι πάνε από τα κατσάβραχα
0: με τα γαϊδουράκια.
1: Ναι, μπράβο.
0: Όπως η Σαντορίνη που έχει κάτι εκεί που τα φορτώνουν.
1: Ναι.
0: Αλλά στο τέλος θα φτάσουν και αυτοί όμως.
1: καταϊδρωμένοι μετά από καιρό, γιατί εμείς θα έχουμε ήδη αράξει εκεί πέρα, μέρες θα έχουμε περάσει, θα φτάσουν. Γιατί θα βρούνε το δρόμο, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Όπως μας λέγανε και στο στρατό τώρα που πήγαμε, ο Άνσκ είναι η κατάληψη. Θα γίνει με τα πόδια, με ελικόπτερα, με επιστριοφόρα. Πρέπει να γίνει κατάληψη του υψώματος. Άπαξ γίνει κατάληψη, τελείωσε.
1: Ναι. Γι' αυτό εγώ τελείωσα.
0: Ναι.
1: Για ναυτικό.
0: Ναι.
1: Γιατί στον πόλεμο,
0: ναι,
1: θα σκάσουν πρώτα τα αεροπλάνα. Μετά ο στρατός,
0: ναι,
1: στο τέλος θα σκάσει και

0: Όχι, ενώ μη ένα το του φέγγει. Το ναυτικό δεν έχει τζετρία νομίζω. Μη ένα έχουν. Είναι ακόμα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Ναυτικό νοσοκομείο Σαλαμίνας.
0: Α, ναυτικό νοσοκομείο.
1: Ναι. Διαχειριστής.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, είχαμε μόνο γιατρούς,
0: ναι,
1: νοσηλευτές, μηχανικούς και οδηγούς. Και έναν διαχειριστή.
0: Κυριλέ πράγματα, μια χαρά.
1: Ήξερα από μικρός να έλυσω.
0: Το ναυτικό έχει ωραίες στολές. Ωραία. Οπότε λοιπόν, δάσκαλε, για να ανακεφαλαιώσουμε, για να τα συνοψίσουμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα προδικαστικό στο Ευρωπαϊκό το οποίο εκκρεμεί. Δεν έχει καμία σχέση με αέριους πάγους και ιστορίες τέτοιες. Το στείλε το ΣΤΕ. Μόλις βγει θα γίνει χαμός. Όποιος μέσα στην πενταετία έχει χάσει το ακίνητό του μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Τώρα, σαν λόγος ανακοπής, αν δεν τον έχει βάλει κάποιος και στο ενδιάμεσο βγει η απόφαση του Ευρωπαϊκού και έχει προχωρήσει η κατάσχεση, έχει γίνει η έξωση, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί, τρέχουν ακόμα νομικές διαδικασίες, μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω?
1: Άμα έχει γίνει ο πληστηριασμός, έχει γίνει και η έξωση.
0: Ναι, αλλά εκκρεμεί, ανακοπή στην κατακύρωση, έχει έφεση ας πούμε στην κατακύρωση, έχει έφεση στην επιταγή για την έξωση.
1: Α, ναι, με την κατακυρωτική βεβαίως. Αν έχει δικαίωμα ακόμα, έχει προθεσμία για ανακοπή στην κατακυρωτική, βεβαίως το βάζει.
0: Ωραία.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν, αν βγει αυτή η απόφαση, θα είναι μια βόμβα για όλη αυτή την διαδικασία.
1: Βόμβα. Πώς θα τα μαζέψουν? Έτσι που τα κάνανε και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά, Δημήτρη μου, για την αλαζονία. Γιατί? Γιατί όταν βγήκε το αρχικό νομοθέτημα του 2015, ναι, θα μπορούσαν να έχουν πάρει άδεια χρηματοδοτικού ιδρύματος.
0: Ναι.
1: Να μην έχει γίνει όλο αυτό, να το έχουν καλύψει. Όχι ότι θα το δικαιούντο.
0: Τουλάχιστον τυπικά θα κρατούσαν τα προσχήματα.
1: Ναι, θα είχαν, αλλά η άδεια για να πηγαίνανε στον κεντρικό τραπεζίτη να ζητάγανε την άδεια, αυτό που λέγαμε με το δικηγορικό σύλλογο, δώσε μου και μια άδεια.
0: Ναι.
1: Ελλάδα είμαστε.
0: Ναι.
1: Μπορεί, ενδέχεται να υπάρχει και κάποιος που έχει πάρει την άδεια αβαβά. Όπως έχουν πάρει άδεια ιατρού αβαβά, έτσι θα παίρνουν και άδεια χρηματοδοτικού ιδρύματος αβαβά. Αλλά η άδεια, τα έγγραφα για να καταθέσεις και να πάρεις την άδεια, προϋπέθεταν και 4,5 εκατομμύρια στο τραπέζι. Ενώ η άδεια του διαχειριστή είναι 100 χιλιάρικα. Λοιπόν, αυτοί έχουν φάει την Ελλάδα και δεν δώσανε οι κατσαπλιάδες 4,5-4,400, γιατί 100 τα δώσανε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις σε τι βαθμό...
0: Καταλαβαίνω, δάσκαλε, και πρέπει να κάνουμε σε όλο και μια εκπομπή ακόμα να τα πούμε αυτά. Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να τελειώσουμε, γιατί ξέρεις από τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό χρόνο, είναι αμίλητος.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, ευχαριστούμε πολύ.
1: Για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν και με τον Λεωνίδα το Στάμο. Κάνουμε ταχύτατα το υποχρεωτικό μας διαλυματάκι. Νομίζω ότι είπαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί κυκλοφορεί και πολύ ημιμάθεια στο διαδίκτυο. Πιο ειδικός από τον Λεωνίδα δεν υπάρχει. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Η μία αξία δεν μειώνεται αν παραδέχεται άλλη αξία. Ο Λεωνίδας ήταν ο πρώτος που έκανε αγωγές κατά των τραπεζών, που με οργανωμένο επιτελείο, με δικηγόρους αλλά και με οικονομολόγους, αμφισβήτησε το τραπεζικό μονοπόλιο στα δικαστήρια. Αυτά που λέει δηλαδή έχουν πολύ μεγάλη αξία. Λοιπόν, βέβαια είπαμε και διάφορα, αλλά τα διανθίσαμε για να μην είναι βαρετή και η κουβέντα. Αλλά πάντως εκεί που πρέπει να εστιάσουμε είναι ότι μόλις βγει αυτή η απόφαση του Ευρωπαϊκού, μέσα στην πενταετία όλοι οι πληστηριασμοί νομικά είναι στον αέρα. Λοιπόν, αυτά. Κάνουμε το υποχρεωτικό μας το διαλυματάκι και συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα διαβάσω και κάποια μηνύματα εδώ στο Viber, κάτι ωραίες φωτογραφίες βλέπω. Επανέρχομαι.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Επόμενος.
4: Ναι, ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται.

0: Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
2: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
5: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
6: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
5: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
6: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
5: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
6: Και μετά?
5: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
7: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
17: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Πάρα πολύ ωραία. Yellow Radio λοιπόν 101,7. Είμαι ο Δημήτρης Ορδανός. Φιλοξενήσαμε τον πρώτο μας τον καλεσμένο. Μιλήσαμε για αυτή τη νομική βόμβα που υπάρχει, τη βραδιφλεγή, όχι και τόσο βραδιφλεγή, για τα θέματα των πληστηριασμών. Ξεκαθαρίσαμε κάποια πράγματα για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση. Διανθισμένο βέβαια και με διάφορες παρενθέσεις, γιατί ο Λεωνίδας ο Στάμος, εκτός από πολύ καλός νομικός, είναι γενικά μορφωμένο άτομο και πολύ πράγμων. Τώρα θα πάμε στο δεύτερο καλεσμένο, στο Γιάννη τον Ζολώτα, να μιλήσουμε έτσι κάποια πράγματα ενεργειακά και τη μεγάλη εικόνα για την Ελλάδα ας πούμε και τα λοιπά, αλλά και ατομικά, τώρα που πλησιάζει χειμώνας και σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα, πώς θα μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε κάποιες καταστάσεις. Ο Γιάννης Ζολώτας είναι χημικός μηχανικός καυσίμων υλών, είναι μέλος της μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Είναι ειδικός στο συγκεκριμένο θέμα, θα μας πει ορισμένα πράγματα που πιστεύω θα είναι χρήσιμα. Και μετά θα πάμε στον... θα αλλάξουμε τελείως θεματολογία. Θα φιλοξενήσουμε τον Βασίλη τον Τούρο να μιλήσουμε για το Cambrian Patrol. Οπότε... πώς το λέει, όπλα παλάσκες αναλάβατε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαλυματάκι για να καλέσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας και πανέρχομαι.

0: Πάρα πολύ ωραία. Yellow Radio λοιπόν 101,7. Είμαι ο Δημήτρης Ορδανός, Law and Disorder. Πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας, όπως είχα προλογίσει. Είναι ο κύριος Γιάννης Ζολώτας, ο οποίος είναι χημικός μηχανικός καυσιμών υλών. Είναι μέλος της μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστούμε πολύ καταρχήν που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
1: Πάντα με χαρά.
0: Θέλουμε να πούμε έτσι 2-3 πράγματα, γιατί κυκλοφορεί απίστευτη παραπληροφόρηση, όσο γίνεται βέβαια στην σύντομη ραδιοφωνική ώρα που έχουμε. Λοιπόν, παρακαλώ.
1: Ευχαρίστως. Ό,τι μπορώ να προσφέρω, ευχαρίστως.
0: Ωραία. Είχε. Καταρχήν, αυτό το οποίο ακούμε αυτές τις μέρες, το αφήγημα της κυβέρνησης, είναι ότι έστειλε επιστολή ο Πρωθυπουργός και μαγικά, ας πούμε, ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας είπε έχετε ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια, μπορείτε να ξεφύγετε από το δημοσιονομικό κουστούμι. Ισχύει αυτό, είναι μόνο για την Ελλάδα, μας έκανε χάρη ο Ντομπροβόσκης, πώς τον λένε, ο Λιθουανός, λοιπόν, ο Επίτροπος.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι αυτό το μέτρο μόλις έχει ξεκινήσει. Δηλαδή η Κομισιόν έχει επιτρέψει να υπάρξει η ρήτρα διαφυγής και για την ενέργεια. Άρα είμαστε οι πρώτοι που το ζητήσαμε.
0: Άρα ισχύει για όλους, δηλαδή, δεν κάνα χατήρι για μας μόνο.
1: Εννοείται.
0: Αν μπράβο, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα.
1: Πρώτα απ' όλα δεν είναι λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι δικά μας λεφτά.
0: Αν μπράβο, πείτε τα λίγο αυτά, γιατί ο μέσος άνθρωπος κυκλοφορούν κάτι βιντεάκια στο TikTok που είναι σαν να πήραμε την πόλη, ας πούμε.
1: Το χειρότερο είναι ότι και οι δημοσιογράφοι έπεσαν στην παγίδα.
0: Καλά, αυτή εντάξει.
1: Online, on camera, ότι δεν είναι χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα κατευθυνθούν, παραδείγματος χάρη, στο να γίνει φθηνότερη η βενζίνη και το ντίζελ.
0: Πείτε τα λίγο αυτά για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Λοιπόν, είναι ένα μέτρο το οποίο η Ελλάδα έχει ξαναζητήσει, να ξέρετε, ρήτρα διαφυγής για στρατιωτικές δαπάνες. Ναι. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι ένα εργαλείο. Τι σημαίνει ρήτρα διαφυγής? Σημαίνει ότι είναι δικά μας τα χρήματα, απλά δεν θα προσμετρηθούν στο χρέος. Μαγικά, ενώ θα τα χρωστάμε, ενώ θα τα έχουμε εξοδέψει, μαγικά θα μας κάνουν χάρη να μην θεωρηθεί ότι μεγάλωσε το χρέος μας. Τώρα, αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν είναι κάτι το τρομερό. Ένα. Δεύτερον, όπως είπαμε, δεν είναι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήρθαν για να μας βοηθήσουν. Τρίτον, δεν είναι κανένα τρομερά μεγάλο ποσό. Είναι 1 δισεκατομμύριο σπασμένο σε 3 χρόνια, από περίπου 300 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή μην τρελαθούμε, δεν είναι κανένα τεράστιο ποσό. Εδώ πέρασε από τα ταμεία της χώρας, είχε περάσει το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν 26 δις και δεν ξέρω, άλλαξε η ζωή μας. 26 δισεκατομμύρια πέρασαν τώρα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Εγώ δεν είδα να αλλάξει δραματικά η ζωή μας.
0: Συγγνώμη, δηλαδή όλη η κουβέντα γίνεται για 300 εκατομμύρια το χρόνο, όσα δίνει η κυβέρνηση σε συμβούλους επικοινωνίας, δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Δίνει πολλά παραπάνω.
0: Δίνει πολλά παραπάνω.
1: 500 εκατομμύρια το χρόνο η κυβέρνηση σε συμβούλους. Και όχι μόνο αυτό. Ναι. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ΕΣΠΑ που είναι 480 εκατομμύρια για τους δήμους και τις περιφέρειες, για τα σκουπίδια και για τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μην τρελαθούμε. Είναι ένα λογικό, δεν λέω ότι είναι λίγα και τα 300 εκατομμύρια, αλλά δεν είναι κάτι για να το γιορτάσουμε και να βγουν σε όλα τα κανάλια και να λένε τεράστια επιτυχία και αποκλειστικά για την Ελλάδα και άλλα τέτοια.
0: Άρα δεν ήταν η γοητεία του Πρωθυπουργού που είχα δει κάτι βιντεάκι πριν από 2-3 χρόνια που τον είδαν κάτι Φιλανδές, κάτι αυτά και τα παραδώσανε όλα, ας πούμε. Για να κάνουμε και λίγο πλάκα. Γιατί ξέρετε, υπάρχει κόσμος που τα πιστεύει στα αλήθεια αυτά. Εντάξει, εμείς κάνουμε πλάκα, γελάμε, αλλά υπάρχει και κόσμος που τα ανεβάζει σοβαρά αυτά.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είχαμε θέσει πολύ χαμηλά τον πήχη με την προηγούμενη κυβέρνηση. Οπότε από την κυβέρνηση που είχε αυταπάτες, τώρα οπωσδήποτε, εντάξει, δεν ισοπεδώνουμε τα πάντα.
0: Ωραία.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα και αυτή τη στιγμή ο κόσμος πρέπει να λάβει τα μέτρα του.
0: Ωραία. Εδώ λίγο τώρα να πάμε. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε κάποια μέτρα, κάποια επιδότηση στο πρατήριο κτλ. Αφήνουμε τώρα τα πολιτικά και τα κομματικά στην άκρη. Ο καθένας έχει τις απόψεις του, τα κολλήματά του, καλός ή κακός. Καθαρά, ας πούμε, επιστημονικά, σαν σύμβουλος, πιστεύετε ότι είναι αρκετά? Ποτέ δεν είναι αρκετά, αλλά τα θεωρείτε σοβαρά ότι μπορούν να κάνουν κάποια αλλαγή στην καθημερινότητά μας?
1: Καταρχήν, να πω ότι είναι προς τη λάθος κατεύθυνση.
0: Ωραία.
1: Είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Διότι το να λες ότι θα επιδοτήσω τον ντίζελ και θα επιδοτήσω τη βενζίνη, είναι ένα μέτρο μικρής και σύντομης ανακούφισης, το οποίο θα απορροφήσει η αγορά αμέσως. Δεύτερον, είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, διότι με αυτόν τον τρόπο επιδοτεί την κατανάλωση. Δηλαδή, τι άλλαξε? Πήραμε λεφτά δικά μας, δεν έβγαλε ο Πρωθυπουργός από την τσέπη του χρήματα και μας τα χάρισε. Πάλι δικά μας, από τον προϋπολογισμό είναι.
0: Ναι.
1: Και επιδοτούμε την κατανάλωση. Είναι περίπου σαν να βάζουν πλάτη όλοι οι Έλληνες για να έχουν κάποιοι που έχουν ανάγκες μετακίνησης φτηνότερο καύσιμο. Ακόμα και αυτός που δεν έχει αυτοκίνητο ουσιαστικά βάζει τον οβολό του όταν η κυβέρνηση δίνει ποσά για την άμβλυνση του κόστους του ντίζελ. Υπάρχουν όμως λύσεις, παραδείγματος χάρη, που θα έπρεπε ήδη να τις τρέχουμε, οι οποίες είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή είναι προς τη μείωση της κατανάλωσης, που σημαίνει μείωση της ζήτησης, που θα φέρει αναγκαστικά και μείωση των τιμών. Να σας πω μερικές λύσεις. Παραδείγματος χάρη, τηλεργασία. Όσοι ήδη κάνουν τηλεργασία μία μέρα, να αυξηθεί σε δύο ή σε τρεις. Όσοι δεν κάνουν, να υπάρξει ισχυρή προτροπή να κάνουν. Μετά, επιδότηση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Να ανακαλύψουμε ότι έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς, να γίνουν πλουσιότερα τα μέσα, δηλαδή περισσότερα δρομολόγια, περισσότερα και καλύτερα λεωφορεία, πιο μικρές, πιο ωραίες, πιο χρηστικές διαδρομές. Τρίτον, αποφυγή της χρήσης του αυτοκινήτου, όλους δύο λόγοι, ή car sharing. Υπάρχουν άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, ξέρω πολλούς φίλους που δουλεύουν στο αεροδρόμιο, οι οποίοι μοιράζονται ένα αυτοκίνητο. Την μία εβδομάδα είναι ένα, την εβδομάδα είναι ο άλλος.
0: Πάντως υπάρχουν και αρκετοί, να κάνω μια παρένθεση, που ο καθένας έρχεται με την SUV-άρα του. Είναι τέσσερις πάνε στον ίδιο προορισμό και παίρνουν το τεράστιο, ας πούμε, το SUV, το οποίο πιάνει χώρο για δύο.
1: Ναι, μα αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι εδώ πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη. Η κυβέρνηση καταρχήν θα έπρεπε να μαζεύει τα στρατηγικά αποθέματα για να μην ξεμείνουν τα νησιά μας από πετρέλαιο, που ειδικά στο μη διασυνδεδεμένο δίκτυο. Θα έπρεπε να προτρέπει τους πολίτες να χρησιμοποιούν πεζοπορία και πατίνι ποδήλατο. Δηλαδή θα έπρεπε να φτιάχνουμε ποδηλατόδρομους, θα έπρεπε να φτιάχνουμε τέτοιες λύσεις που οδηγούν στην αποφυγή της κρίσης. Θα έπρεπε να έχουμε χώρους στάθμισης, έτσι ώστε η διαδρομή των 40 λεπτών που κάνω για να φτάσω στη δουλειά μου να μην παίρνει άλλα 30 λεπτά να ψάχνω να βρω να παρκάρω. Που σημαίνει πάλι κατανάλωση. Αποφυγή στο μποτιλιάρισμα, στους δρόμους. Τώρα μιλάμε για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αλλά σίγουρα και στην επαρχία υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα που θα μπορούσε κανείς να πάρει, έτσι ώστε να μειωθεί η κατανάλωση. Όχι να παίρνουμε μέτρα που ουσιαστικά τι γίνεται, δίνουμε ακόμα περισσότερο κίνητρο στον άλλον να κινηθεί και να χρησιμοποιήσει το καταφύγιο. Αυτά.
0: Αυτό τώρα που μας λένε, γιατί τώρα αν χτυπήσει κάποιος στο AI την τιμή της βενζίνης σε άλλες χώρες, εγώ δεν ξέρω, για πλάκα το χτύπησε πριν από κάνα δύο μέρες και πραγματικά, δηλαδή, στην Ελλάδα η βενζίνη είναι πάρα πολύ ακριβή. Και είναι πάρα πολύ ακριβή ακριβώς λόγω της φορολογίας. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι το κράτος έχει βρει μια γελάδα την αρμέγη, έχει έτοιμα έσοδα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, έστω για κάποιο χρονικό διάστημα, αν ας πούμε μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ούτε άδειες χρειάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τίποτα. Μην κοροϊδευόμαστε. Ας πούμε, υπάρχει κοινοτική οδηγία.
1: Ναι. Θα σας πω. Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ναι, πράγματι η Ελλάδα έχει ρεκόρ. Ναι. Στο ντίζελ ειδικά όμως, με το οποίο γίνονται οι μεταφορές, παραδείγματος χάρη, και είναι ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές, για τα τρόφιμα.
0: Όλα τα φορτηγά έτσι δουλεύουν, ναι.
1: Ναι, εκεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι μικρότερος και έχουμε σχετικά μικρότερο περιθώριο μείωσης χωρίς άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει δηλαδή ένα επίπεδο, μόνο στη βενζίνη είναι πάρα πολύ υψηλός. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, το οποίο είναι ένα διτό πρόβλημα, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Διότι πολλοί ακροατές σας θα το ακούσουν για πρώτη φορά.
0: Ναι, ναι.
1: Η Ελλάδα, το μεγαλύτερο αγαθό σε τζίρο, σε αξία που εξάγει, ξέρετε τι είναι.
0: Τι.
1: Θα σας το πω για να μην σας κουράσω. Είναι πετρελοειδή.
0: Δηλαδή, τα δηληστήρια που έχουμε.
1: Δηλαδή είμαστε Σαουδική Αραβία και εξάγουμε πετρέλαιο. Όχι ακριβώς. Γιατί και το μεγαλύτερο εισαγόμενο αγαθό είναι πάλι πετρελοειδή. Αλλά σκεφτείτε ότι κάθε πετρελοφόρο, κάθε τάνκερ που βγαίνει από το Σουέζ, τα πρώτα δηληστήρια που αντικρίζει σε ευρωπαϊκό έδαφος είναι τα δικά μας. Εμείς λοιπόν εισάγουμε τεράστιες ποσότητες ορυκτών καυσίμων, τις οποίες τις διηλίζουμε, δηλαδή τις μεταποιούμε ουσιαστικά, είναι η μεγαλύτερη μεταποιητική βιομηχανία της χώρας τα δύο δηληστήρια αυτά. Και εξάγουμε έτοιμο καύσιμο προς τις Βαλκανικές. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα τεράστιο έσοδο για τη χώρα και πάρα πολλές θέσεις εργασίας, οι οποίες σε συνδυασμό τώρα με το χώρο κατανάλωσης δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο έσοδο για το κράτος. Φανταστείτε λοιπόν τι θα γίνει καθώς ο πλανήτης αποχωρεί σιγά σιγά από τα ορυκτά καύσιμα,
0: ναι,
1: με τι έσοδα θα πρέπει αυτό το κράτος να καλύψει την έλλειψη αυτών των δύο πυλώνων, αφενός με τη φορολογία στην βενζίνη και στον δίζελ και αφετέρου την ουσιαστικά τη φορολογία πάνω στις δύο επιχειρήσεις, τα δύο δηληστήρια, τα οποία είναι, όπως είπαμε, η μεγαλύτερη μεταποιητική βιομηχανία της χώρας.
0: Άρα δηλαδή έχει μια βάση η διστακτικότητα, για να το πω ευγενικά, της κυβέρνησης να μειώσει...
1: Ναι. Για μένα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να μειώσει τα δικά της έξοδα.
0: Καλά, αυτά,
1: το δικό της κόστος. Άμα δηλαδή δεν καταφέρουμε να μειώνουμε το κόστος του κρατικού μηχανισμού και τον συντηρούμε με υψηλούς φόρους, καταλαβαίνετε ότι προσομοιάζουμε περισσότερο σε σοσιαλιστικές κυβερνήσεις παρά σε...
0: Χωρίς τα καλά των σοσιαλιστικών κυβερνήσεων όμως, γιατί έστω και ΜΑΠΑ όλοι είχαν ένα σπίτι, είχαν φτηνό φυσικό αέριο. Έχουμε τα άσχημα αυτού του κόσμου χωρίς τα καλά όμως.
1: Βέβαια, κοιτάξτε, έχουμε πτωχεύσει. Οι άλλες γενιές, το έλεγα τις προάλλες στα παιδιά μου, άλλες γενιές περάσαν πόλεμο. Εμείς περνάμε μια αργή φθορά, η οποία προέρχεται από την κακοδαιμονία μας, κυρίως πτωχεύσαμε και τώρα πληρώνουμε το τίμημα. Το κακό είναι ότι σε λίγο καιρό δεν θα μας ανήκει τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν θα μας ανήκουν τα σπίτια μας, οι παραλίες μας, δεν θα μας ανήκουν, ήδη δεν μας ανήκουν οι οργανισμοί, οι τράπεζες, η τηλεφωνία, οι υποδομές, τα δίκτυα, τα σούπερ μάρκετ, τα ξενοδοχεία, τα νοσοκομεία, τα ιδιωτικά σχολεία, δεν ξέρω αν ξέρετε, ήδη αυτά όλα περνούν σιγά σιγά σε χέρια απρόσωπων funds.
0: Όχι πολύ σιγά, υπάρχει συγκεκριμένο fund το οποίο έχει πάρει τα μισά... προϊόντα εντός εισαγωγικών από αυτά που βλέπουμε και κυκλοφορούμε.
1: Ακριβώς, fast food, έχει πάρει fast foodάδικα, έχει πάρει βιομηχανίες τροφίμων, έχει πάρει μαρίνες καφών αναψυχής, δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή, εντάξει, το οποίο σε λίγο καιρό θα είμαστε τουρίστες στη χώρα μας. Θα είμαστε, δηλαδή, τουρίστες είναι καλή λέξη, γιατί ο Έλληνας δεν μπόρεσε να κάνει φέτος τουρισμό. Εντάξει.
0: Σωστό.
1: Ο Έλληνας δεν μπόρεσε να κάνει φέτος τουρισμό. Δεν μπόρεσε να κάνει φέτος τουρισμό στη χώρα του. Ήταν πιο φτηνά, να ξέρετε. Ήταν πιο φτηνά να πας στο εξωτερικό.
0: Εδώ και χρόνια είναι αυτό. Κάτι Κροατίας, κάτι αυτά είναι πολύ πιο φτηνά.
1: Όχι μόνο. Εγώ πήγα Μαδρίτη φέτος.
0: Ναι.
1: Ήταν πιο φτηνά. Ήταν πιο φτηνά από το να πάω σε ένα δευτεροτρίτο νησί. Δεν μιλάμε για Μύκονο και Πάρο κτλ.
0: Ναι.
1: Και αυτό τώρα επειδή διευρύνθηκε η κουβέντα, εγώ προβλέπω και μια μυκονοποίηση του παραλιακού μετόπου.
0: Όχι, ελπίζω να μην το ζήσουμε αυτό.
1: Σε λίγο καιρό δεν θα μπορεί Έλληνας εύκολα να ζει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Δεν προετοιμάζεται για τους Έλληνες αυτοί.
0: Ωραία, οπότε λοιπόν, επειδή ο χρόνος είναι και αδυσόπιτος, όχι καθόλου, δεν πειράζει, και 10.30 ώρα έχουμε το υποχρεωτικό μας το διάλειμμα. Πείτε μας έτσι λίγο πριν κλείσουμε, απλά πρακτικά. Έχω μία οικογένεια, ρε παιδί μου, ένα νοικοκυριό. Τι τιμολόγιο με συμφέρει? Έχω, ξέρω εγώ, ένα κατάστημα. Τι τιμολόγιο με συμφέρει? Πολύ έτσι γρήγορα.
1: Ακούστε, πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόγραμμα της ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Νομίζω λέγεται My Home Online. Έχει ένα ασύλληπτα χαμηλό πάγιο, μόλις 3 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και μία πολύ χαμηλή κιλοβατόρα, 11,5 cents. Δεν υπάρχει κανένας άλλος πάροχος που αυτή τη στιγμή να έχει... να πλησιάζει καν αυτά τα επίπεδα και αυτά τα νούμερα. Αυτοί που έστω λίγο πλησιάζουν, σε βάζουν να δεσμευτείς για 24 μήνες, για να βγάλουν τα σπασμένα.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρο ότι δεν χάνει λεφτά, διότι η τιμή στη χοντρική είναι, ξέρω εγώ, 22 cents.
0: Ναι.
1: Όπως αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, αυτό ήταν μια εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη. Κατά κάποιο τρόπο, διέταξε τη ΔΕΗ να χάσει χρήματα για να καλυφθούν οι ψηφοφόροι έναντι ενόψη.
0: Να, σοσιαλιστικά μέτρα, ορίστε.
1: Είναι απόλυτο σοσιαλιστικό μέτρο. Ναι. Δηλαδή διέταξε μια ιδιωτική επιχείρηση που μέχρι τώρα μας απομυζούσε,
0: ναι,
1: που μπορούμε να το πούμε αυτό και πώς, τη διέταξε, ναι, να χάσει λεφτά για κάποιο χρονικό διάστημα για να μην φωνάζει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Οπότε εγώ συστήνω σε όλους να βάλουν το κεφάλι τους μέσα σε ένα μπλε τιμολόγιο,
0: ναι,
1: ιδιαίτερα σε αυτό της ΔΕΗ, το συντομότερο δυνατό, διότι έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας, χειμώνας τον οποίο θα πρέπει να θα δούμε πάλι πολυκατοικίες να μην ανάβουν θέρμανση, έτσι, καθόλου.
0: Back to the 50s δηλαδή.
1: Ναι. Θα δούμε πάλι σκηνές πολύ σκληρές. Και
0: πολύ ωραία.
1: Στον κόσμο, άλλη μια λύση γρήγορα, στα γρήγορα, να πω σε όλο τον κόσμο, πάρετε ηλεκτρική κουβέρτα.
0: Ηλεκτρική κουβέρτα?
1: Γιατί το λέω αυτό? Ναι, γιατί το λέω αυτό? Και εγώ τη σνομπάριζα όταν...
0: Εγώ δεν σνομπάρω τίποτα.
1: ηλεκτρική κουβέρτα στο υπνοδωμάτιο μέσα. Ζεσταίνει στοχευμένα μόνο το κρεβάτι, σου κάνει το πρόσωπο δροσερό, δεν είναι όπως το κλιματιστικό το οποίο σου ξεραίνει την ατμόσφαιρα και τη μύτη.
0: Ναι.
1: Η ηλεκτρική κουβέρτα είναι πάρα πολύ ωραία, όποιος την πάρει θα με θυμηθεί, μην τη σνομπάρετε, είναι φτηνή και οικονομική λύση για το πώς θα ζεστάνετε το κρεβάτι σας αυτό το χειμώνα.
0: Οπότε για να κάνω πάσα και το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, ηλεκτρική κουβέρτα, μπλε τιμολόγια και σκελέα, όσοι έχετε, τις έχετε κρατημένες.
1: Από το στρατό.
0: Ναι, για το χειμώνα.
1: Μάλιμη, δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή πραγματικά θα δούμε τέτοια σκηνικά που νομίζω, εντάξει. Έχουμε περάσει.
0: Ο Θεός βοηθός.
1: Η Ευρώπη την έχει πιο δύσκολα.
0: Η Ευρώπη, ας πρόσεχε τώρα, θα ανοίξουμε πολύ μεγάλη κουβέντα. Δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιάννη Ζολότο, ο οποίος είναι χημικός μηχανικός καυσίμων υλών, μέλος της μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Μας είπε κάποια πράγματα πολύ έτσι πρακτικά. Οπότε θα κάνουμε το υποχρεωτικό μας το διαλυματάκι και θα αλλάξουμε τελείως ρεπερτόριο. Θα μιλήσουμε για το Cambrian Patrol. Έχουμε εδώ πέρα στο στούντιο ένα μέλος της ελληνικής περιπόλου που βγήκε για μια ακόμη φορά δεύτερη. Ωραία. Την καλημέρα μου.

0: Ωραία, λοιπόν, Yellow Radio 101,7. Είμαι ο Δημήτρης Αλβανός, Law and Disorder. Τώρα θα κάνουμε πολύ μεγάλη αλλαγή σκηνικού. Ξεκινήσαμε με πληστηριασμούς, κατασχέσεις, τι μπορεί να κάνει κάποιος άμα έχει χάσει το σπίτι του μέσα στην πενταετία, πώς μπορεί να αποζημιωθεί. Πήγαμε στην ενέργεια, στις κουβέρτες, αλλά από τις κουβέρτες όμως βάλαμε τις σκελές. Οπότε κολλάει με το επόμενο θέμα. Φιλοξενώ εδώ πέρα τον Βασίλη τον Ντούρο. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα.
0: Ο οποίος ήταν μέλος της πολύ πετυχημένης ελληνικής αποστολής στο Cambrian Patrol. Για μια ακόμη φορά οι Έλληνες, οι μόνοι ως πραγματικοί ερασιτέχνες στη διοργάνωση, γιατί όλοι οι άλλοι είναι τυπικά ερασιτέχνες και έφεδροι, αλλά πρακτικά είναι επαγγελματίες. Για μια ακόμη φορά λοιπόν βγήκαν δεύτεροι. Θέλω λίγο, Γιάννη, Βασίλη, συγγνώμη, να μας πεις με απλά λόγια τι είναι το Cambrian Patrol πριν πούμε στις λεπτομέρειες.
1: Το Cambrian Patrol είναι μια άσκηση του Βρετανικού στρατού, ναι, η οποία γίνεται από τη δεκαετία του 60 στα Black Mountains της Ουαλίας. Είναι ένας μεγάλος εθνικός δρυμός, μια τεράστια περιοχή, τυπική ουαλική. Λόφοι, κοιλάδες, ποτάμια, λιμνούλες, πολλή υγρασία, με μεγάλες εναλλαγές στον καιρό. Είναι μάλιστα και η περιοχή στην οποία εκπαιδεύονται και κάνουν εκεί την επιλογή τους οι ειδικές δυνάμεις των Άγγλων, οι γνωστοί SAS. Αυτή η άσκηση λοιπόν είναι 40.
0: Οι προπάτορες όλων των ειδικών δυνάμεων.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: και οι Αμερικάνοι και αυτά, όλοι από αυτούς, ναι, έχουν εκπαιδευτεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή η άσκηση είναι παγκόσμια. Παίρνουν μέρος σχεδόν όλοι οι βρετανικοί σχηματισμοί. Στέλνουν ομάδα, οκταμελή ομάδα. Αλλά και η παγκόσμια άσκηση, η μεγαλύτερη παγκόσμια άσκηση του είδους της, όπου συνήθως μέχρι 35 με 40 διεθνείς συμμετοχές υπάρχουν, όπου όλες οι χώρες και για λόγους γοήτρου στέλνουν ό,τι καλύτερο έχουν.
0: Όλες οι χώρες λοιπόν στέλνουν ό,τι καλύτερο έχουν. Τώρα δεν θέλω έτσι να μειώσω την ηλικία μας, αλλά άλλο να πηγαίνει 45-50 χρονών και να τρέχει αυτά, και άλλο να σε 25. Έτσι ξεκινάμε από τα πολύ βασικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι την πρώτη φορά που συμμετείχε η ομάδα της ΕΦΕΔ, ναι, στην άσκηση αυτή, ναι, τοποθετήθηκε στην ομάδα που στο κομμάτι του διαγωνισμού που τρέχανε reservist, δηλαδή έφεδροι.
0: Ναι.
1: Όταν κατάλαβαν όμως ότι είμαστε σε άλλο επίπεδο.
0: Ότι είμαστε έφεδροι on steroids.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τρέχουμε σε φάση της άσκησης μαζί με κανονικές ομάδες με μέσο όρο ηλικίας 20 χρόνια μικρότερο από το δικό μας.
0: Πάντως και μόνο αυτό λέει κάτι, έτσι. Γιατί λέμε πολλά σήμα για τη φυλή, πρώτος και καλύτερος εγώ, και τα άπειρα κουσούρια που έχουμε. Αλλά και μόνο αυτό κάτι λέει, έτσι, να στέλνουν άλλοι 25 επαγγελματίες και εμείς να στέλνουμε άτομα τα οποία έχουν άλλη δουλειά, έχουν άλλη ζωή εκτός του στρατού και τώρα και το άλλο, έτσι. Και να τους, όχι απλά να τους κοντράρουμε στέις, αλλά να τους κερδίζουμε κιόλας.
1: Εννοείται. Όλο αυτό απαιτεί μεγάλη προπόνηση, μεγάλη προσπάθεια, μεγάλη αφοσίωση, γιατί όλοι έχουμε τις δουλειές μας, τη ζωή μας,
0: οικογένειες,
1: παιδιά, για να μπορέσεις να είσαι τουλάχιστον σωματικά έτοιμος, αλλά και στρατιωτικά, γιατί πρόκειται για μια στρατιωτική άσκηση με ενδιάμεσα αντικείμενα στρατιωτικά, στα οποία βαθμολογείσαι, χρειάζεται προπόνηση, εκπαίδευση γι' αυτό. Οπότε αυτό απαιτεί αρκετό χρόνο.
0: Ωραία. Καταρχήν, δεν κάναμε μια εισαγωγή. Ο Βασίλης ο Ντούρος είναι γιατρός, έτσι. Πες μας λίγο δύο πράγματα και για σένα, έτσι, ένα πολύ έτσι σύντομο CV για να καταλάβουμε, γιατί μιλάμε πραγματικά για έφεδρο, για ερασιτέχνη εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, είμαι γιατρός, χειρουργός στην ειδικότητα. Εργάζομαι σε δημόσιο νοσοκομείο και στο πιο μάχημο κομμάτι που υπάρχει.
0: Επίσης είναι και Άρης Πετσί, γι' αυτό τον φέραμε. Γιατί αν ήταν από τις άλλες φιλοξενούμενες ομάδες, μπορεί να έχει κάποιο θέμα. Γιατί εδώ πέρα είναι όλα κίτρινα. Ακόμα και η τουαλέτα, μα δεις, βλέπεις, κίτρινη είναι απ' έξω.
1: Εγώ πάντως αισθάνομαι πολύ όμορφα.
0: Βέβαια, ακριβώς.
1: Στα κίτρινα μέσα.
0: Ωραία. Οπότε λοιπόν πήγε η ΕΛΕΦΕΔ για μια ακόμη φορά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, είδα ένα βιντεάκι περσινό ή προπέρσινο που έρχεται ο ταξίαρχος, ο Άγγλος, ο αντίστοιχος, ο Γιες. Και για να το πω έτσι λαϊκά, βαράει προσοχή στο δικό μας το τμήμα. Που αυτό, ξέρεις, δεν είναι εύκολο, γιατί οι ξένοι είναι μεν τυπικά ευγενικοί, αλλά ειδικά οι Άγγλοι δεν παραδέχονται κανέναν.
1: Ναι, υπάρχουν άτομα στην ομάδα, όπως ο ομαδάρχης και ο βοηθός ομαδάρχη, οι οποίοι έχουν πάει και στα 7 μέχρι τώρα Cambrian Patrol που έχει συμμετάσχει η ομάδα της ΛΕΦΕΔ. Κάτι το οποίο για τους Άγγλους, και αυτό δείχνει το πόσο δύσκολη είναι αυτή η άσκηση, στα μυαλά τους είναι αδιανόητο. Οι πιο πολλοί διοικητές, ακόμα και ο ίδιος ο ΓΕΘΑ, μπορεί να έχει σαν νεότερος υπολοχαγός, να έχει συμμετάσχει μία ή δύο φορές. Και στην ομάδα υπάρχουν δύο άτομα με 7 συμμετοχές, ένα άτομο με 6 συμμετοχές, η αφεντιά μου με 5, τα παιδιά με 3 και είχαμε και ένα καινούριο μέλος φέτος στην ομάδα.
0: Πολύ έτσι σύντομα, τι πρέπει να κάνει κάποιος για να ανταπεξέλθει? Πρέπει να γυμνάζεται αεροβικά, να ακολουθεί ειδικό σύστημα? Γιατί να σου πω την αλήθεια, πέρσι που πήγα στη Χαλκίδα, εντάξει, πάω με τυπικά γυμναστήρια και ιστορίες και αυτά, αλλά το στρατιωτικό το fitness, δηλαδή το να είσαι γυμνασμένος για στρατιωτικές δουλειές, δεν έχει καμία σχέση με το να είσαι γυμνασμένος στο γυμναστήριο. Δηλαδή ο διάδρομος και αυτά, σαφές θα τα βοηθάνε, αλλά είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι. Δηλαδή, αν δεν βάλεις την αρβίλα, δεν φορτωθείς κτλ., είναι τελείως διαφορετικό πράγμα.
1: Σαφώς πρέπει να είσαι γυμνασμένος, αλλά αυτό το οποίο απαιτείται, τουλάχιστον σε αυτή την άσκηση, είναι ένα περίπολο μακράς δράσης. Δηλαδή, μέσα σε 2 μέρες θα κληθείς να περπατήσεις κοντά στα 65 χιλιόμετρα, κουβαλώντας όλο το φόρτο σου. Ένα μπέργκιν 27-28 κιλά, μια εξάρτηση γύρω στα 8 κιλά, το όπλο το ίδιο που είναι κοντά στα 6 κιλά, όταν τα θρήσουμε όλα αυτά είναι κοντά στα 40 κιλά. Εμείς η τυπική προετοιμασία που κάναμε ήταν σχεδόν κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα βράδυ, μια 10 χιλιόμετρων πορεία με 20 κιλά φόρτο μέσα σε κάτι λιγότερο από 2 ώρες. Λίγο για να δυναμώσουν τα πόδια, να μάθει μέση η πλάτη να κουβαλάνε το βάρος, αλλά και αυτό πάλι δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για το μέγεθος της δυσκολίας που θα βρεις εκεί. Εκεί χρειάζεται ηγεσία, αποφασιστικότητα, τόλμη. Το κορμί σου θα διαλυθεί, είναι δεδομένο. Αλλά το μυαλό σου πρέπει να σε κρατήσει για να μπορέσεις να συνεχίσεις. Και η ομάδα. Όταν ο ένας δεν τα παρατάει και είναι δίπλα σου, παίρνεις θάρρος, συνεχίζεις.
0: Πάντως και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι όταν βγαίνεις με κάποιους ανθρώπους και ασκείσαι, ξέρεις τα κουσούρια τους, τα υπέρ και τα κατά. Αυτό δηλαδή που κάνουμε στον ΕΣ, που κάθε 5 χρόνια τους φωνάζουν όλους μαζί, κάθονται μια εβδομάδα, άντε μετά δεν το ξαναβλέπεις ποτέ, δεν μπορείς να κάνεις συνοχή έτσι.
1: Γι' αυτό και αυτή η άσκηση γίνεται, ναι, με τον πυρήνα που είναι η ομάδα.
0: Ναι.
1: Στην ομάδα, στην φάση που θα είσαι κουρασμένος, που θα είσαι διαλυμένος, που δεν έχεις δύναμη ούτε να βγάλεις από το σακίδι όσο κάτι να βάλεις στο στόμα σου, θα βρεθεί κάποιος δίπλα σου να σε ταΐσει. Αυτός πλέον είναι ο αδερφός σου.
0: Για το συγκεκριμένο θέμα, ναι, τουλάχιστον.
1: Και στην ομάδα, ναι, είναι τόσο δεμένοι όλοι, έτσι ώστε να λειτουργούν ο ένας για τον άλλον με μεγάλη αγάπη και ανιδιοτέλεια.
0: Λοιπόν, εσείς είστε η κορυφή, ρε παιδί μου, η ελίτα σου. Από εκεί και πέρα να πούμε έτσι κάποια πράγματα. Καταρχήν, καλώς κακώς η εφεδρεία ξανά έχει έρθει στο προσκήνιο. Βλέπεις ότι χώρες όπως η Σουηδία ξαναφέρνουν την υποχρεωτική στράτευση. Οι μικροί έτσι ευέλικτοι στρατοί με επαγγελματίες κτλ. Είναι καλοί για να κυνηγάνε οι Αμερικάνοι, ξέρω εγώ, τους Ταλιμπάν, αλλά όχι για πόλεμο πλήρης ισχύως με ισοδύναμους αντιπάλους. Άρα λοιπόν ερχόμαστε στο θέμα της εφεδρείας. Εγώ θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Με είχε ξεχάσει ο στρατός για πολλά χρόνια. Τώρα έχουν τρελαθεί, με φωνάζουν συνέχεια. Δεν έχω κανένα θέμα, πηγαίνω παρόλο που ζορίζομαι. Αλλά τώρα μεταξύ μας δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Λεφέδη είναι μονόδρομος για να μάθει κάποιος, όχι να γίνει ράμπο, να μάθει τα βασικά, να μην είναι τουρίστας, να μπορεί να σταθεί, να επιβιώσει τα πρώτα κρίσιμα 24 ώρα.
1: Κοίταξε, Δημήτρη, η δικιά μου ενασχόληση με τη Λεφέδη ξεκίνησε το 2017 ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Γιατί θεωρούσα ότι είμαι ανεπαρκής. Και ότι αν χρειαστεί δεν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω σε ένα περιβάλλον απαιτητικό που δεν έχω λάβει τη σωστή εκπαίδευση. Παρά το γεγονός ότι υπηρέτησα, βέβαια ως γιατρός, σε μοίρα καταδρόμων. Mm-hmm. Που συμμετείχα πλήρως στην εκπαίδευση, έκανα και εγώ τα πάντα, ότι απλά δεν προβλεπόταν από μένα να περάσω το PEN που λέμε, την προχωρημένη εκπαίδευση νεοσυλλέκτων.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη, εγώ όπως και άλλα παιδιά από τη Λεφέδη που δεν ήμασταν σε τόσο μάχημες θέσεις, είμαστε τα παραδείγματα του τι μπορεί να κάνει ένας έφεδρος αν έχει θέληση και αν έχει όρεξη να ασχοληθεί. Και η Λεφέδη θα του το δώσει αυτό. Δηλαδή θα μάθεις τη βασική κίνηση, το τι χρειάζεται να έχεις μαζί σου, πώς μπορείς να κάνεις μια πορεία, πώς να επιβιώσεις εκεί έξω, πώς να στήσεις ένα κατάλημα.
0: Είναι δεξιότητες οι οποίες είναι χρήσιμες, οι οποίες κακώς δεν μας τις έχει δώσει ο στρατός, θα έπρεπε, αλλά τέλος πάντων είναι δεξιότητες που είναι χρήσιμες και στην πολιτική σου ζωή. Η πρώτη βοήθεια, ας πούμε, παθαίνει κάποιος ένα έφραγμα, κάτι.
1: Σαφώς. Η λέσχη εφέδρων ενόπλων δυνάμεων είναι μέλος και της πολιτικής προστασίας με μεγάλο κοινωνικό έργο. Καταρχάς, βοηθάμε πάρα πολύ την πυροσβεστική. Έχουμε χρεωμένο το κεντρικό πυροφυλάκιο στο ΣΕΙΧΣΟΥ, όπου το καλοκαίρι γίνεται η πυρασφάλεια, πάντα μέλος μας όταν υπάρχει βαθμός επικινδυνότητας 3, 4 και 5 είναι πάνω στο κράνος, κοντά στο,
0: ναι,
1: Φιλίππιο,
0: στο Φουμπού, ναι,
1: για να εγκαίρως να προειδοποιήσουν για μια φωτιά, σε καιρικά φαινόμενα, σε σεισμούς, στις πλημμύρες της Λάρισας πριν 3 χρόνια ήμασταν εκεί Και όπου μας ζητηθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είμαστε πάντα εκεί να βοηθήσουμε.
0: Εδώ τώρα να κάνω μια παρένθεση. Καταρχήν, μιλάμε για φυσιολογικούς ανθρώπους. Γιατί υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που θεωρεί ότι αυτοί που ασχολούνται με αυτά είναι τρελοί, ξέρω εγώ, ακροδεξοί, ψυχοπαθείς κτλ. Μιλάμε τώρα για απόλυτα φυσιολογικούς ανθρώπους, για επιστήμονες, για επαγγελματίες κτλ. Οι οποίοι αγαπάνε την πατρίδα λίγο παραπάνω. Έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι. Ναι. Στα δικά μου τα μάτια, εμείς είμαστε η καλύτερη version, η καλύτερη έκδοση ενός πολίτη, ο οποίος αγαπάει την πατρίδα του, αγαπάει να προσφέρει, να βοηθάει και όπου ζητηθεί, τρέχει.
0: Ένας φίλος μου μόνιμος είχε πάει σε ένα Μακεδονομάχο και μου είπε: μακάρι να έκανε και ο τακτικός στρατός τέτοιες ασκήσεις. Καταρχήν, πρώτη φορά είδα λόχο να έχει 100-120 άτομα και όχι 30, ας πούμε, κτλ.
1: Η αλήθεια γίνεται... είναι ότι τα νούμερα είναι λίγο, ναι, μεγαλύτερα.
0: Ναι.
1: Η Λέσχη, η ΛΕΦΕΔ διοργανώνει αυτή την ετήσια άσκηση, όπου έρχονται έφεδροι από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Διαθέτουμε δε και σχεδόν στους μισούς νομούς της χώρας παραρτήματα, όπου γίνεται μια 24ωρη άσκηση. Αντίστοιχη με αυτήν στην οποία πήγαμε στην Ουαλία, με πολλά αντικείμενα μέσα τα οποία πρέπει να γνωρίζει κάποιος έφεδρος, έτσι ώστε να υπάρξει σε αυτό το περιβάλλον.
0: Κοίταξε, εγώ επειδή είμαι του καναπέ, θέλω να είμαι λοιπόν και ειλικρινής. Όταν είχα έρθει πρώτη φορά και είδα τις εγκαταστάσεις σας, έπαθα πλάκα. Καταρχήν με την οργάνωση, τον επαγγελματισμό, μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι είχατε ομοιώματα όπλων από Ριτίνη.
1: Ναι.
0: Και να είστε νόμιμοι να μην παραβιάζετε την νομοθεσία που είναι πολύ ελεύθερη στην Ελλάδα, αλλά και πρακτικά να μπορεί να γίνει εκπαίδευση. Και μόνο αυτό μου έκανε πολύ καλή εντύπωση.
1: Η Λέσχη έχει καταστατικό το οποίο είναι καταχωρημένο στο πρωτοδικείο,
0: ναι,
1: βάσει του οποίου είναι απολύτως νόμιμη σε όλες οι διαδικασίες οι οποίες συμβαίνουν στη Λέσχη. Εκπαιδευόμαστε με ομοιώματα όπλων, όπως πολύ σωστά είπες, τα οποία προσομοιάζουν το βάρος και το σχήμα ενός κανονικού όπλου. Ενθαρρύνουμε τα μέλη μας, αν θέλουν πραγματική ενασχόληση με τα όπλα στα πλαίσια του νόμου, να γραφτούν σε σκοπευτικούς συλλόγους, όπου νόμιμα μπορούν και να ασκούνται αλλά και να κατέχουν και πυροβόλα όπλα χάρη στη βοήθεια των νόμων που πριν 2-3 χρόνια ψηφίστηκαν. Οπότε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση και σε αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν μπορούμε να προσφέρουμε.
0: Ωραία. Πάντως, γενικά, να λέμε τώρα την αλήθεια, να μην γκρινιάζουμε μόνο, νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό ο στρατός, οι επίσημες ένοπλες δυνάμεις είναι πιο θετικές, πιο φιλικές σε αυτόν τον θεσμό. Γιατί για χρόνια υπήρχε μεγάλη αρτηριοσκλήρωση. Ήταν παράλληλοι κόσμοι. Μην πω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έβαζε και τρικλοποδιές κιόλας.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αναγκάστηκαν να ακούσουν όλα αυτά τα οποία η ΛΕΦΕΔ ζητάει τα τελευταία 20 χρόνια που υφίσταται. Γιατί δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Γνωρίζουν ότι αν γίνει κάτι θα πρέπει να στηριχτούν στην εφεδρεία και πρέπει να έχουν έτοιμη εφεδρεία. Τα βήματα είναι ακόμα νηπιακά ως προς την μετεκπαίδευση των εφέδρων. Όλοι μας έτσι κι αλλιώς είμαστε δηλωμένοι ενεργοί έφεδροι στο θεσμό που υπάρχει. Εγώ προσωπικά έχω περάσει και από την πρώτη κλάση της μετεκπαίδευσης στο Λιτόχωρο, στο ΚΕΜΕΦ.
0: Εγώ δεν πήγα στο Λιτόχωρο.
1: Ναι.
0: Ακόμα.
1: Ναι. Ήμασταν η πρώτη κλάση που πέρασε εκεί τον Ιούνιο. Μας ζήτησαν να γράψουμε τις εντυπώσεις μας και πράγματα που θα θέλαμε να αλλάξουν. Εμείς τις καταθέσαμε, θεωρούμε ότι θα γίνουν ακουστές.
0: Μάλιστα. Και έξω για να λέμε τα πράγματα, να καταλάβει ακόμα ορισμένα πράγματα. Καταρχήν, η εφεδρεία, πέραν από το επιχειρησιακό, είναι και κομμάτι της δημοκρατίας. Δεν μπορεί να υπάρχουν άβατα σε μια κοινωνία. Το να δημιουργήσει δηλαδή ένοπλες δυνάμεις μόνο με επαγγελματίες, μόνο με εμπόπιμα αυτά, πέραν το ότι επιχειρησιακά δεν στέκει, θα σκοτωθούν σε λίγες μέρες. Το είδαμε στην Ουκρανία. Υπάρχει ένα θέμα δημοκρατίας. Δεν μπορεί να έχει ένα κομμάτι του κράτους το οποίο δεν μπορεί ο απλός πολίτης να το προσεγγίσει. Έτσι, ξεκινάμε από τα βασικά. Δεύτερον, επιχειρησιακά, κανονικός πόλεμος χωρίς εφέδρους δεν γίνεται. Ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι όταν μιλάμε για εφέδρους, δεν μιλάμε για ράμπο μόνο. Μιλάμε για αυτόν που είναι, ξέρω εγώ, φορτηγάτζης και θα κάνει τον οδηγό στο ΣΕΜ για να μεταφέρει τα πυρομαχικά. Τον αστυνομικό που θα κάνει τον τροχονόμο στις φάλαγγες. Δηλαδή, όλοι χρειάζονται, κανένας δεν πηγαίνει χαμένος. Και δεν είναι όλοι ράμπο. Για έναν που είναι μπροστά, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι πίσω που κάνουν εξίσου σημαντική δουλειά και πρέπει να τον υποστηρίζουν. Και αυτά δυστυχώς δεν μαθαίνονται σε 2 μέρες. Δηλαδή, αν γίνει το boom, δεν μπορείς να μαζέψεις ένα ετερόκλητο πλήθος, να το βάλεις στη γραμμή και να τους μάθεις κάποια βασικά πράγματα.
1: Σαφώς αυτό είναι αδύνατο, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι και να λειτουργήσουμε έτσι και εμείς σαν μια δύναμη αποτροπής. Κανένας δεν θέλει να.
0: Τώρα από εκεί και πέρα να σου πω πόλεμος. Την αμαρτία μου, εγώ τελευταία φορά, έχει κάνει 2 χρόνια τώρα, με φωνάζουν συνέχεια. Τελευταία φορά που πήγα στη μεγάλη άσκηση ήταν το 2010, πριν τα μνημόνια κτλ. Όπου δεν μου πολύ άρεσε. Δηλαδή είδα συμπεριφορά και από τους μονίμους ψιλοαπαράδεκτη. Κάποιοι, στο τέλος να φανταστείς, μας βγήκαμε φωτογραφία με τον ταξίαρχο, μας είπε 10 φορές συνάδελφοι και κάτι πολλοχαγή και αυτά φύγανε, ας πούμε, όπως ο διάολος στο λιβάνι μας απεφεύγαν. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό. Πέρσι όμως που πήγα στη Χαλκίδα είδα τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Προσπαθούν και ανθρώπους που εμφανώς δεν τους ενδιαφέρει το αντικείμενο και έχουν έρθει αγκαρία να τους κεντρήσουν το φιλότιμο, μπας και γίνει κάτι.
1: Το είδαμε και εμείς αυτό τον Ιούνιο στην πρώτη σειρά των. Της μετεκπαίδευσης εφεδρείας, βρήκαμε πάρα πολύ φιλικό περιβάλλον και εγκαταστάσεις πολύ καλές στο λιτόχωρο. Έγινε μεγάλη δουλειά με πολύ μεράκι και αυτό φάνηκε. Υπάρχουν όμως και ακόμα πολλά βήματα να γίνουν για να γίνει ακόμα καλύτερη και πιο αποδοτική αυτή η μετεκπαίδευση.
0: Και καταρχήν δεν αρκεί ο χρόνος. Ας πούμε τώρα στη Χαλκίδα κάναμε σε 5 μέρες ό,τι κάνουν οι μόνιμοι σε 10 μήνες. Εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Και άντε αν ήμασταν 20 άτομα θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πέρασμα από όλα. Αλλά επειδή ήμασταν πολύ περισσότερα πρακτικά, δηλαδή εντάξει ήταν καλό από το να μην γίνει τίποτα. Είχαμε τακτικά συγκροτήματα αυτά, ιστορίες, πήγαμε στην Αυλώνα, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή ήταν πολύ καλύτερα την προηγούμενη φορά που πήγα. Και είδα και πολύ μεγάλο μεράκι και από τους μονίμους που με εξέπληξε θετικά. Ενώ εμείς τώρα, να πούμε την αλήθεια, οι μισοί ήταν εκτός, δεν έπρεπε να τους φωνάξουν. Καθόλου δηλαδή, τέλος πάντων. Αλλά όμως δεν γίνονται με πασαλήματα. Δηλαδή, αν δεν θέλουν να έχουν άτομα, έτσι, θα πούμε μια βαριά έκφραση, έτσι, τουρίστες. Δηλαδή, τώρα πας λοχαγός να διοικείς υπολοχαγός 100 άτομα, 80 άτομα. Πρέπει τουλάχιστον τα βασικά να τα γνωρίζεις. Και ας πούμε τώρα το δικό μου το όπλο, το πεζικό, μπορεί να το κοροϊδεύουν. Αλλά πρέπει να ξέρεις τα πάντα. Γιατί αν είσαι διοικητής λόγου, πρέπει να ξέρεις αντιαρματικά, νάρκες, πολυβόλα, τυφή, ερπιστριοφόρα, γιατί είσαι μηχανοκίνητος. Δηλαδή δεν είναι εύκολο. Πρέπει κάποια βασικά πράγματα να σου τα μάθουν.
1: Και οφείλεις, σαν έφεδρος αξιωματικός, να είσαι σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό προετοιμασμένος. Ναι. Γιατί δεν θα έχεις και την ευθύνη των υφισταμένων
0: αυτό
1: σου
0: ακριβώς,
1: που θα πρέπει να πάρεις τις σωστές αποφάσεις για να τους βοηθήσεις να επιβιώσουν.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι μεγάλο βάρος.
0: Συμφωνώ.
1: Στους ώμους.
0: Και έχουν αλλάξει οι εποχές. Ναι, μεν δεν είμαστε όπως παλιά που κάνανε. Ας πούμε, θυμάμαι φίλοι του πατέρα μου, ένας φίλος του μπαμπά μου, τον είχαν φωνάξει στην Αυλώνα και είχε κάτσει 1 μήνα. Όταν είχε. Αυτός είχε μη 48 και του είχαν αλλάξει ειδικότητα. Ήταν ο λαμαγός στα Λέοπαρτ. Και τον είχαν φωνάξει 1 μήνα. Ναι, μεν δεν έχουμε πλέον αυτές τις πολυτέλειες, αλλά απ' την άλλη έχουμε και μια τεράστια δεξαμενή ανθρώπων που είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Δηλαδή με όλα αυτά τα κινητά, με τα διαδικτυακά και το ένα και το άλλο, τους εξομοιωτές που από ό,τι είδα στο λιτόχωρο έχουν και πολύ καλούς και όλες, δεν έχω πάει, αλλά από ό,τι είδα, μπορεί δηλαδή να κερδίσει εκεί που χάνει ο στρατός σε κάποια άλλα πράγματα.
1: Εννοείται. Καταρχάς, ο στρατός δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εύκολα τι ο καθένας μας έχει κάνει μετά την απόλυσή του. Εγώ δηλαδή μετά την απόλυσή μου αυτή τη στιγμή είμαι πιλότος drone, αλλά δεν το γνωρίζουν.
0: Α, ναι, υποτίθεται ότι τα drone τώρα είναι στα πάνω τους.
1: Καταλάβατε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος 50 χρονών, που δεν τον βαστάνε τα πόδια όταν κάνει πολλά πράγματα, αλλά μπορεί να πετάξει ένα drone, είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμος. Έτσι, ο καθένας μπορεί να έχει κάποιες δεξιότητες τις οποίες απέκτησε, που να μπορεί να τις προσφέρει όταν θα έρθει.
0: Σε αυτό τώρα βλέπεις να γίνεται κάποια δουλειά προς το καλύτερο για τα drones.
1: Και σε αυτό υπήρχε μια ξεχωριστή ημέρα στο εξάημερο της μετεκπαίδευσης, όπου ήταν μια πρώτη γνωριμία με τα drone και λίγο παραπάνω για αυτούς που είχαν ήδη κάποιο είδους ενασχόληση.
0: Πάντως πλέον drones έχει παντού, έτσι. Κυνηγάνε μέχρι και τον απλό, έβλεπα κάτι βιντεάκι στην Ουκρανία, από τον απλό τυφή να τον κυνηγάνε μέχρι να χτυπάνε φάλαγγες, αεράμινες να.
1: Είναι ένας εύκολος τρόπος που βρήκαν και οικονομικός για να ανταπεξέλθουν σε έναν ισχυρότερο αντίπαλο οι Ουκρανοί.
0: Και σε εμάς αυτό θα πρέπει να μας γίνει μάθημα, γιατί και είμαστε ασθενέστεροι πληθυσμιακά, οικονομικά, σε νούμερα κτλ. Αλλά και έχουμε και επιστημονικό δυναμικό δυσανάλογο με την καλή του ορροένεια του πληθυσμού μας. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά παιδιά που είναι εξπέρ, που το κατέχουν αυτό το αντικείμενο.
1: Ακριβώς αυτό είναι αυτό που λέμε, ότι πρέπει ο καθένας τις δεξιότητές του να τις προσφέρει, να είναι σε θέση να τις προσφέρει, και το ο στρατός να μπορεί να τις γνωρίζει, να είναι σε θέση να τις γνωρίζει για να τις χρησιμοποιήσει.
0: Και επίσης κάτι καλό που είδα είναι ότι αλλάξανε τα όρια. Μπήκε η κοινή λογική. 53 και μία μέρα εκτός, 53 και μείον μία μέρα προχωράς κανονικά, διότι μπορεί κάποιος να είναι 50 χρονών και να τρέχει σε μαραθώνιο και ως να είναι 35 και να μην μπορεί να ανέβει δύο σκαλιά. Δηλαδή δεν όλοι οι άνθρωποι είσαι. Και επειδή κάποιος το 2000 ήταν Λοκαντζής και Σκαρφάλων, δεν σημαίνει και το 2026 μπορεί να κάνει τον Ταρζάν, για να το πω λαϊκά. Δηλαδή κάποια έτσι κοινή λογική, βλέπω ότι σιγά σιγά αρχίζει και την παίρνει το σύστημα, ίσως αναγκασμένο και από τις συνθήκες.
1: Είναι αυτό που είπαμε. Είναι και αυτό μια δεξιότητα. Το τι μπορείς να κάνεις σωματικά μπορεί να είναι και δυσανάλογο με την ηλικία σου. Ένας 25άρης να μην μπορεί εύκολα να ανταπεξέλθει και κάποιος ο οποίος βρίσκεται άνω των ορίων να μπορεί και αυτό να τον αφήνει απ' έξω.
0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα επειδή δυστυχώς έχουμε πολύ λίγο χρόνο και τα λέμε πολύ συμπυκνωμένα, να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Πες ότι κάποιος θέλει να γραφτεί στη ΛΕΦΕ. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Είναι... Ποιο είναι το μίνιμουμ που ναι. μπορεί, ας πούμε, να συμμετέσχει και το μάξιμουμ εντός εισαγωγικών?
1: Ο καθένας μπορεί να εμπλακεί, να συμμετάσχει όσο θέλει. Το μότο της λέσχης είναι: έρχεται όποιος θέλει, μένει όποιος μπορεί.
0: Αυτό μου θυμίζει κάτι, τέλος πάντων.
1: Ναι. Όχι επειδή θα τον βασανίσουμε. Όποιος μπορεί, σε σχέση με την δουλειά του, με την οικογένειά του, με τις υποχρεώσεις του, θέλει ένα πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, δύο φωτογραφίες, μια αίτηση να συμπληρώσει.
0: Αν έχει αποφύγει νόμιμα τη στρατιωτική του θητεία, πάλι μπορεί να τον αναδεχτείτε?
1: Ναι, σε τέτοιες περιπτώσεις το καταστατικό μας τις προβλέπει. Ναι. Ή σε άτομα τα οποία ακόμα δεν έχουν εκπληρώσει την θητεία τους, θα μπορούν να είναι μέλη μας ως δόκιμα μέλη.
0: Αχα, πολύ ωραία.
1: Ακόμα και γυναίκες.
0: Ναι, έχω δει.
1: Για τις οποίες δεν προβλέπεται στρατιωτική θητεία.
0: Τώρα αλλάζει σιγά-σιγά. Ναι. Μέχρι και δοκίμου κάνανε, αλλά μέχρι και πριν λίγο χρόνια δεν.
1: Το ότι γίνεται σωστή δουλειά το δείχνει ότι υπάρχουν και ενεργά μέλη του ελληνικού στρατού, τα οποία είναι μέλη μας και έρχονται στις τάξεις μας, στα μαθήματά μας, κάνουμε θεωρητικά μαθήματα κάθε Τετάρτη στα γραφεία μας, σχεδόν κάθε Κυριακή κάνουμε και πρακτικές εκπαιδεύσεις.
0: Και δεν χρειάζεται να είναι κάποιος σύνολο. Από τις ειδικές δυνάμεις μόνο, έτσι?
1: Όχι,
0: πες τα λίγο αυτά για να τα καταλάβουμε.
1: Όχι, βεβαίως, όχι. Εγώ ανήκα στο υγειονομικό, υπάρχει άνθρωπος που ήταν στο ναυτικό, άνθρωπος στο σώμα εφοδιασμού μεταφορών. Τους δεχόμαστε όλους. Φτάνει να θέλουν και να αγαπάνε.
0: Ωραία. Εκτός λοιπόν από ένα πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, παίρνουμε έτσι λίγο με απλά λόγια, ποια είναι η γραφειοκρατία, τα μίνιμουμ, τα πιστοποιητικά κτλ.?
1: Δεν είναι κάτι δύσκολο. Ένα πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, δύο φωτογραφίες, μια αίτηση που θα συμπληρώσουν στα γραφεία μας και να έρχονται στα μαθήματά μας τις Τετάρτες, τα θεωρητικά μαθήματα που γίνονται.
0: Τετάρτες, κάθε Τετάρτη?
1: Κάθε Τετάρτη είναι 8.30 ώρα το απόγευμα.
0: Ωραία. Και οι δραστηριότητες που έχετε είναι συγκεκριμένες, μια φορά το χρόνο, μια φορά το μήνα, μια φορά?
1: Οι δραστηριότητες είναι πολύ πιο πυκνές, ναι. Οι πρακτικές. Πάντα το θεωρητικό πρόγραμμα μαθημάτων ακολουθεί και το αντίστοιχο, η αντίστοιχη πρακτική εκπαίδευση. Ως έφορος εκπαίδευσης κιόλας είμαι σε θέση να ξέρω καλά το πρόγραμμα εκπαίδευσης, οπότε υπάρχουν πολύ συχνά εκπαιδεύσεις.
0: Ο επίσημος στρατός, οι επίσημες ένοπλες δυνάμεις, πώς σας αντιμετωπίζουν?
1: Αρκετά φιλικά, γνωρίζουν ότι είμαστε πατριώτες, ότι είμαστε πάντα εκεί, όπου και όταν ζητηθεί. Θα πάρουμε μέρος τώρα και στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση.
0: Α, θα κάνουμε παρέλαση?
1: Παρελάβουμε ως μέλη της πολιτικής προστασίας, τελευταίοι στο πεζοπόρο τμήμα το πολιτικό.
0: Μάλιστα. Δεν θέλω τώρα να βγάλω είδηση. Μπορώ να τα πω την επόμενη Κυριακή. Πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν, επειδή δυστυχώς ο χρόνος είναι αδυσόπιτος, έτσι κλείνοντας, πολύ έτσι γρήγορα, τι έγινε στο Cambrian Patrol, τι θέση πήρατε και με δύο λόγια πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος της ΛΕΦΕΔΕ, να τα ξαναπούμε λίγο πάλι.
1: Στο Cambrian Patrol πήραμε ασημένιο μετάλλιο βάση βαθμολογίας, μια αρκετά καλή επίδοση. Βέβαια και τις 7 φορές που έχουμε συμμετάσχει έχουμε πάρει μετάλλια. Αυτό ήταν το τέταρτο αργυρό που έχουμε πάρει. Έχουμε πάρει και 3 χάλκινα. Μια άσκηση ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη. Με μια μεταβολή ύψους που υπολογίσαμε ήταν κοντά στα 1.400 μέτρα υψομετρικής σε 2 μέρες, κουβαλώντας περίπου 40-45 κιλά φόρτο. Πήγαμε πολύ καλά στις στρατιωτικές διαδικασίες. Βέβαια, περιμένουμε την αναφορά της επίδοσής μας, την οποία θα την πάρουμε το Φεβρουάριο, για να δούμε τι κάναμε καλά, που
0: το
1: πήγαμε καλά.
0: Το debriefing, να το πούμε,
1: Post-exercise report λέγεται, PXR.
0: Πιο...
1: Ναι. Εθνικός,

0: θέσεις.
1: Έτσι είναι και έχουμε από εκεί μεγάλη αναγνώριση. Πράγμα το οποίο δεν είναι ανάλογο με την αναγνώριση στο εσωτερικό.
0: Στο εσωτερικό έχουμε άλλα προβλήματα. Τώρα έχουμε τη βίση με τον Καβέλα, ποιος έχει δίκιο κτλ. Άλλα θέματα απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Οπότε, αν θέλει κάποιος να γραφτεί, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δύο φωτογραφίες, κάποια βασικά πιστοποιητικά.
1: Μπορεί να δει και την ιστοσελίδα μας.
0: Αυτό θα λέγαμε ότι έχετε ιστοσελίδα, μπορεί να δει.
1: Και το κανάλι μας στο YouTube, όπου υπάρχουν στιγμιότυπα από όλες τις ασκήσεις που κάνει και όλες τις δραστηριότητες που κάνει η Λέσχη. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
0: Μιλάμε για φυσιολογικούς ανθρώπους, επιστήμονες, επαγγελματίες, καθημερινούς. Δεν είναι ράμπο, δεν ζουν στα βουνά μόνοι κτλ. Δεν είναι με το μαχαίρι στο στόμα κτλ. Έτσι κάνω, ξέρεις, λίγο πλάκα, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που νομίζω ότι αυτοί που ασχολούνται με αυτά είναι τίποτα ψυχοπαθείς, ας πούμε.
1: Όχι, δεν είμαστε. Είμαστε άνθρωποι της διπλανής πόρτας που δεν μπορεί κάποιος να γνωρίζει με τι ασχολούμαστε παρά μόνο άμα μας δει να φορτωνόμαστε τα υλικά μας για να πάρουμε το αμάξι να πάμε εκεί που πρέπει. Όπως να τονίσω επίσης ότι είναι ένας χώρος αυτός ο οποίος είναι με ανιδιοτέλεια, με αγάπη για την πατρίδα, χωρίς κομματικές, χωρίς χρωματισμού.
0: Αυτό είναι σημαντικό, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει τις πολιτικές του, τις απόψεις. Αλλά από ένα σημείο και πέρα, καλό είναι να τις κρατάει για τον εαυτό του. Γιατί μετά, επειδή οι Έλληνες το έχουμε αυτό, είμαστε λίγο υπερβολικοί και είμαστε και ειδικοί στο να φαγωνόμαστε κιόλας. Δηλαδή, και οι Αριανοί τώρα να μαζευτούμε, να πούμε θα κάνουμε μια πορεία. Μέχρι να βγούμε να την κάνουμε, θα διαλυθούμε σε 15 μπλοκ. Όχι με τον Καρυπίδη, όχι με τον Γκάλιλο, τώρα τυχαία κάποια ονόματα. Όχι, ξέρω εγώ, ο Κούις έπρεπε να πάει σε άλλη ομάδα, δεν έπρεπε. Θα βρούμε δηλαδή λόγους για να σκοτωθούμε. Οπότε, καλό είναι κάποια πράγματα να κρατάμε ιδιωτικά.
1: Ένα πολύ ωραίο, για να μην καταχραστώ παραπάνω το χρόνο σας, που άκουσα τώρα. Πρόσφατα, επειδή κάναμε και ένα δεύτερο ταξίδι ομάδα γυρνώντας από Γαλλία, πήγαμε και στο Βέλγιο. Ένας παραλληλισμός λέει ότι οι Βέλγοι είναι πάρα πολύ καλοί στο να οργανώνουν πράγματα, αλλά όταν γίνεται η μάχη, παραλύουν. Οι Έλληνες είναι το ανάποδο. Είναι πολύ κακοί στο να οργανώνουν πράγματα, αλλά στη δυσκολία πάντα είναι μια γροθιά.
0: Μακάρι, θέλω να πιστεύω ότι είμαστε έτσι. Νομίζω ότι έχει αλλάξει λίγο το DNA μας, αλλά μακάρι, θέλω να είμαι αισιόδοξος. Ωραία, λοιπόν, να σου πω την αλήθεια: είχα πλάνο να κάνουμε μεγαλύτερη εκπομπή, αλλά είχαμε λίγο με την επικοινωνία ένα θέμα, το κλείσαμε τελευταία στιγμή. Δηλαδή, το πλάνο μου ήταν να έχουμε όλη την εκπομπή, να πούμε με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Τώρα τα είπαμε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό που κρατάμε είναι ότι η ΛΕΦΕΔ έχει στο σελίδα, μπορεί κάποιος να ενημερωθεί, να μάθει. Είναι από τα πράγματα τα οποία διαφημίζουν την Ελλάδα και μας κάνουν τους Έλληνες περήφανους. Δεν είναι εύκολο πράγμα να πας σε ένα τέτοιο διαγωνισμό και να βγεις δεύτερος, για να καταλάβει έτσι λίγο ο κόσμος, να πάρεις αργυρό μετάλλιο, να αντιμετωπίζεις επαγγελματίες. Γιατί μιλάμε για φυσιολογικούς ανθρώπους που έχουν δουλειές αυτά. Εδώ εμένα με φωνάζουν μια εβδομάδα το χρόνο και πόσο πολύ ζορίζομαι. Πραγματικά, δουλειές, δικαστήρια, το ένα το άλλο, αναβολές. Φαντάζομαι δηλαδή κάποιες μέρες το μήνα τις έχεις δεμένες για αυτό το πράγμα. Είναι τεράστια η θυσία, έτσι, για να το πω όσο γίνεται με πιο απλά λόγια. Λοιπόν, αυτά. Τελειώσαμε και για σήμερα. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Η δικιά μου εκπομπή τώρα πάλι την επόμενη Κυριακή. Για αθλητικά τώρα κλασικά δεν θα κάνω σχόλια, για να μην χαλάσω το γούρι. Είμαστε χαρούμενοι για χθες. Το ποδόσφαιρο δεν το έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Θα δούμε. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Να ευχαριστήσω και πάλι τον Βασίλη τον Ντούρο, που ήρθε εδώ και μας είπε τα τεκτενόμενα της ΛΕΦΕΔ. Καλή συνέχεια.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to

0: Think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
4: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
5: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
6: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
7: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
6: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
7: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος εγώ?
11: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
12: Και ejectionservice.gr.
11: Λύσαξες.
0: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Αχ, πίνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You,
16: το δικό μου αγαπημένο.
18: Έλα, Γιώργη!
19: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
18: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
19: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
18: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
19: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
20: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
20: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
18: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
24: Ακούτε την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.

0: καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Δέκα λεπτά μετά τις 12 είμαστε, κυρίες και κύριοι, και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τα ρολόγια μας θα δείξουν 2 η ώρα το μεσημέρι, κατά μεσήμερο. Τι έγινε χθες, Σταυρούλα? Όλα καλά, όλα καλά.
0: Εντάξει, τι να πούμε για το μπάσκετ? Θα πούμε κάποια πράγματα. Εντάξει, μια νίκη πολύ σχετικά εύκολη.
1: Όχι, δεν το λέει σχετικά εύκολη, απλά εύκολη.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, αν δεν παίζεις μπάσκετ, δηλαδή δεν παίζεις σωστά, ναι, δεν φαίνεις και αυτό το αποτέλεσμα, είναι η αλήθεια.
1: Άμα δεν παίζεις όπως πρέπει, τίποτα δεν είναι εύκολο
0: ακριβώς
1: στη ζωή.
0: Γι' αυτό θέλω να πω, δεν είναι όλα εύκολα. Εντάξει, η ΑΕΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα τώρα. Χτες ήταν.
1: Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ φέτος, όχι, δεν είναι τόσο καλή ομάδα όσο ήταν πέρυσι.
0: Καλά.
1: Για τα δικά μου δεδομένα τώρα. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι έχει πολλούς παίχτες οι οποίοι είναι εκτός αυτή τη στιγμή και οι οποίοι κάποια στιγμή θα επιστρέψουν, κάποια στιγμή θα μπουν στον κορμό και θα παίξουν. Όπως και να έχει όμως, έκανες μια εξαιρετική εμφάνιση χθες. Έκαναν τα παιδιά μια εξαιρετική εμφάνιση χθες, η οποία εμφάνιση δεν προβλημάτισε σε κανένα σημείο. Να πεις ότι α, μήπως αυτό, μήπως συμβεί. Όχι,
0: ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Οπότε και εμάς η εκπομπή μας σήμερα θα είναι έτσι πολύ ήρεμη. Θα παίξουμε ωραία τραγουδάκια. Γκρίνια σαφώς δεν θα υπάρχει, γιατί το αποτέλεσμα ήταν εμφατικό χθες. Θα συζητήσουμε βέβαια για μπάσκετ. Θα συζητήσουμε
0: τα στατιστικά και πώς έπαιξαν οι παίκτες. Αλλά βέβαια έχουμε και ποδόσφαιρο σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουμε τον Άρη που υποδέχεται τον Βόλο 7 η ώρα το απόγευμα εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης.

0: Γι' αυτό και το λόγο λίγο μετά τις 2, μετά το διάλειμμα των 2.
1: Μετά τη 1.
0: Συγγνώμη, μετά τη 1. Όχι, δεν έχουμε 3 ώρες εκπομπή σήμερα, 2 ώρες έχουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λίγο μετά τη 1 θα μιλήσουμε με Δημήτρη Οσαλή να μας δώσει τα τελευταία νέα για το σημερινό παιχνίδι με το Βόλο.
1: Αλλά να μας πει και το χθεσινό στο μπάσκετ, γιατί ήταν εκεί πέρα και
0: ναι, έκανε την αναμετάδοση. Οπότε ναι, θα πάρουμε ένα σχόλιο και για το χθεσινό αγώνα. Λοιπόν, εμείς Κυριακή θέλουμε να σας φτιάξουμε το κέφι, θέλουμε να είμαστε ευδιάθετοι. Δεν είμαστε εδώ για να αναλύσουμε και να καταγράψουμε και να εξηγήσουμε με ποιο τρόπο έχει παίξει η ομάδα. Όχι, στη δική μας εκπομπή δεν τα κάνουμε αυτά. Αφήνουμε ανθρώπους άλλους οι οποίοι είναι πιο εξειδικευμένοι. Εμείς θέλουμε από εσάς κυρίες και κύριοι να είστε έτοιμοι. Βάλτε το μεζεδάκι σας, βάλτε το ποτάκι σας και πάμε να φτιάξουμε έτσι μια κυριακάτικη.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα κυριακάτικο μεσημέριανο πρωινό.

0: 11 Δεκάτου 2026. Δεν μας βγάζει ότι κάποιος γιορτάζει σήμερα. Γι' αυτό το λόγο θα εμφανιστεί ο ακροατής μας ο Στέφανος, ναι, ο οποίος όλο και θα βρει ποιος γιορτάζει
1: καλά,
0: σήμερα.
1: Εντάξει, άμα πάμε εκεί στα θρησκευτικά τέτοια, κάποιος θα υπάρχει.
0: Ναι, έλα, Στέφανε, στείλε ποιος γιορτάζει. Λοιπόν, αλλά έχουμε διεθνή ημέρα, λέει, κοριτσιού.
1: Ναι, είναι για τη, βία, για τη βία και σε, μέρη, σε διάφορα μέρη που υπάρχουν στον κόσμο, σε χώρες που υπάρχει βία στα κορίτσια. Αυτό.
0: Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεάς οργάνων σώματος και μεταμοσχεύσεων, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Τι έγινε το 787?
1: Λοιπόν, η 7η Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια καταδικάζει τους εικονομάχους και τους εικονολάτρες, διατυπώνοντας το δόγμα ότι η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό και στις εικόνες, προσφέρεται απλή τιμητική προσκύνηση. Σως ήταν αυτό.
0: Α, ήταν σως. Ναι. Ή εικονομάχοι και
1: εικονολάτρες. Ναι, ναι,
0: ναι, ήταν όντως.
1: Ναι,
0: όντως. Σωσάρα. Σωσά, άμα δεν έπεφε αυτό, δηλαδή. Έκανες μούτρα, έλεγες καλά, τη βάλατε. Ρε, λοιπόν, 1822 κοινή επιχείρηση Αλγερινών πειρατών και Τούρκικων στρατευμάτων στη Μύκονο. Οι γενναίοι Μυκονιάτες. Τότε ήταν γενναίοι Μυκονιάτες.
1: Ναι,
0: θα,
1: με ποιον όμως.
0: Λοιπόν, με επικεφαλή στη Μαντό Μαυρογένους. Αποκρούν την επίθεση και τους ρίχνουν στη θάλασσα.
1: Τι, γυναίκα. Ναι. Κάνει τέτοια πράγματα, γυναίκα.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Αν είναι δυνατόν. Μύκονος.
1: 1922. Υπογράφεται στα Μουδανιά της Μικράς Ασίας ανακοχή ανάμεσα στους συμμάχους και την Κεμαλική Τουρκία, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο. Η ανακοχή, αν και αφορά άμεσα στα ελληνικά συμφέροντα στην Ανατολική Θράκη, υπογράφεται χωρίς την παρουσία Έλληνα αντιπροσώπου. Λίγες μέρες αργότερα θα αρχίσει η εκένωση της Ανατολικής Θράκης από τα ελληνικά στρατεύματα.
0: Το 61, σαν σήμερα, 1961, η Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ ψηφίζει μομφή κατά της Νοτίου Αφρικής και το Apartheid.
1: Και 2003, η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού γράφει ιστορία, καθώς είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που αντιμετωπίζει ομάδα του NBA στην έδρα της. Αγωνίζεται στο Τορόντο με τους τοπικούς Raptors και χάνει με σκορ 176.
0: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Άγγλος ποδοσφαιριστής Bobby Charlton, ο οποίος έπαιξε επί 17 χρόνια στην United. Και κατέκτησε και παγκόσμιο κύπελλο, παρακαλώ, με την Αγγλία το 1966.
1: Και σαν σήμερα γεννιέται το 1947 ο Λούκας Παπαδήμος, Έλληνας οικονομολόγος, ακαδημαϊκός τραπεζίτης και πολιτικός.
0: Τώρα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2005 η Ρένα Καρθέου, Ελληνίδα ποιήτρια. Δηλαδή, έχω να σου πω, έχει στείλει ο Μάκης ένα μήνυμα τώρα έτσι νωρίς πρωί-πρωί με το που ξεκινήσαμε. Λες, ναι, δεν μπορεί. Ναι. Κάτι έχει πάθει. Άκου τώρα τι γράφει. Καλημέρα, Σταυρούλα, νεράιδα των Ερτζιανών.
1: Αυτά είναι.
0: Δηλαδή, άκου τώρα. Καλημέρα, το να σε λέει ένα νεράιδα, αυτό είναι εντάξει. Okay. Καλημέρα, Πέτρο, ογκόλυθε, λέει, των ελληνικών Ερτζιανών.
1: Είδες.
0: Δηλαδή, ποιο ο Μάκης.
1: Ο μαμάκης, καλά.
0: Επί δύο ώρες τώρα μπορεί να με κράζει, ας πούμε, τώρα ογκόλυθε. Κάτι θέλει αυτός. Μια χαρά πήγε, λέει, το ξεπουπούλισμα της πρώτης Όρνηθας. Καταλαβαίνω που αναφέρεσαι. Πάμε για τη δεύτερη τώρα, λέει, Όρνηθα. Φιλάκια, λέει, αγαπημένο μου δίδυμο.
1: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε μια που είπες για κοτοπουλάκια και όρνηθες. Το μπάσκετ γυναικών του Άρη που αγωνίζεται σήμερα 1 η ώρα κόντρα στον ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική της Women's Basketball League.
0: Στην Πηλαία.
1: Ναι, θα το δείξει TV 100.
0: Ναι, αν θέλετε να το δείτε, ναι. TV 100 για να δείτε το γυναικείο μπάσκετ του Άρη, 1 η ώρα. Λοιπόν, άτος και ο Φράγκο, ο οποίος δεν αλλάζει η συμπεριφορά. Καλημέρα, Σταυρούλα, καλημέρα, Καρτούν. Κατάλαβες, απλά πραγματάκια. Συνεχίζουμε εμείς, κυρίες και κύριοι. Θα ανοίξουμε σε λίγο τηλεφωνικές γραμμές. Μέχρι τότε τα μηνύματά σας στο 6936-512-099. Για πάμε να φτιάξουμε διάθεση. Για βάλτε λίγο ποτάκια. Κάτι, ρε παιδί μου, λίγο κρασάκι, τσιπουράκι. Ένα μεζέ. Στείλτε μας μία φωτογραφία να δούμε. Έχει ανάψει καμιά φουφού, ψήνεται τίποτα?
1: Σε τι κατάσταση είστε?
0: Κοίτα, σε καλή κατάσταση θα είναι.
1: Ναι,
0: με 30
1: παιδί μου,
0: πόντους διαφορά.
1: Φάση, στιγμή.

0: πρώτο φωτογραφία εδώ μας έστειλε ο Κυριάκος.
1: Γεια σου, Κυριάκο.
0: Την πρώτη μπύρα που άνοιξε.
1: Εντάξει, καλή ώρα είναι.
0: Ναι, καλή ώρα είναι. Ναι, παιδί μου, ναι. 12 και 20, 22 λεπτά. Ναι, καλά είναι, καλά είναι. Νάτος και ο Κώστας στο Viber. Καλημέρα, λέει. Είδες, Πέτρο, όταν νικάει ο Άρης, νεράδιες και ογκόλυθους, λέει, σας λένε. Έτσι είναι. Τι νομίζεις? Τα ξέρουμε εμείς αυτά τόσα χρόνια. Όταν χάνουμε, να δεις τι λένε. Συνεχίζει ο Κώστας. Βλέπουμε, λέει, μέχρι και το τσίκεν του Σαββατοκύριακου, λέει, αστιακό, λέει, τον βαφτίζουμε. Ναι, δεν το συζητάμε. Ο Μάκης, δεν ξέρω για ποιο λόγο, εδώ πέρα μου λέει ότι δεν γουστάρει, λέει, ουζάκια και τσιπουράκια. Ναι. Θέλει ουίσκι, λέει, πρωί-πρωί.
1: Ουίσκι. Ω, δυνατός.
0: Ταραχή. Μετά θα πεις ότι θες. Περίμενε. Εσείς έχετε καμιά ταραχή? Μπα, ήρεμοι πρέπει να είστε.

0: Έτσι, έτσι. Τέτοια ταραχή ενστάθηκε και η ΑΕΚ χθες, είναι η αλήθεια. Η οποία, η αλήθεια είναι, σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστική και να μπορέσει έστω και για λίγο να πείσουν να απειλήσει.
1: Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε στα χαρτιά μόνο σαν ντέρμπι, έτσι, που ο Άρης κατέληξε να το μετατρέψει σε μια μοναδική παράσταση ισχύως.
0: Στα χαρτιά ξεκίνησε γιατί, ας πούμε, ότι τις προηγούμενες χρονιές, ρε παιδί μου, ήταν ντέρμπι κάποτε.
1: Τώρα, να πούμε για τον Άρη ότι κυριάρχησαν σε κάθε επιμέρους ατομική και ομαδική στατιστική. Από τα εύστοχα σουτ, 46%, 28% η ΑΕΚ. Τη διαφορά στα rebound, 45% ο Άρης, 37% η ΑΕΚ. Ως και την ισορροπία ανάμεσα σε assist, 22% ο Άρης, 13% η ΑΕΚ. Και τα λάθη, 10% ο Άρης, 16% η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Έτσι έδωσε μια πολύ καλή...
0: Ναι, μα φαινόταν από την πρώτη περίοδο. Ο Άρης έπαιζε πάρα πολύ πιεστική άμυνα. Ήξερε ότι το κλειδί για την άμυνά του ήταν να πιέσει στην περιφέρεια. Γιατί, ας πούμε, σε εισαγωγικά εκεί είναι η δύναμη της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονική στιγμή, και τα κατάφερε πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ εύκολα κιόλας.
1: Και να πούμε και για τον Μόργαν, που μετά από έτσι μια μίνι περίοδο αμφισβήτησης, ναι, απέδειξε κόντρα στην ΑΕΚ γιατί θεωρείται ευρωλιγκάτος που τον...
0: Όχι θεωρείται, είναι ευρωλιγκάτος.
1: Ναι, ωραία. Να πούμε τι έκανε.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 25 πόντους, 6 στα 9 τρίποντα, 9 στα 12 συνολικά σουτ. Μάζεψε 2 rebound, μοίρασε μια assist, υποπίπτοντας σε μόλις ένα λάθος σε 22 λεπτά συμμετοχής.
0: Ναι. Εξαιρετική εμφάνιση χθες του Μόργαν. Περιμέναμε επιτέλους να δούμε αυτή την εμφάνιση. Για όσους έχουν παρακολουθήσει EuroLeague και EuroCup και τον έχουν δει σε άλλες ομάδες, ξέρουν ότι αυτός ο παίχτης είναι ενός επίπεδου, δεν είναι τυχαίος. Μέχρι τώρα κάπως στα φιλικά είχαμε δει, στα επίσημα δεν τον είχαμε δει να κάνει κάποιο καλό παιχνίδι. Να το λοιπόν, ήρθε το πρώτο καλό παιχνίδι. Πολλοί γράψανε στα σχόλια χθες, λέγανε επιτέλους ξεμπούκωσε ο Μόργαν.
1: Ναι,
0: το περιμέναμε, όλοι το περιμέναμε, νομίζω και ο ίδιος το περιμένει αυτό το παιχνίδι. Πού θα του πήγαιναν όλα καλά, δηλαδή.
1: Ναι, να πούμε και για τον Κώστα Ντετοκούμπο που ήρθε από τον πάγκο.
0: Ναι.
1: Αλλά έπαιξε 10 λεπτά, όπου μέτρησε 10 πόντους.
0: Βέβαια.
1: 5 στα 6 δίποντα, 3 rebound, ένα κόψιμο, ένα λάθος, παίζοντας 9 λεπτά και 23 για την
0: εξαιρετική, εξαιρετική εμφάνιση και του Κώστα.
1: Πολύ
0: τον καλός. Οποίον τον είδαμε ότι επιτέλους η ομάδα, λέω συγκριτικά με πέρυσι, παίζει τον Κώστα όπως πρέπει,
1: ναι,
0: να.
1: Έτσι όπως πρέπει.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: όπως πρέπει. Ναι.
1: Καλά, για το Θανάση τι να πούμε, ρε παιδί μου. Μπαίνει
0: Ο Θανάσης είναι πραγματικά απίστευτο αυτό το οποίο κάνει. Μπορεί να μπει να παίξει 2,5 λεπτά και να σου προσφέρει όσα δεν πρόσφερε ένας άλλος παίκτης επί 20 λεπτά. Είναι απίστευτο αυτό που κάνει.
1: Γενικά όλοι παίξανε πάρα πολύ καλά και ο Τολιόπουλος που βοήθησε και αυτός στα τρίποντα. Δηλαδή ήταν.
0: Ναι, επιθετικά, ναι. Ήτανε, ναι, όλη η ομάδα ήταν. Δεν μπορείς να βρεις κάποιον. Ο οποίος, ναι, δεν μπορείς να βρεις κάποιον. Ναι, η αλήθεια είναι ότι, ας πούμε, το μεγάλο καλό παιχνίδι από το Μοκόκ ακόμα δεν το έχουμε δει στα επίσημα. Μάλιστα. Στα επίσημα, ναι, θα μου πεις τα φιλικά ήταν και τραυματίας.
1: Εντάξει. Θα έρθει και αυτό.
0: Θα έρθει και η σειρά του.
1: Θα έρθει τώρα, Τετάρτη, 8 η ώρα.
0: Θα έρθει και η σειρά του, διότι, ναι, ξέρουμε πολύ καλά τι παίχτης είναι. Τον έχουμε δει. Είναι καθαρά θέμα χρόνου να μπορέσει και αυτός να πάρει ρυθμό. Τώρα βέβαια από την άλλη καταλαβαίνετε, υπάρχει ανυπομονησία. Δεν έκανε δύο παιχνίδια ο Μόργαν, άι ντορμάτι όλοι, δεν κάνει, δώστε τον. Ναι, ναι, βέβαια, δεν μπορεί κανείς να περιμένει σε αυτόν τον κόσμο. Καλημέρα Πέτρο και Σταυρούλα, στο καλύτερο δίδυμο των Αιτζιανών και όχι μόνο. Το ένα το πήραμε, λέει, πάμε σήμερα για το δεύτερο. Μάλλον το γυναικείο εννοεί, φαντάζομαι, που παίζουμε με τον ΠΑΟΚ. Χρήστος λέει από κίτρινη ζώνη, Ορεστιάδα. Γεια σου ρε Χρήστο. Καλησπέρα και στον, μάλλον καλό μεσημέρι και στον γιατρό εδώ πέρα, τον Γιάννη.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Που μας ακούει και αυτός. Ο Πάνος έκανε πριν ένα σχόλιο που λέγαμε για το σαν σήμερα, για τον Άγγλο,
1: ναι,
0: τον παίχτη.
1: Ναι.
0: Λέει, κατέκτησε, λέει, ποιον παίχτη, μωρέ, λέγαμε πριν τον. Που είπαμε ότι γεννήθηκε. Κατέκτησε, λέει, Μουντιάλ, αλλά με την μπάλα, λέει, μισό μέτρο, ενώ από τη γραμμή, λέει, να μετράει γκολ. Και από τότε, λέει, τους καταράστηκε όλος ο κόσμος και δεν πρόκειται να κερδίσουν ποτέ. Μη το λες, μη το λες.
1: Για τον Μπόβι Τσάρλτον.
0: Ναι, για τον Τσάρλτον, ναι. Μη το λες, μη το λες, Μάκη.
1: Ναι, ναι. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρεις τι έρχεται. Άλλωστε έχει δείξει η Εθνική Αγγλία στα τελευταία χρόνια, έτσι, πηγαίνει από τον ένα τελικό στον άλλον. Τώρα θα μου πεις δεν κατακρά τίποτα. Είναι μια λεπτομέρεια για αυτήν, πώς θα το κάνω. Εντάξει, πιο γκαντέμικη ομάδα νομίζω σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να είναι. Μόνο η Ολλανδία τα έχει καταφέρει περίφημα. Να πηγαίνει συνεχόμενα και να τα χάνει όλα.
1: Η Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η Αγγλία έχει προσφέρει.
0: Εντάξει, προσπαθεί να φτάσει στην Ολλανδία, ναι, τώρα, ναι. Έτσι προσπάει. Λοιπόν, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, άμα θέλετε να σχολιάσετε κάτι της, είτε για το παιχνίδι χθες, είτε αν σας απασχολεί κάτι σήμερα με το καιρό, είτε τι έχετε να κάνετε από εβδομάδα, οτιδήποτε ρε παιδί μου σας απασχολεί, ανοιχτοί είμαστε εμείς για κουβεντούλα. 2310-328-828.
1: Θα πούμε βέβαια και για το ποδόσφαιρο, ποιοι θα κατέβουν, να μας πει και ο Δημήτρης Σωσαλής, τι έκαναν όλοι τις τρεις εβδομάδες σε αυτή τη μίνι προετοιμασία.
0: Εγώ είμαι σίγουρος. Από τη στιγμή που έχουμε το Γιάννη στο Άγιο Όρος, τον ακροατή εδώ,
1: ναι,
0: πέρα,
1: ναι,
0: από το Βόλο,
1: ναι, ναι, ναι, λοιπόν,
0: θα έχουμε και θετικό αποτέλεσμα σήμερα.
1: Μακάρι.
0: Κοίτα, γιατί όταν μια γυναίκα δεν την αγαπάς...
1: Ας την, ρε παιδί μου, να φύγει.

0: Και τώρα που έχω τον κύριο Κώστα στη γραμμή, τώρα θα τον καλησπερίσω. Λοιπόν, να κράξω λίγο, θέλω να κράξω.
1: Γιατί?
0: Να κράξω το φίλο μου τον Αβραάμ.
1: Όχι,
0: θα τον κράξω.
1: Όχι.
0: Διότι χθες ο Αβραάμ μας πήρε τηλέφωνο και τι μας είπε. Τι μας είπε ο Αβραάμ? Ότι την Τετάρτη έπαιξε καλά η ομάδα γιατί ήταν ο Σιάο μέσα. Χθες που κερδίσαν 30 πόντους. Πού ήταν ο Σιάο?
1: Δεν ξέρω, ταξιδεύει ο άνθρωπος.
0: Ναι, δεν ήταν μέσα. Κρίμα ρε εσύ Αβραάμ, πάει αυτό το επιχείρημα ότι παίξαν καλά γιατί ήταν ο Σιάο μέσα.
1: Έλα βρε τώρα κι εσύ.
0: Κύριε Κώστα, τι κάνετε?
1: Κύριε Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνετε?
2: Έχει πόνο μεγάλο, ρε Πέτρο. Μεγάλο αυτό.
1: Το λιγοστέψει τον πόνο.
2: Δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο, είναι λίγο μακρούτσικα.
1: Καλά, και όλα δεν τα βλέπουμε αρνητικά.
2: Εδώ και εγώ γνωριζόμασταν σήμερα από το 70. Στη Φύρα 1 ήμασταν.
0: Τώρα όμως το επιχείρημά του πέφτει έξω.
2: Τώρα όταν έχει καημό όλα σε φαίνονται στραβά, ρε, ξέρεις.
0: Ναι, είναι και αυτό που λες, ναι.
2: Ναι. Γιατί έτσι και γιατί αλλιώς. Ακούει και κάτι που λένε παραπάνω λόγια και ναι. Τρελαίνεται τα βράδια.
0: Ναι, άμα είναι να διαβάζουμε όλα τα σχόλια και όλες τις μπούρδες που κυκλοφορούν στο ίντερνετ, ναι, δεν θα βγάλουμε άκρη.
2: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Κοντεύει και τα 90, ρε Πέτρο.
0: Ποιος?
2: Βαβραίο.
0: Σοβαρά?
2: Τι μικρός έτσι.
0: Μα δεν του φαίνεται να πούμε ότι κοντεύει. Θα μου πεις, δεν τον έχεις δει τον άνθρωπο.
1: Σαν στη φωνή, ναι, εντάξει.
0: Άντε.
2: Κοντεύει στα 90, μπορεί να τα πέρασε κιόλας.
0: Τώρα δεν, αποκλείεται.
1: Όπως και να έχει.
0: Κύριε Κώστα, τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα, Κυριακή, που είναι?
2: Έφαγα πετραγή. Είχα ένα κομμάτι προχτές, τα πήρα. Το μαρινάρισα δύο μέρες και το βάλα στο φρούνο.
1: Ψαράκι.
0: Ψαράκι.
2: Όχι, δεν είναι ψαράκι, δεν είχε. Χοιρινό.
0: Α, θα μου πεις ψάρια που να έχει, αφού χθες την έξα την
2: Επελγία. Έριξε όλα από Δευτέρα, Τρίτο.
1: Χαλάει και ο καιρός.
0: Είναι και αυτό, έρχεται βαρδάρης.
1: Έρχεται. Θα δείξει αν θα έχει ψάρια ακόμα.
2: Ναι, εντάξει, θα έχει.
1: Ωραία, κύριε Κώστα.
2: Αυτό, δύο ώρες σήμερα, έτσι.
1: Ναι, Κυριακή.
2: Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια και πάλι εδώ είμαστε.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Γεια σας. Λοιπόν, εδώ ο Λάζαρος κάνει ένα σχόλιο στο Viber, το οποίο η αλήθεια είναι ότι συζητήθηκε πάρα πολύ χθες. Συζητήθηκε, λέω, μετά τον αγώνα. Όταν λέω συζητήθηκε, υπήρχαν πολλά σχόλια. Λέει τώρα εδώ πέρα ο Λάζαρος. Καλημέρα σας, λέει, τους χαιρετισμούς μου στον γραφικό και αμετανόητο Παντελή Διαμαντόπουλο. Ο Παντελής ο Διαμαντόπουλος είναι ο άνθρωπος που έκανε την αναμετάδοση χθες στο Sky.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, που παραλίγο να μας συγκινήσει όλους με το κακό που έχει βρει, λέει, την ΑΕΚ και την επιμονή του ότι γι' αυτό που βλέπουμε δεν είναι η πραγματικότητα. Ξέρω σας πονάει, συνεχίζει ο Λάζαρος, ξέρω σας πονάει ο Άρης, αλλά πρέπει να το πάρετε όλη η απόφαση. Ήρθαμε, ξανάρθαμε για να μείνουμε. Ναι, είναι ένα θέμα.
1: Δύσκολα χωνεύεται.
0: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο όντως και εμείς που το μεγαλύτερο μέρος το παρακολουθήσαμε ακούγοντας από το Sky την αναμετάδοση. Μετά κάποια στιγμή η αλήθεια είναι βάλαμε.
1: Μισό-μισό, ναι.
0: Βάλαμε Δημήτρη Οσαλή για να μπορέσουμε να έρθουμε στα λογικά μας. Ναι, δεν ήταν και η καλύτερη αντικειμενική μετάδοση που μπορούσε να κάνει.
1: Όχι, και αναπληρωματική, όχι.
0: Όχι, λείπουνε
1: αυτοί οι τέτοιοι.
0: Ξέρεις κάτι, να το
1: δηλαδή,
0: πεις.
1: Να υποτιμήσει τον Άρη.
0: Όχι, πρόσεξε. Να το πεις, ρε παιδί μου, στην αρχή του παιχνιδιού ότι ναι, ξέρεις, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή λείπουνε δύο παίχτες. Έχει ένα παίχτη που τον πληρώνει κάθε μήνα, ας πούμε, μέχρι να αποθεραπευτεί ο άλλος. Λοιπόν, οκ, να τα πεις όλα αυτά. Αλλά το να τα επαναλάβεις 4-5 φορές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι λίγο και βαρετό, αλλά και. Δεν καταλαβαίνω, εντάξει, δηλαδή πρέπει να παρηγορήσουμε όταν άλλες ομάδες χάνουν με 20-30 πόντους, το ίδιο γίνεται.
1: Καταρχήν, ο ίδιος ο προπονητής ο Σάκοντα είπε συγχαρητήρια στον Άρη, είμαστε σε άλλη ταχύτητα από τον Άρη.
0: Ναι, αυτό ήταν το σχόλιο που έκανε προς τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Ναι,
0: όντως, ο Σάκοντα, εντάξει, ναι. Όταν είσαι 50
1: ξέρει,
0: χρόνια προπονητής, αναγνωρίζεις
1: ναι.
0: 5 πράγματα. Τώρα, η αναμετάδοση χθες του Sky δεν ήταν η καλύτερη. Ναι, η αναμετάδοση τηλεοπτικά καλά τα είδαμε τα πράγματα. Στα σχόλια δεν
1: καλά.
0: Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
1: Τώρα. Θα το χωνέψουν
0: βασικά,
1: σιγά σιγά.
0: Βασικά δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι εδώ που τα λέμε. Εν τω μεταξύ δεν έχω καταλάβει. Ο Sky δεν έχει προσλάβει το Βασίλη Σκουντή για την αναμετάδοση των αγώνων. Από ό,τι ξέρω,
1: αλλά,
0: ναι.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω.
0: Ο Βασίλης Κουντή θα αναμεταδίδει μόνο
1: τα μεγάλα.
0: Το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και αυτά. Δεν έτσι κανέναν άλλο αγώνα να πάει.
1: Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω. Μπορεί να μην μπορούσε, ρε παιδί μου.
0: Καλά.
1: Δεν ξέρεις.
0: Το τι γίνεται και ποιον στέλνουν, αυτό λέω, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα αποτελέσματα της Greek Basket League για χθες, όπου το Περιστέρι νίκησε τον Ηρακλή 91-89, το Μαρούσι 79-82 έχασε από τη Μύκονο. Το Μαρούσι έχασε από τη Μύκονο.
0: Έχασε. Ποιος μας το είχε πει αυτό χθες?
1: Μαρούσι Μύκονος.
0: Ο Γκάλης μας το είχε πει, να το παίξουμε. Ναι, ναι. Μας είχε πει να παίξουμε και το νίκη του
1: το
0: Περιστερίου.
1: Με τον Ηρακλή, ναι.
0: Ναι. Το οποίο τα κατάφερε.
1: Έτσι ακριβώς. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73. Καρδίτσα Ιαπωνική Βίκος 85-74. Άρης ΑΕΚ 88-58. Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός, εντάξει, 59-84. Και σήμερα 1 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός απέναντι στον Κολοσσό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, διαβάζω και εδώ πέρα τι είχε γράψει ο Λάζαρος και την Παρασκευή. Είναι απίστευτο αυτό. Διαβάζω ένα σχόλιο που είχε γράψει πιο πάνω σε άλλη εκπομπή. Δεν ξέρω τι ώρα το έγραψε. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ό,τι έγραψε ρε Λάζαρε την Παρασκευή, αυτό ακριβώς βγήκε στον αγωνιστικό χώρο. Πραγματικά. Πολύ καλή ανάλυση. Πολύ καλή. Λοιπόν, έχουμε ένσταση από τον Θωμά, ναι, που λέει ότι δεν είναι καν 80, λέει ο Αβραάμ. Αν και καλύτερα είναι να το ρωτήσεις, λέει, αν πάρει. Τι να σας πω, παιδιά, τώρα πόσο είναι ο Αβραάμ.
1: Δεν ξέρουμε ο άνθρωπος, εντάξει. Καλά να είναι, την υγεία του να έχει. Αυτό έχει σημασία.
0: Ο Πάνος σχολιάζει, τελικά μόνο εμένα δεν με πιάσανε τα νεύρα, λέει. Από την αρχή άκουγα, λέει, τον Δημήτρη, λέει, και ευτυχώς. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Άμα ακούς τον Δημήτρη Ρωσαλή, γιατί να σε πιάσουν τα νεύρα. Τώρα, άμα θες να δεις και τηλεοπτικά, βασικά μπορείς να τον βλέπεις τηλεοπτικά,
1: ναι,
0: να βάλεις
1: ναι,
0: μιούτ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βάλε μιούτ, ρε παιδί μου, και βάλε να ακούς Yellow Radio. Ο Μάκης λέει ότι ήταν παρόν με βίντεο κλήση ο Σιάο. Σιγάρες είναι να δούμε. Αμέσως λέει να κράξεις, λέει, το γλυκίτα του Αβραάμ. Τι να μην τον κράξω, δηλαδή.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πώς, άσε να το μπικάρω, μπας και πάρει τηλέφωνο. Περίμενε. Επιχείρημα τώρα είναι αυτό, έπαιξε καλά η ομάδα γιατί ήταν ο Σιάο μέσα. Και χθες ποιος ήταν μέσα?
1: Ο κόσμος.
0: Λοιπόν, Κυριακή σήμερα, 11 Δεκάτου 2026, έχουμε πολύ καλή διάθεση. Αυτό θέλουμε να κάνουμε κάθε Κυριακή. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη.
1: Να πάμε.
0: Μην μου ζητάς.
1: Να αλλάξω γνώμη.
0: Ναι.

0: ακούτε την εκπομπή «Να χαμε να λέγαμε».
1: Τι ωραία φωτογραφία, ρε Κωνσταντίνα, μου έστειλες εδώ πέρα. Ένα
2: πράγματα.
1: Υπέροχο κυριακάτικο τραπέζι, παιδιά. Το οποίο έχει από... όπου τρέχουν τα σάλια, να πούμε. Εκεί πέρα βλέπω κάτι φασόλια.
2: Μαυρομάτικα,
1: μαυρομάτικα,
2: τι,
1: ναι. Ωραίο. Σαλάτες, βλέπω χταποδάκι. Κωνσταντίνα, μας έχεις κάνει τώρα.
2: Δύσκολη ώρα.
1: Απαπαπαπα.
2: Εδώ μεταξύ είναι και ο καιρός χάλι. Αρχίζει, όπως μας είπε και η Άβη Τζούμα, μετά το μεσημέρι εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Έχει μουντίλα, έχει υγρασία, συννεφιά. Θα αρχίσει προς το βράδυ να βρέχει. Εντάξει, να κάνουμε. Στον αγώνα θα βρέχει προφανώς.
1: Ναι, έτσι μας είπε και η Εφιτζούμα, ότι θα έχει βροχή στον αγώνα.
2: Και μια που είπα αγώνα, για να δούμε την έκτη αγωνιστική της Super League για το ποδόσφαιρο. Όπου να πούμε τα χθεσινά αποτελέσματα. ΑΕΚ Όφη 3-0, με τον Όφη να παίρνει και να δέχεται και κόκκινη κάρτα. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Και τα σημερινά ξεκινάνε 5 η ώρα. Και Φυσιά Πανετολικός. Ηρακλής Λεβαδιακός, ίδια ώρα, 5 η ώρα. Άρης Βόλος 7 η ώρα και έχει και ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 9 η ώρα το βράδυ και τελειώνει η αγωνιστική τη Δευτέρα 6 η ώρα το απόγευμα με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Καλαμάτα.
1: Λοιπόν, άτος και ο Στέφανος, ο οποίος μας λέει και αυτός καλημέρα Πέτρο και Σταυρούλα. Ο Πάνος μας στέλνει μήνυμα, ο οποίος θέλει να ακούσει ένα άλλο τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Πολύ ωραίο και αυτό που ζήτησε, θα τα ακούσουμε. Το «Ποτέ ποτέ θέλει»,
2: ωραίο,
1: που το έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος.
2: Φοβερό, φοβερό.
1: Θα το ακούσουμε πάνω, γιατί βλέπω ότι έχουμε ησυχία σήμερα. Θα παίξουμε αρκετή μουσική. Έτσι είναι. Όταν κερδίζει η ομάδα, έχουμε ησυχία.
2: Έτσι. Όταν,
1: ωραία, πολύ
2: χάνει...
1: καλά. Δηλαδή, εγώ πολύ το χαίρομαι. Παίζουμε τραγουδάκια, λέμε τα δικά μας. Όταν χάνει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα.
2: Η γκρίνια πάει.
1: Ναι, ρε παιδί.
2: Δηλαδή, λες και δεν μπορεί να χάσει μια ομάδα.
1: Όχι, μπορεί να χάσει, ρε παιδί μου. Τώρα, άμα κάνει συνεχώς.
2: Ανάλογα, πώς θα χάσει είναι το θέμα.
1: Ναι. Άντε να πεις ότι όταν χάνει συνεχόμενα, ρε παιδί μου, εκεί υπάρχει μια δικαιολογημένη γκρίνια.
2: Βγες, ρε παιδί μου, και πες και τα καλά. Πώς έπαιξε, τι ωραία που έπαιξε.
1: Τι να κάνω τώρα, έχω και εγώ τα δικά μου. Τι να κάνω τώρα.

0: αυτός είναι και ο Σταμάτης Κόκοντας. Μια παρένθεση και μόνο. Φοβερός. Παρένθεση. Να κάνουμε παρένθεση, ναι. Να πάμε τηλεφωνική
1: βεβαίως,
0: γραμμή.
1: Βεβαίως.
0: Παρακαλώ, ποιον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή.
2: Καλησπέρα, ο Εξιντάρης.
1: Γεια σου, Εξιντάρη.
0: Εξιντάρη μου.
2: Γεια Σαρούλα, Πέτρο, γεια σας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μίλησα και λίγο εκτός αέρα μαζί του. Ναι. Είναι πολύ έτσι από ψυχολογία, πολύ ανεβασμένος.
1: Καλά, δεν θα είναι.
2: Λοιπόν, όπως είπα, τα πάμε και χθες ότι θα νικήσουμε. Και σήμερα νίκη, πιστεύω.
1: Έτσι, πιστεύω.
2: Ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα του μπάσκετ, έτσι, σε όλα τα παιδιά μας και στον προπονητή, στο Σπανούλη.
1: Σε όλους.
2: Σε όλους, στη διοίκηση, εκεί που είναι τα παιδιά όλοι. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο μπράβο για χθες. Λοιπόν, παίξανε καταπληκτικά. Είδαμε ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Τι να πω, δηλαδή, το ευχαριστήθηκα χθες, την ΑΕΚ τη διαλύσανε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Την πατήσανε.
1: Χάθηκε στο.
2: Τα βρούλα χάθηκε πραγματικά.
1: Χάθηκε, ναι, ναι.
2: Πραγματικά τους κάνανε σκόνη. Δηλαδή από το πρώτο λεπτό που μπήκανε μέσα, σε λέει: εγώ είμαι, κύριε.
1: Ναι.
2: Τελείωσε. Δεν υπάρχει. Από εδώ δεν φεύγει σήμερα. Μην το σκέφτεσαι. Κάτω από 30 πόντους δεν φεύγει.
0: Εγώ θέλω να δώσω, ρε παιδιά, μπράβο στον Εξιντάρη. Δηλαδή για ποιο λόγο. Αν κάθε ακροατής ο οποίος έπαιρνε για να κάνει κριτική στην ομάδα, είτε αυτό είναι ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, μας έπαιρνε και τηλέφωνο όταν κέρδιζε η ομάδα,
1: ναι, ναι,
0: δεν θα προλαβαίναμε να κάνουμε εκπομπή πραγματικά.
1: Έτσι, εντάξει, πρέπει, και πρέπει, μηνύματα μπορεί να στείλουν, δεν χρειάζεται να παίρνουμε
0: τηλέφωνο. Πρέπει κάποια στιγμή να βγαίνουμε και να λέμε και τα μπράβο. Δεν είναι δυνατόν να ασκούμε μόνο κακή κριτική στην ομάδα όταν χάνει.
1: Έτσι είμαστε, εντάξει.
2: Βέβαια πρέπει, ρε Πέτρο, πρέπει όλοι οι Αριανοί, πρέπει καταρχήν πρέπει να γίνουμε ένα όλοι οι Αριανοί, να ενωθούμε, να βοηθήσουμε, να πάμε να γραφτούμε όλοι στον ΑΣ. Αυτό το λέει, η μάνα του συλλόγου είναι εκεί, όλη η βάση είναι εκεί. Άμα γίνουμε 20-25 χιλιάδες Πέτρο και μέλη, τελειώσαν τα πάντα. Από εκεί θα έρθει και μεγάλο επενδυτής μετά. Λοιπόν, και σήμερα ήθελα να πω όλοι οι δρόμοι, όποιος μπορεί, ναι, θα έρθει στο ποδόσφαιρο, παιδιά. Ναι, όπως ναι, έλεγα ναι. Εγώ παλιά με τη Μάιρο πριν χρόνια, λέω αυτοκράτορα στον μπάσκετ, την έλεγα, θα βρει ένα μεγάλο επενδυτή και θα έρθει, θα παραλάβει και θα βάλει τον αυτοκράτορα πάλι στη θέση του. Όπως έγινε στο μπάσκετ, θα γίνει και στο ποδόσφαιρο.
0: Και έγινε.
1: Τον κατάλληλο
0: έγινε
1: χρόνο.
0: Έγινε στο μπάσκετ.
2: Στο μπάσκετ έγινε.
1: Πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή και τον κατάλληλο χρόνο θα γίνει και στο ποδόσφαιρο.
2: Θα έρθει και εκεί. Απλώς εμείς.
1: Βιαζόμαστε λίγο.
2: Μπράβο.
1: Ναι, κλασικά.
2: Πρέπει να βάλουμε σιγά-σιγά. Δηλαδή είναι πολλά. Είναι αυτή η δεινόσαυρη κάτω στην Αθήνα. Αυτή είναι στο ποδόσφαιρο είναι χρόνια το ζούμε αυτό και τις αδικίες και τις διαιτησίες και όλα. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν 7 η ώρα, όποιος μπορεί και όποιος έχει τη δύναμη να παρευρεθεί στο γήπεδο σήμερα 7 η ώρα, στο Χαριλάου, έτσι, στο Κλεάδης Βικελίδης. Να βοηθήσουμε και την ομάδα του ποδοσφαίρου να κάνει μια μεγάλη νίκη σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όποιος μπορεί, έτσι επαναλαμβάνω, όποιος μπορεί, όποιος δεν μπορεί, φυσικά.
1: Καλά, εντάξει, εννοείται.
2: Ναι. Όποιος μπορεί όμως,

0: Επειδή δεν ξέρεις ποτέ ποιοι μας ακούνε και τι διάθεση έχουν.
1: Ναι, μεταφορικά.
0: Με τα κράνη, ναι, χωρίς όπλα όμως. Παρακαλώ, στην τηλεφωνική γραμμή.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου.
1: Καλησπέρα.
2: Παναγιώτης από Αρτέμια, τι κάνετε, παιδιά?
1: Γεια σου, Παναγιώτη, καλά, εσύ?
2: Καλά. Γεια σου, Σταυρούλα, γεια σου, Πέτρο.
0: Σε ακούμε.
2: Αυτό που είπες, Πέτρο, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Άρη διαχρονικά.
0: Ναι.
2: Όπως προηγουμένως.
1: Ναι,
2: ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, εγώ παρακολουθώ και το γελό και δεν σου κρύβω την προηγούμενη εβδομάδα το κλείσα το σταθμό.
0: Ναι.
2: Όταν βγαίνουν ακροατές και βγαίνουν και λένε, ας πούμε, ότι είναι άχρηστος ο Σπανούλης επειδή χάσαμε την καρδίτσα, από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, παιδιά. Και εγώ να θυμίσω κάτι, όταν ήρθε ο Σπανούλης είπε κάτι για τον κόσμο του Άρη. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε, είτε κερδίζει ο Άρης είτε χάνει. Για μένα ο φιλάφλος φαίνεται όταν η ομάδα χάνει, όχι όταν
1: σταδίζω, βέβαια, πάντα.
2: Είναι σαν μια οικογένεια.
1: Βέβαια.
2: Όταν έχεις μια οικογένεια και έχεις παιδιά, όταν κάνουν ένα παραστάτημα, δεν έχω το σπίτι τα πετάκεις και τα βρεις και τα πέτας έξω από το σπίτι.
0: Είναι.
2: Και τους λες, μην ξαναπατήσεις το στο σπίτι.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Είπε ότι πρέπει και ο κόσμος τώρα να αλλάξει νοοτροπία.
1: Σαφώς. Πρώτα απ' όλα να αλλάξει η νοοτροπία.
2: Το καλοκαίρι στην πρώτη, δήλωσή του, όταν είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμοι και τον υποδείχθηκε.
1: Ναι, στο
2: αεροδρόμιο. Και είπε και κάτι την Τετάρτη, αν θυμάσαι, στη συνέντευξη τύπου. Για μια δήλωση ενός δημοσιογράφου. Μια ερώτηση.
0: Ναι.
2: Η ερώτηση ήταν σωστή που του έκανε μεν για τα rebound επιθετικά, αν θυμάσαι, του Βλαχόπουλου.
0: Σωστά.
2: Βασίλης Βλαχόπουλος.
1: Ναι.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι δεν κάνει πρώτη ερώτηση αυτό.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Το σχόλιο του Βασίλη Σπανούλη ήταν πολύ έτσι δυνατό. Ακριβώς. Διότι δεν γίνεται να κάνεις μια τέτοια εμφάνιση και αμέσως να επικεντρώνεσαι ότι δεν πήρες τα rebound.
2: Δώσε συγχαρητήρια στην ομάδα, σαν δημοσιογράφος, δώσε. Πες κάτι, ένα καλό λόγο και πες. Όταν να πεις το ένα, ας πούμε, που πρέπει να προσέξουμε, είναι αυτό.
1: Είναι τα rebound, ναι.
2: Δεν θα του πει τίποτα κανένα.
0: Ναι.
2: Εμένα αυτό με ενοχλεί πάντως, παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: είναι,
2: πρέπει να αλλάξουμε εντελώς κάποια πράγματα. Γιατί έτσι χάνουμε και το δίκιο μας.
0: Είναι πραγματικά πολύ πολύ ενοχλητικό. Χθες να σου πω την αλήθεια, άκουγα και εγώ γέλο μετά το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, άκουγα και πριν, αλλά άκουσα και στο τέλος. Λοιπόν, υπήρχε, ρε παιδιά, ένας ακροατής που έκανε, δεν θυμάμαι το όνομά του, που έκανε σχόλιο τι έχει να εκείνη την ώρα. Είχε βγει ο δασκάλου και μιλούσε, έκανε το σχόλιο του.
2: Ναι,
0: λοιπόν,
2: ναι.
0: Γιατί ο ψηλός της ΑΕΚ μας έβαλε 20 πόντους?
2: Αυτό, το άκουσα και εγώ αυτό που λες.
0: Και λέω, κάτσε ρε φίλε, έχεις κερδίσει 30 πόντους σήμερα. Και σε απασχολεί γιατί ο ψηλός της ΑΕΚ έβαλε 20 πόντους.
2: Θυμάσαι το απάντησε σωστά ο Γιάννης, ότι το μπάσκετ πια.
0: Ναι.
2: Τα παιχνίδια κρίνονται από την περιφέρεια.
0: Το σύγχρονο μπάσκετ, ναι.
2: Το σύγχρονο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Γιατί έχει αλλάξει πια το μπάσκετ. Δεν είναι από το μπάσκετ που ήταν την εποχή που
0: είχαμε. Βέβαια,
1: καλά, καμία σχέση. Γιατί...
0: Καμία σχέση όμως.
1: Όπως και το ποδόσφαιρο ακριβώς. Έχει αλλάξει. Όπως όλα τα αθλήματα αλλάζουν.
2: Ακριβώς. Θα από αυτό που είπε και ο Ξιντάρης. Φωνάχτηκε για μας, παιδιά, την Κυριακή σήμερα στον αγώνα με τον Βόλο. Η ομάδα χρειάζεται στήριξη. Ανεξάρτητα αν έχουμε τα θέματά μας με τον Καρυπίδη, και θέλω να σας πω κάτι, εγώ που ζω στην Αθήνα, θα σας το λέω αν μου επιτρέπετε να το ακούσουν όλος ο κόσμος του Άρη πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Όσο υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια σε εμάς, σαν κόσμος, δεν υπάρχει, παιδιά, περίπτωση να έρθει επενδυτής.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει από εμάς να ξεκινήσει η ενότητα. Γιατί μόνο έτσι θα προχωρήσουμε. Γιατί ουσιαστικά η δύναμη του Άρη είναι ο κόσμος του. Χρόνια ήταν ο κόσμος του.
0: Σωστά τα λες.
2: Άμα λοιπόν εγώ αρχίζω αυτή τη στιγμή, παράδειγμα το λέω, δεν το εννοώ, έτσι, καταλάβετε τι εννοώ. Αν
1: αρχίζω
2: εγώ σας παίρνω τηλέφωνο και σας βρίζω, γιατί μπορεί να έχω τα θέματά μου, ξέρω εγώ, κάτι να κρεβίζομαι για τον Άρη, είναι σωστό ρε παιδιά. Είναι δυνατόν.
1: Ευχαριστούμε. Πρέπει να
2: στο δικό μας το ραδιόφωνο, έτσι.
0: Να είσαι καλά, πρέπει να πάμε σε ώρα.
1: Σε διαφημίσεις σε ώρα. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, είχα και τον Στέφανο στο Viber.
1: Θα το καλέσουμε μετά.
0: Στέφανε, θα σε καλέσουμε σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να ακούσουμε ώρα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα μέχρι και τις 2, όπου θα μιλήσουμε και με Δημήτρη Οσαλή να μας δώσει σχόλιο και για το χθεσινό παιχνίδι, αλλά κυρίως να μας δώσει το τελευταίο ρεπορτάζ για το σημερινό αγώνα με το Βόλο.
3: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Show.

0: Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
2: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
7: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
6: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
7: Υπέροχα θαλασσινά.
6: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
7: Κάστρο Πηλαία.
6: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
7: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
6: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
7: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
6: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Αχ, πείνασα.
15: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You,
16: το δικό μου αγαπημένο.
17: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Στήριξε τον ΑΣ Άρης στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣ Άρης. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
19: Έλα, Γιώργη!
20: Φιλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σοπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
20: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
20: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
16: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
24: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
25: Ακούτε την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.

0: αυτή την κομματάρα μας ζήτησε ο Πάνος, ο οποίος μάλιστα το αφιερώνει και αυτό το τραγούδι. Το αφιερώνει στον Κυριάκο και στον Εξεντάρη.
1: Εντάξει, φοβερό, φοβερό τραγούδι με την υπογραφή του Γιάννη Πάριου, βέβαια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα μας. Είμαστε στα 13-14 λεπτά μετά τη μία. Μέχρι και τις 2 η ώρα θα είμαστε εδώ μαζί σας. Διαβάσω ένα-δύο μηνυματάκια από το Viber, γιατί τα άφησα πριν λόγω διαφημίσεων. Εδώ ο Ιωάννης λέει: το μπάσκετ έχει αλλάξει, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Μόνο ο Άρης του Καρυπίδη δεν αλλάζει. Το γιατί αναρωτιέται ο Ιωάννης, το ξέρουμε λέει όλοι. Μόνο νίκη σήμερα για το σήμα και την καψούρα μας. Λοιπόν. Έχω στο μόνο που διαφωνώ, Ιωάννη, είναι ότι που λες ο Άρης του Καρυπίδη.
1: Ο Άρης είναι του Άρη, του κόσμου.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι. Ακριβώς είναι έτσι του Καρυπίδη. Θα μου πεις τώρα, εφόσον αυτός είναι
1: ο πρόεδρος,
0: στα ενία.
1: Ναι.
0: Ναι, διαφωνώ και συμφωνώ ταυτόχρονα. Ο Πασχαλάκος τι μου έστειλε. Τι ωραία φωτογραφία. Λοιπόν, τι λέει πριν τώρα, λέει και για πάντα και για όλες τις ζωές. Μόνο ο Άρης, λέει ο Πασχαλάκος, και μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία με λίτσες, τόνο, κρεμμυδάκι, ντοματούλα. Πόπο, μαζί σου είμαι.
1: Και επειδή ο καιρός, βλέπετε, σιγά σιγά αρχίζει και ψυχαλίζει, φυσάει, αρχίζει να χαλάει, είναι ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει, αλλά.
0: Πασχαλάκο, με έφτιαξες.
1: Αλλά παρακαλώ, εδώ έχουμε μοναδικό στόχο τους 3 βαθμούς σήμερα, νίκη απέναντι στο Βόλο. 7 η ώρα είπαμε στο Κλεάνθης Βικελίδης για την 6η αγωνιστική της Super League, όπου θέλουν οι κτηνόμαυροι να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να επιστρέψουν στις νίκες σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία για τους γηπεδούχους μετά από τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα που είχαμε, βέβαια με τις ήττες σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: αλλά και τις ισοπαλίες με Αστέρα και Ηρακλή. Τώρα, η προετοιμασία του Άρη για τον αγώνα με τους Βολιώτες ολοκληρώθηκε χτες το απόγευμα. Δεν ανακοίνωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου την αποστολή. Ο Βόλος την ανακοίνωσε. Θα μας τα πει βέβαια.
0: Θα μας τα πει ο Δημήτρης σε λίγο.
1: Ναι. Να σας πω βαθμολογικά ότι ο Άρης βρίσκεται στην 7η θέση με 7 βαθμούς, ενώ ο Βόλος είναι τελευταίος με μείον 1 βαθμό, έπειτα από την ποινή αφαίρεση 3 βαθμών από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, εξαιτίας των αποκαλύψεων και δηλώσεων που έκανε ο πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη, Ντάνιελ Ζούνγκρεν, σε σουηδικό μέσο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Βασίλης Φωτιάς από την Μπέλα. Βοηθή του θα είναι ο Ανδρέας Μεϊντανάς από την Αχαΐα και ο Μιχαήλ Παπαδάκης από το Ηράκλειο. Τέταρτος ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Τσετσίλας Γρεβενών. Στο ΒΑΡ θα βρεθεί ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική και ΑΒΑΡ ο Μελέτιος Γιουματζίδης της Πέλας.
0: Για πάμε λίγο στο Viber, μας περιμένει ο Στέφανος. Έλα Στέφανε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Στέφανε.
2: Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Επίσης. Καλά, εσύ?
2: Καλά, μια χαρά. Χαρούμενοι σήμερα, έτσι.
0: Καλά. Να μην είμαστε.
2: Αλλήμον. Ναι. Καλή εμφάνιση, μεγάλη εμφάνιση. Μπορώ να πω ότι ήμασταν ένα επίπεδο, η ομάδα καλυτέρευσε ένα επίπεδο πάνω από τους προηγούμενους αγώνες. Φάνηκε ότι γίνεται καλή δουλειά, ότι οι παίκτες του χαίρονται κιόλας, γιατί είδα ότι οι παίκτες το ευχαριστούνταν το παιχνίδι.
0: Λογικό είναι, Στέφανε, άμα κερδίζεις με τέτοια διαφορά, ναι, φυσικά και το ευχαριστιέσαι.
2: Είδα και το Μόργαν πραγματικά με άλλη διάθεση.
0: Βέβαια.
2: Εκείνο το παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα συνεχίσει η ομάδα. Πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, θα κάνουμε πάλι μεγάλη νίκη.
1: Το ευχόμαστε.
2: Γιατί έχουμε και το momentum τώρα.
0: Βέβαια.
2: Έχουμε και το. Είναι ευρωπαϊκός αγώνας. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Στην έδρα μας παίζουν. Η ομάδα έχει βρει κάποιο ρυθμό. Δεν είναι στο 100% της απόδοσης της, αλλά πιστεύω ότι έχει βγει ρυθμό. Έχουμε τρομερό πάγκο, γιατί βλέπετε, παιδιά, ότι μπαίνει ένας, βγαίνει ο άλλος, σκοράρει. Έτσι. Δεν έχουμε να στεναχωριόμαστε τώρα, αυτό που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, να γυρίζει ο προπονητής στον πάγκο, να κοιτάζει και να λέει τώρα τι κάνω, κατάλαβες.
0: Ναι, και αυτή ήταν και η λογική του Βασίλη Σπανούλη, γι' αυτό το λόγο έχτισε και με αυτόν τον τρόπο την ομάδα.
2: Ναι, κοίταξε, χρειάζεται. Έχεις διπλά παιχνίδια στην εβδομάδα μέσα, έτσι. Ταξίδια, προπονήσεις, θα σου βγουν και τραυματισμοί ενδιάμεσα. Πρέπει να έχεις επιλογές. Και από τη στιγμή που δεν είμαστε οι φτωχοί συγγενείς που ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια πλέον, έτσι.
0: Ναι.
2: Και μπορούμε να το κάνουμε, γιατί όχι.
0: Σωστά.
2: Γι' αυτό επενδύει και ο άλλος. Έτσι, αλίμονο. Η ομάδα δένεται σιγά-σιγά, βρίσκει ρυθμό. Και ο κόσμος χαίρεται τον μπάσκετ, παιδιά. Μπορώ να πω ότι πλέον Και εγώ χθες χαιρόμουν που έβλεπα μπάσκετ. Όχι επειδή ήταν η μεγάλη νίκη, απλά παίζαμε ωραίο μπάσκετ. Δεν βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Και σε κανένα σημείο δεν είδες την ομάδα να, ξέρεις, να, ρε παιδί μου, να λέει ότι okay, χτίσαμε μια διαφορά, okay, μπορούμε τώρα να πάμε λίγο πιο χαλαρά. Συνέχισαν στο ίδιο τέμπο επί 4 δεκάλεπτα.
2: Αυτό ακριβώς, παιδιά, αυτό το είχε πει προηγουμένως και ο Ξεντάρης. Μπήκαν μέσα και είπαν στην ΑΕΚ από το πρώτο λεπτό ότι κοίταξε, από εδώ δεν θα φύγεις με λιγότερο από 30 πόντους. Γιατί θυμάμαι και μέχρι χθες που είχα ακούσει και τον Χρήστο Γκάλη και τις προηγούμενες μέρες που τον είχα ακούσει, που έλεγε ότι κοιτάξτε, έλεγε μέχρι 10-13 πόντους εκεί πέρα έβλεπε τη διαφορά.
0: Ναι.
2: Αλλά η ομάδα μπήκε μέσα να δείξει στην ΑΕΚ ότι όσο και να προσπαθήσει σήμερα θα φύγεις με μεγάλο γεμάτο καλά.
0: Ναι, αυτό φάνηκε από πολύ νωρίς.
2: Ναι, πραγματικά. Και αν οι παίκτες μας δεν φτιάχνονται, γιατί είδα σε μερικά σημεία κάποιοι παίκτες κάναν κάποιες επιπολαιότητες που λέμε, αλλά κοιτάξτε και αυτοί είναι άνθρωποι, έτσι. Κάποια στιγμή.
1: Καλά, κανείς δεν είναι τέλειος. Εννοείται.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Εννοείται. Αυτό το λέω για τη μεριά της ΑΕΚ. Αν οι παίκτες οι δικοί μας κάναν κάποιες επιπολαιότητες και δεν έδινε και 30 πλάς πολλές στην ΑΕΚ, έτσι, η ΑΕΚ θα φύγει το λιγότερο με 40 αυτόν. Ναι.
1: Στέφανε, για πες μας, Άρης Βόλος σήμερα.
2: Άρης Βόλος, παιδιά, σήμερα. Εγώ βλέπω νίκη.
1: Έτσι αισθανόμαστε όλοι.
2: Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι και παλιά, αν ρωτήσετε και τους υπόλοιπους δημοσιογράφους στο γελό, λέγανε ότι ο Άρης μετά τις διακοπές.
1: Ναι, θα δούμε πώς θα πάει.
2: Τώρα θα δούμε, παιδιά. Ξέρω, δεν ξέρω γιατί τώρα έχει λίγο
1: μεγάλη διακοπή. Ήταν μεγάλη διακοπή, σωστά. Για όλες τις ομάδες.
2: Πόσο βοήθησε, δεν ξέρω οι παίκτες στην κατάσταση βρίσκονται.
1: Θα τα δούμε.
2: Δεν ξέρω αν θα παίξει, γιατί είναι.
1: Όχι.
2: Πώς είναι τραυματία.
1: Όχι. Νομίζω θα παίξει. Αλλά τώρα σε λίγο θα βγάλουμε και τον Δημήτριο Σαλή να μας πει το τελευταίο.
2: Ρεπορτάζ. Ναι, περιμένω και εγώ να τον ακούσω. Ωραία. Να περίεργο σε αυτό το κάτι.
1: Ωραία, Στέφανε.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Στέφανε.
1: Και επίσης. Και εσύ.
2: Νίκη, έχω ένα γάβρο εδώ πέρα που με τρελαίνει να πούμε.
1: Έλα, έχει ντέρμπι ο γάβρος σήμερα.
0: Κουράγιο, γάβρε.
2: Κουράγιο. Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας, Στέφανε. Λοιπόν, για πάμε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Ποιον έχουμε?
3: Καλημέρα σας
0: κύριε Θέμη, πώς είστε?
3: Θέμη. Γεια σας κύριε Πέτρο.
1: Καλά είσαι?
0: Θέμη, έχω να σου πω ότι έχει χαλάσει ο καιρός εδώ Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε να βρέχει.
1: Εκεί πες μου
0: ότι
1: δεν χάλασε.
0: Και έχει και αέρα.
3: Εδώ το κουμπί έχει γύρω στους 28-29 βαθμούς.
0: Αμάμε, σε άλλη χώρα είσαι ρε παιδάκι μου.
1: Μα, εντάξει, okay. Θα χαλάσει και εκεί, μην ανησυχείς, εκεί έρχονται τα μπουρίνια. Περίμενε μπουρίνι.
3: Μακάρι, γιατί...
1: Θα σου έρθει. Έχουμε και εμείς εκεί γνωστούς εκεί πέρα και μας λένε ότι χαλάει ο καιρός.
3: Θα βρέξει 5 μέρες συνεχόμενες.
1: Εντάξει. Λοιπόν, Θέμη μου, θα τα πούμε το βράδυ. Τα φιλιά μας.
0: Γεια σου, Θέμη. Πολύ ωραία φωτογραφία μου στέλνει εδώ πέρα ο Βασίλης, ο οποίος έχει βγει φωτογραφία με τον Ρόμπινσον Έρλ. Και μου γράφει, λέει, το κάνει να φαίνεται τόσο απλό. Είναι το παίχτης, μα πάνω απ' όλα μου έκανε εντύπωση η σεμνότητά του. Κυρίες και κύριοι, λέει ο Τζέρεμάια Ρόμπινσον Έρλ εδώ πέρα στη φωτογραφία.
1: Ωραία.
0: Μαζί με τον Βασίλη. Πρώην μπασκεμπολίστας, λέει, είμαι εγώ. Okay, Βασίλη. Λοιπόν, πολύ ωραία και η φωτογραφία σου.
1: Όντως.
0: Ποιος μας παίρνει τηλέφωνο μέσω Viber είναι ο Πασχαλάκος. Περίμενε, πάμε στον Πασχαλάκο. Καλησπέρα.
4: Πέτρο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Γεια σου, Σταυρούλα μου.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου.
4: Λοιπόν, άκου να σε πω τι γίνεται.
0: Να με πεις.
4: Βασικά, εγώ σαν Πασχάλης, ο σαν Πασχαλάκος, να σε πω την αλήθεια. Αυτή τη χαρά του τι με Άρης. Είτε στα εύκολα, είτε στα δύσκολα, είτε στα χειρότερα, είτε στα πολύ εύκολα, είτε στα πολύ ωραία και στα πολύ όμορφα, δεν θα με την πάρει κανένας. Ούτε τα αδέρφια που βγαίνουν και σαφώς και από την ανησυχία τους και από την αγωνία τους και από την επιθυμία τους.
1: Σίγουρα, ναι.
4: Που βγαίνουν, γκρινιάζουν, κάνουν, ράνουν, εντάξει. Να καταλαβαίνουμε όλοι ότι πιστεύουμε μια ιδέα που έχει ένα όνομα 4 γράμματα ενιαία, θεϊκά, με ηλικία ζωής πάνω 25-30 χιλιάδες χρόνια. Άρης, όταν θα καταλάβουμε τι θα πει Άρης και πόσο μεγάλη είναι αυτή η ιδέα που πιστεύουμε και αγαπάμε, θεωρώ όλοι, Ωραία, γιατί δεν μπορώ, δεν μπαίνει σε αυτό κάποιο μέτρο να πεις εγώ αγαπάω λιγότερο ή περισσότερο ή στεναχωριέμαι περισσότερο ή λιγότερο. Εντάξει, επιλέξαμε να είμαστε άριστοι και μιλάω τώρα για τη στεναχώρια τη μεγάλη που βγάζουμε στα τσιμέντα του Χαριλάου. Ωραία,
1: ναι.
4: Γιατί εγώ προσωπικά σας είπα, το έχω ξαναπεί, ο πατέρας μου ήταν Ηρακλειδέας, συγχωρέθηκε. Να είναι ευλογημένο, σου λέω. Μπήκα εκεί, είχα την ευλογία να μπω μια φορά στο Χαριλάου με το στέγαστρο εκείνο το 25-30 χιλιάδες τόνου τσιμέντου που ήταν. Και είπα από τότε, γιατί λείπα από εδώ μέσα και δεν ξαναέλειψα. Όσο ήμουνα και στην πόλη και οτιδήποτε, εντάξει.
0: Πασχα, να πω κάτι.
4: Τώρα και για πάντα.
0: Να πω κάτι.
4: Για όλες τις ζωές.
0: Ναι.
4: Και τη ζωή την άλλη που θα με δώσει εμένα προσωπικά ο Θεός μας ο καλός, πάλι άριστα είμαι. Μη μασάμε. Πίστη να έχουμε σε αυτή την ιδέα που αγαπάμε και υποστηρίζουμε και θα το κάνουμε πάντα, είτε μπορούμε να έρθουμε στο Χαριλάου είτε όχι, όπου και να βρισκόμαστε θα υπερασπιζόμαστε αυτά τα τέσσερα γράμματα, τα ενιαία, το θεϊκό όνομα αυτό που λέγεται Άρης και τις ιδέες και τις αξίες που προάγει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ
0: να σε καλά.
4: Για την αγάπη μου σε όλα τα αδέρφια.
1: Να σε καλά, να σε καλά, Πασχάλη.
4: Τώρα και για πάντα. Την αγάπη μου σε όλους. Φιλιά. Να σε καλά και εσύ.
1: Γεια σου, γεια.
0: Γεια σου, γεια σου, Πασχάλη. Λοιπόν, περιμένουμε να καλέσει και ο Δημήτρης ο Σαλής.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: ναι.
0: Θα μας καλέσει στο Viber. Για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για το σημερινό παιχνίδι με τον Βόλο, να μας δώσει και ένα σχόλιο από την ατμόσφαιρα χθες και γενικά τι παρατήρησε και ο ίδιος. Λοιπόν, τώρα στη γραμμή, για να δούμε ποιος είναι. Παρακαλώ, στη γραμμή.
5: Καλησπέρα.
0: Ο Αβραάμ.
1: Γεια σου, Αβραάμ.
0: Θα πρέπει να μας καλέσεις, άμα θες σε λίγο. Περιμένω να μας πάρει ο Δημήτρης ο Σαλής τώρα να βγει στον αέρα. Μπορείς?
5: Ναι, εντάξει.
0: Έλα, πάρε μας σε λίγο. Τι λέει εδώ ο Ιωάννης, εκείνος ο Κακομύρης, λέει ο Βασίλης. Α, όχι, δε, αυτό δεν θέλω, είναι προσωπικό μήνυμα. Δεν θέλουμε να... όχι. Ο Δημήτρης τι μου λέει, στο ταβάνι έπρεπε να έχει, λέει, το 5, το 6 και το 7, εννοεί στο Palette Sport. Έπαιζες, λέει, Πέμπτη βράδυ και σε έβαζα να παίζει Σάββατο μεσημέρι στην Αθήνα. Να μπει ο Ναν και θα... ναι, αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω. Μοκόκα σε Μπάρτλ, Λίντελ, Σενόλη και Τέρμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει ο Μόργαν. Νομίζω τον είδαμε χθες το Μόργαν, τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να δημιουργήσει. Και ο Μοκόκα είναι θέμα χρόνου για μένα. Να πάρει και αυτός τη σειρά του και να μπει στο ρυθμό και να δώσει αυτά τα οποία μπορεί. Ο Απόστολος επιμένει, αναζητείτε, λέει, επενδυτής για το ποδόσφαιρο. Άρης, λέει, ντοκιμαντέρ. Αριανάρα, λέει, Κατερίνη.

0: Νάτος λοιπόν και ο Δημήτρης ο Σαλής, εδώ τον έχουμε μέσω Viber. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, γιατί βλέπω ξεκίνησε να βρέχει έξω.
2: Για καφεδάκι που να μην πετύχετε.
0: Α, οπότε μια χαρά είσαι, πολύ καλά. Ευτυχισμένα φαντάζομαι, μετά τη χθεσινή εμφάνιση του Άρη με την ΑΕΚ.
1: Εντάξει.
2: Καλά, καλά είμαστε, καλά είμαστε. Ωραία νίκη ήταν, ωραία εμφάνιση. Εύκολο, εύκολο απόγευμα. Δεν έχουμε συνηθίσει σε πολλά εύκολα απογεύματα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Ήταν εύκολο το χθεσινό. Ελπίζω να έχουμε αρκετά τέτοια μέσα στη σεζόν και να μην χρειαστεί έτσι να πιεζόμαστε ιδιαίτερα. Εντάξει, νομίζω ότι ο μπασκετικός Άρης, για να ξεκινήσω από εκεί και μετά να πάμε στο ποδοσφαιρικό. Εντάξει, νομίζω ότι σταδιακά θα βρίσκει τα πατήματά του, σταδιακά θα βρίσκει αυτό το οποίο θέλει ο προπονητής, ο Βασίλης Πανούλης. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πεις ότι είμαστε έτοιμοι. Είναι πολύ νωρίς για πανηγύρια. Είναι πολύ νωρίς για καταστροφολογία, όπως ίσχυε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Σωστά,
2: και την προηγούμενη Κυριακή, όταν πήρατε να μιλήσουμε, ήμασταν σε τελείως διαφορετικό mood. Με τελείως διαφορετική διάθεση, μετά την ήττα από την Καρδίτσα. Θα έχει σκαμπανεβάσματα, θα υπάρχουν στιγμές καλές, κακές. Μέχρι η ομάδα να βρει τα πατήματά της, θέλει χρόνο. Εγώ έχω δώσει στον εαυτό μου μια περίοδο 10 αγώνων, δηλαδή μέχρι το μάτς με τον Παναθηναϊκό 1η Νοεμβρίου, mm-hmm. όπου θα μπορώ να βγάλω έτσι πιο ασφαλείς συμπεράσματα για διάφορα πράγματα μέσα στην ομάδα. Έχει παίξει μέχρι τώρα 4 μάτς, άλλα 6 δηλαδή. Εγώ σαν Δημήτρης θέλω να δω, για να μπορώ να βγάλω έτσι πιο ασφαλείς συμπεράσματα. Ο προπονητής από τη δική του πλευρά βγάζει συμπεράσματα σε κάθε παιχνίδι, είτε είναι το πρώτο, είτε το δεύτερο, είτε το δέκατο, είτε το εικοστό. Πάντα βγάζει συμπεράσματα. Βλέπει μια ομάδα η οποία εξελίσσεται, βλέπει μια ομάδα η οποία βγάζει στο παρκέ πολλά από αυτά που θέλει και ανεβάζει και το χρόνο που τα βγάζει. Γιατί από το 10 λεπτό, το 20 λεπτό, το 25 λεπτό, πήγαμε τώρα στο 40 λεπτό. Γιατί ο Άρης στο χθεσινό παιχνίδι, από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, έπαιξε με την ίδια ορμή, με την ίδια αποφασιστικότητα, όποιοι και αν έπαιζαν, όποιοι και αν ήταν μέσα στο παρκέ. Έδιναν αυτό που είχαν μέσα στο γήπεδο κόντρα στον αντίπαλο, τον έπνιξαν. Η ΑΕΚ, παιδιά, χθες πραγματικά
1: ναι,
2: το ότι πέτυχε 58 πόντους οφείλεται στις πολλές βολές που εκτέλεσε και ιδίως το τελευταίο δεκάλεπτο στα πολλά φάουλ που έδωσε υπέρ της. Οι διαιτητές εκεί έκαναν λίγο διαχείριση για να μην ξεφύγει η διαφορά. Λες και υπάρχει πρόβλημα αν ξεφύγει η διαφορά. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό όταν συμβαίνει. Δηλαδή, όταν βλέπουν ότι πάνε να ξεφύγει η διαφορά σε ένα μάτς να προσπαθούν και με τα σφυρίγματά τους να το κρατήσουν. Λες και είναι δική τους ευθύνη, αυτό και όχι των καλαθοσφαιριστών που παίζουν.
1: Ναι,
2: και φυσικά όντως. 23 πόντους πέτυχε το τελευταίο δεκάλεπτο. Δηλαδή είχε πετύχει 35 πόντους τα τρία πρώτα δεκάλεπτα, 10, 11 και 14. Κάτι που δείχνει ότι η άμυνα του Άρη πραγματικά τσάκιζε κόκαλα. Ξέρεις, η άμυνα είναι αυτή η οποία, παιδιά, φέρνει τις επιτυχίες. Η επίθεση
1: πάντα,
2: είναι αυτή που φέρνει τον κόσμο, έτσι λέμε. Δηλαδή,
1: πάντα, ναι.
2: Όταν κάνεις πολλές εντυπωσιακές φάσεις στην επίθεση, είναι αυτό που φέρνει τον κόσμο. Εγώ θα πω ότι ο μπασκετικός Άρης και με την άμυνα τον φέρνει τον κόσμο. Δηλαδή, αν βλέπατε τις αντιδράσεις του κόσμου, τα αμυντικές ενέργειες της ομάδας, τα κλεψίματα, στις τάπες, στο πώς καλύπτουν τους χώρους. Δηλαδή,
1: ο Άρης
2: έχει τρομερές διαγώνιες καλύψεις που λέμε. Δηλαδή, δεν αφήνει καθόλου διαδρόμους προκειμένου να περάσουν οι πάσες. Ήταν τουλάχιστον 4-5 χαρακτηριστικές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, όπου δεν μπορούσε η Άκη από πουθενά να περάσει την πάσα. Και οι παίκτες του Άρη έκλεβαν συνεχώς τις μπάλες, δημιουργούσαν φάσεις, πετύχαιναν πόντους και πραγματικά έδωσαν μια πολύ ωραία παράσταση. Αμυντική θα πω εγώ, επιθετική έχουμε ακόμα περιθώρια. Ήμασταν πολύ άστοχοι. Μάλλον ήμασταν αρκετά άστοχοι, να το πω έτσι. Εξαιρουμένου του Μόργαν, ο οποίος ήταν τρομερός με 69 τρίποντα και 3 στα 3 δίποντα, τρομερή εμφάνιση. Οι υπόλοιποι ήταν αρκετά άστοχοι και ξέρεις, αυτό δικαιολογείται λίγο καμιά φορά, παιδιά, και από την άμυνα. Δηλαδή, όταν παίζεις πολύ σκληρή άμυνα, όταν έρχεται η ώρα να παίξεις την επίθεση, ίσως να μην έχεις τη δύναμη, να μην έχεις την ενέργεια, να σου λείπουν κάποια πράγματα. Είναι το 40 λεπτά άμυνα-επίθεση μαζί. Είναι δύσκολο. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί εύκολα. Αλλά το καλό για μένα είναι έτσι, για να το κλείσω τον μπασκετικό,
1: ναι.
2: ότι όλοι οι παίκτες προσπαθούν. Το είπε και ο Φανούλης μετά το match, ότι θέλει να είναι οι παίκτες του way, δηλαδή και σε άμυνα και σε επίθεση. Όποιος λέει δεν παίζει άμυνα και 20 πόντους να βάζει, δεν θα παίζει.
1: Σωστά.
2: Θέλουν να παίζουν και άμυνα οι παίκτες. Δηλαδή είναι.
1: Όλα από εκεί ξεκινάνε. Νομίζω
2: που ανέφερα για τον Μόργαν, ο οποίος θα σε βάλει 25 πόντους, ήταν τρομερός, είπε ότι αν δεν παίζει άμυνα. Έτσι, παίζει και άμυνα και αυτό παίρνει και το χρόνο. Ακόμα και άστοχος να είναι σε κάποια παιχνίδια. Λέει, επειδή παίζει άμυνα, το χρόνο θα τον έχει και θα αγωνίζεται. Αυτό είναι αυτή η λογική του Σπανούλη. Με αυτήν θα πορευτεί και περιμένουμε.
1: Την Τετάρτη.
2: Πραγματικά
1: τώρα.
2: Να συνεχίσει η ομάδα έτσι.
1: Ναι,
2: Τετάρτη με τον Τόνα, ναι. Τετάρτη με τον Τόνα, Σάββατο με τον Μαρούσι. Δύο συνεχόμενα ακόμη εντός έδρας παιχνίδια που θέλει η ομάδα να τα πάρει έτσι για να πατήσει τα πόδια της και να πάει συνέχεια.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν το σχόλιο του Δημήτρη Σαλή όσον αφορά το μπασκετικό αγώνα που είχαμε χθες. Τώρα έχουμε ποδόσφαιρο
1: Άρης
0: σήμερα
1: Βόλου.
0: Με το Βόλο, μετά από 3 εβδομάδες επιτέλους ξανά στην ενεργοδράση.
2: Έτσι, επιτέλους ξανά στην ενεργό δράση. Δεν ξέρω το καιρό που θα μας τα πει σήμερα, γιατί.
1: Μάλλον θα βρέχει.
2: Έτσι φαίνεται, ναι, και από τις προβλέψεις που έχω δει.
1: Μάλλον
2: έτσι
1: θα βρέχει, μας είπα. Ναι, ναι.
2: Ήδη έχει
1: μαυρίλα.
2: Πριν από λίγο ψυχάλιζε. Ναι, τώρα πάλι λίγο ψυχάλιζε από ό,τι βλέπω.
1: Προς το απόγευμα θα είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Όλα μέσα στο παιχνίδι. Όλα μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει, ο ποδοσφαιρικός Άρης θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Θυμίζω ότι πριν τη διακοπή είχε 3 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη. 2 ήττες και 1 ισοπαλία με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Έκανε δουλειά μέσα στην προετοιμασία. Θέλει ο Γρηγορίου αυτή η δουλειά να φανεί. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όσο και να δουλέψεις, το θέμα είναι να φανεί αυτό μέσα στο χορτάρι. Και αυτό θέλει να δει ο προπονητής του Άρη στο σημερινό παιχνίδι. Η απουσία είναι ο Μάνου Γκαρθία και ο Γιαννιώτας, οι οποίοι είναι εκτός. Mm-hmm. Ο Μπασίρου νομίζω ότι θα είναι στην αποστολή. Δεν έχει βγάλει αποστολή. Mm-hmm. Το συνηθίζει. Όλο το τελευταίο διάστημα να μην βγάζει αποστολή. Νομίζω όμως ότι ο Μπασίλου θα είναι στην αποστολή για να μείνει στον πάγκο από εκεί να προσφέρει αν χρειαστεί. Και όσον αφορά το πλάνο του coach, θα πάει σε ένα καθαρό νομίζω 4-4-2 ή 4-4-1-1, να το πω κάπως έτσι. Mm-hmm. Και με την απουσία του Μάνου, νομίζω ότι αυτό γίνεται πιο ξεκάθαρο στο μυαλό του coach. Θα ξεκινήσει με τον Βέλιο και από τα δοκάρια, τον Πορτογάλο τερματοφύλακα. Mm-hmm. Στο κέντρο της άμυνας, Φαμπιάνο και Σούταλο, το δίδυμο. Αριστερά ο Ρίτσαρτς, ο οποίος είχε μία ίωση, τον ταλαιπώρησε για 2 μέρες, αλλά προπονείται από την Πέμπτη, οπότε θα αγωνιστεί κανονικά στο αριστερό άκρο της άμυνας. Δεξιά τώρα, Φαντιγκά ή Πετρίς, εκεί έχει ένα πρώτο ερωτηματικό. Ο Φαντιγκά φαίνεται να έχει ένα μικρό προβάδισμα, αλλά θυμίζω ότι μέσα στο διάστημα της διακοπής έκανε μία μικροεπέμβαση στο χέρι ο Νόα Φαντιγκά και έχασε κάποιες προπονήσεις. Δεν νομίζω ότι αυτό τον επηρεάζει τόσο πολύ, αλλά ξέρεις, είναι πιθανό να βάλει και τον Πετρίς. Δηλαδή το βλέπω 60-40, Φαντιγκά Πετρίς. Και από εκεί και πέρα στα χαφ, Ράτσις Χόγκλα είναι το δίδυμο το οποίο θέλει να καθιερώσει ο προπονητής του Άρη. Θέλει να πατήσει πάνω σε αυτό το δίδυμο για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ράτσις λοιπόν και Χόγκλα στη μεσαία γραμμή. Έχοντας τον Καρέ δεξιά και κατά πάσα πιθανότητα τον Μπρούμα αριστερά. Δηλαδή τον Πορτογάλο, ο οποίος είναι τελευταία μεταγραφική κίνηση για τον Άρη. Να τον δούμε για πρώτη φορά να αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Δίνεται αυτή η ευκαιρία και λόγω της απουσίας του Γιαννιώτα, ο οποίος έπαιζε σταθερά αριστερά το τελευταίο διάστημα. Αν δεν παίξει ο Μπρούμα, θα πάει τον Καρέ λογικά αριστερά και θα παίξει ο Παλάσιος δεξιά. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει Καρέ δεξιά και Μπρούμα αριστερά. Και στην επίθεση, Κουαμέ Καντεβέρε, ο Κουαμέ πίσω από τον Καντεβέρε, το δίδυμο που είχαμε δει και στην προετοιμασία το καλοκαίρι και τα είχε πάει αρκετά καλά. Θα το δούμε έτσι να επανέρχεται σήμερα και περιμένει και από αυτό να πάρει πράγματα ο Μιχάλης Γρηγορίου.
1: Ο Βόλος νομίζω δεν έχει κάποιες.
2: Έχει προβλήματα, έχει 2 απουσίες στην άμυνα. Θα λείψουν ο Μεντίλ, ο πρώην παίκτης του Άρη, το αριστερό μπακ. Και ο Μίγας το δεξί μπακ. Δηλαδή τα 2 μπακ δέχτηκαν κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε έχει αυτές τις 2 απουσίες. Μεντίλ και Μίγα είναι σημαντικές γιατί είναι η βασική του ακραίη μπακ. Θα παίξουν οι αναπληρωματικοί σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, από εκεί και πέρα ο Βόλος έρχεται και με ψυχολογία πεσμένη. Θυμίζω έχει και την ποινή του μείον 3. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχει μείον 1 στη βαθμολογία ο Βόλος. Ναι. Είναι τελευταίο στη βαθμολογία. Και αυτό είναι πρόβλημα για τους Βολιώτες. Έρχεται και με γκρίνια, θυμίζω, για διαιτησία στο τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή. Μας αδίκησαν και τα λοιπά. Μπέος, δέχτηκε και πρόστιμο 20.000 ευρώ.
1: Έρχεται είναι λίγο κατάσταση... κάπως, ναι,
2: έρχεται λίγο με αυτή την κατάσταση. Εντάξει, οκ. Στο χέρι του Άρη είναι για μένα. Αν ο Άρης εμφανιστεί σοβαρός, πιστεύω ότι το παιχνίδι θα το πάρει.
1: Ωραία, ο αγώνας είναι 7 η ώρα, ζωντανή μετάδοση από εδώ, από το Yellow Radio, από τον Δημήτριο Σαλή. Ο Τίμος θα έρθει λογικά πριν.
2: Ναι, ο Τίμος θα είναι στις 6 ώρα, μετά από εσάς ήταν ο Κωνσταντίνος με τον Παναγιώτη. Με τον Παναγιώτη, ναι. 4 με 6 Μάριον, μια έκτακτη εκπομπή. Και από τις 6 ώρα ο Τίμος στο στούντιο και μετάδοση του αγώνα από μένα.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά παιδιά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ βέβαια θα σας πω και για την προϊστορία, γιατί δεν μπορώ να μην πω
0: ναι,
1: προϊστορία.
0: Δεν γίνεται. Άμα δεν πεις προϊστορία θα χάσουμε την σειρά μας.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Άρης και Βόλος δεν είχαν μεταξύ τους ισοπαλία σε 13 διαδοχικές αναμετρήσεις και στις 2 έδρες και την 1η Μαρτίου 2025 αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Βόλο. Μέχρι τότε υπήρχαν 9 νίκες του Άρη και 4 της ομάδας του Βόλου. Στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει ακόμη μεταξύ τους ισοπαλία και μένουν με τις 2 που έχουν σημειωθεί στο Βόλο. 14 Φεβρουαρίου είχε γίνει η ισοπαλία. Συνολικά 18 αγώνες μεταξύ τους και στις 2 έδρες υπήρχαν 12 νίκες του Άρη, 4 του Βόλου και 2 ισοπαλίες, ενώ σε όλες τις αναμετρήσεις έχουν σημειωθεί τέρματα. Το 2-0 είναι το αγαπημένο σκορ του Άρη σε αυτές τις 18 αναμετρήσεις, αφού έχει επικρατήσει 4 φορές με αυτό, ενώ υπάρχει συνωστισμός στη δεύτερη θέση, αφού από 2 φορές έχουν εμφανιστεί το 2-1 υπέρ του Άρη, το 2-0 και το 1-0 υπέρ του Βόλου και η ισοπαλία 1-1. Ο Άρης έχει καταφέρει να σημειώσει 5 διαδοχικές νίκες από τον Ιανουάριο του 23 μέχρι το Φεβρουάριο του 24. Ο Βόλος έχει 4 νίκες, με τις 2 να είναι στη Μαγνησία και τις άλλες 2 στη Θεσσαλονίκη. Και στα 5 τελευταία και στις 2 έδρες υπάρχουν 3 νίκες του Άρη και 2 ισοπαλίες, ενώ η τελευταία νίκη της ομάδας του Βόλου ήταν το Νοέμβριο του 24 με το 1-0 στη Θεσσαλονίκη. Οπότε σε 9 αγώνες έχουμε 7 νίκες του Άρη, καμία ισοπαλία, 2 νίκες ο Βόλος και τα γκολ 20 του Άρη με 7 του Βόλου.
0: Για πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι.
0: Έλα Βράμε, άκουσες και την ιστορία. Βράμε, έχω ερώτηση πρώτα. Επειδή μιλούσαμε με τον κύριο Κώστα στην αρχή, μας είπε, λέει, ότι...
1: Πόσο
0: χρονών είσαι, μας λέει, κοντά στα 90 είσαι.
3: Όχι, ρε.
0: Έτσι μας είπε, πόσο είσαι, εσύ, Αβραάμ.
3: 75 χρονών.
0: Άντε, ρε, μια χαρά, ρε, νιάτο είναι. Νιάτο.
3: Κοιτάξτε, εγώ τα χρόνια δεν τα λέω, εσύ δεν τα λες.
0: Εγώ δεν τα λέω, γιατί να μην τα πω.
3: Τηλέφωνο που σου είπε πόσο χρόνο είσαι και με λες, τι σου
0: νοιάζει. Ναι, αφού σε κουτσομπόλεις.
1: Όλα τα θυμάται.
3: Σε αυτό γελάει.
0: Μα αφού σε κουτσομπόλεις, ρε, εσύ, Αβραάμ. Χώριο ότι χθες έπεσες έξω. Μας είπες ότι Τετάρτη κέρδισε η ομάδα γιατί ήταν ο Σιάο μέσα. Χθες που δεν ήταν ο Σιάο.
1: Πώς κέρδισε η ομάδα?
3: Πώς κέρδισε?
0: Ναι, πώς?
3: Να σου πω πώς κέρδισε.
0: Να ακούσω.
3: Έπεσε τέτοιο.
1: Τι έπεσε?
3: Έπεσε τέτοιο. Λόγια του Σιάου, τους παίκτες.
0: Α, ήταν λόγια.
1: Εντάξει, πάλι βοήθησε ο Σιάου από μακριά.
3: Καλή νίκη ήταν, τη διαλύσαν την ΑΕΚ.
1: Ωραία,
3: έτσι, ναι. Έτσι μου στάμε και είσαι, θα έρθουν και οι ίδιες, θα έρθουν και οι ίδιες.
1: Σαφώς, σωστά, σωστά, σωστά, ναι. Λοιπόν, αρκεί να παλέψεις, να παλεύεις.
3: Ναι, αυτό.
1: Ναι.
3: Μια χαρά είναι, η ομάδα ακόμα, άμα ονταριστεί η ομάδα, θα πετάμε.
1: Εντάξει, ακόμα όχι θέλει να βρει τους ρυθμούς
3: του. Για το ποδόσφαιρο,
1: ναι.
3: Ο Δημήτρης θα είπε καλά,
1: ναι.
3: Αλλά ο Δημήτρης έλεγε χωρίς τον ξενοδόχο.
0: Δηλαδή, ο ξενοδόχος ποιος είναι?
3: Ο ξενοδόχος ποιος είναι, η διατησία.
1: Τι να σου πούμε τώρα, θα πάμε να παίξουμε και θα δούμε.
3: Συγγνώμη, εκεί γκρίνιαξε το αντικείδη και σε εμάς δεν έχει σπάσει. Όπως ο ΠΑΟΚ αντικείδη και τον Βαλνακό, έξω από εμάς. Έτσι είναι, παιδί.
0: Ναι.
3: Έτσι ρε Πέτρο. Δηλαδή ο Δημήτρης χωρίς τον ξενοδόχο μιλάει. Άμα παίξεις μπάλα, μπορείς να παίξεις μπάλα και να κερδίσεις και τους διαιτητές.
1: Καλά, συνήθως παίζουν μπάλα για να... με τους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, τώρα...
3: συνήθως.
1: Ναι, θα δούμε πώς θα πάει. Αν παίξουν και καλά και υπάρχει άνεση, δεν θα αγγίξει ούτε τους διαιτητές.
3: Αυτό λέμε. Να κερδίσεις και τους διαιτητές. Ιδανιώς. Θα πέσει κλανευτήρι.
1: Θα το δεις τον αγώνα. Θα τον ακούσει εδώ από το Yellow.
3: Θα τον ακούσω, ναι.
1: Άντε, ωραία. 7 η ώρα είναι.
3: Ναι.
1: Εντάξει, Αβραάμ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σου.
3: Άντε, γεια σου.
0: Σήμερα ήταν ήδες. Μαζεμένος ήταν.
1: Όχι, καλός ήταν. Πολύ καλός ήταν. Πάρα πολύ καλός.
0: Σωστά, Στέφανε, έχεις δίκιο, λέει. Τη φράση, λέει, του Αβραάμ. Πέτρο, λέει, δεν θα σ' αφήσουνε. Δεν την άκουσα, λέει, ακόμη, όντως. Αυτή είναι μια φράση η οποία λέγεται πολύ συχνά από τον Αβραάμ.
1: Έλα, μωρέ, άφησε τον.
0: Λοιπόν, Θανάση, κάτσε να δω λίγο στη γραμμή. Ποιος είναι ο Θανάσης, μας έχει καλέσει από το Viber. Λοιπόν, στη γραμμή, παρακαλώ, ποιον έχουμε?
4: Καλά, ρε, καρδούν τώρα.
1: Φραγκό.
0: Θανάση, περίμενε στο Viber.
4: Ναι, δεν μου λες, γιατί δεν κάνετε 3 ώρες σήμερα?
1: Γιατί να κάνουμε?
4: Συνηθίζαμε τώρα, δεν μας
0: κατάλαβα τώρα.
1: Το άλλο Σάββατο τώρα πάλι 3 ώρα. Είναι ανάλογα τι ώρα πέφτουν οι αγώνες.
4: Δηλαδή τώρα να τους πούμε να πηγαίνουν, άμα ήταν 5-6 ώρα το μάτς, δηλαδή 5 ναι. Η ώρα. Κάνατε 3 ώρα.
1: Μάλλον. Εξαρτάται. Ξέρω, αν είναι 5,5 ώρα, ναι, κάνουμε 3 ώρα. Αν είναι πιο αργά, 2 ώρα.
4: Θα πάρω στην ΕΠΟ να τους πω λίγο.
0: Ναι, να κάνεις παρατήρηση. Ναι.
4: Ναι. Τι κάνετε, καλά περνάτε, βλέπω.
1: Εντάξει,
4: σήμερα, χαλαρά,
1: ωραία δεν είναι.
4: Έτσι τέλος μια φορά.
1: Ωραία.
4: Να είστε λίγο χαλαρά.
1: Είμαστε.
4: Το άλλο ήταν, ξέρω εγώ πότε, χθες. Ναι. Εντάξει, είχε περάσει, κερδίσαμε τις διοικητές.
1: Εντάξει, τώρα το ποδόσφαιρο είναι 7 η ώρα, οπότε εμείς τελειώνουμε.
0: Κατάλαβες.
4: Ναι. Αυτά τώρα μέχρι το άλλο Σάββατο.
1: Εντάξει.
4: Άχι, ξεχαστεί.
0: Μπα μην το λες, μην το λες, μην το λες, δεν ξεχνιέται τίποτα.
1: Δεν ξεχνιέται.
4: Εξαρτάται τι αποτέλεσμα θα είναι και πώς θα είναι, ας πούμε.
0: Εννοείται. Όταν έχουμε χαρές, οι χαρές ξεχνούνται εύκολα. Οι λύπες κάνουν κανένα μήνα να ξεχαστούν.
1: Εγώ πάντως ακούω το καναρίνι που κελαϊδάει.
4: Ναι, ένα μοσαϊκό καναρίνι.
0: Δεν έχει ο φράγκο καναρίνι.
1: Το ακούω και λέω.
4: Χωρίς καναρίνι γίνεται. Αριανός χωρίς καναρίνι γίνεται.
1: Έλατε. Και ο παπάς δεν είχε καναρίνι.
4: Ναι, αλλά τι το κόφι, εντάξει.
0: Παρακαλώ, κύριε Φράγκο, θα μας σχολιάσετε κάτι τώρα για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ.
4: Για μπάσκετ θα μιλήσω μετά από 5-6 αγωνιστικές. Το είπαμε.
0: Α, μαζί με τον Οσαλή.
1: Μαζί με τον Δημήτρη, ναι, τον Οσαλή. Σωστά, σωστά.
4: Και εγώ το είχα πει το προηγούμενο
1: σάββατο. Ναι, το είπες, όχι.
4: Δεν θα μιλήσω, ρε παιδί μου, θα δω. Κοίταξε να δεις. Αυτά που βλέπουν τα ματάκια μου, εντάξει, τώρα έχει ξεφύγει εχθές η κατάσταση. Δηλαδή το βλέπει ο Αριανός και πηγαίνει σε άλλο πλάνο.
1: Βέβαια, είπαμε, λίγο χαμηλό την μπάλα. Χαμηλά την μπάλα.
4: Δεν θέλω να το λέω αυτό, δεν το χαμηλό, γιατί η ομάδα αξίζει 10, αλλά θα αριθμίσει και στραβές. Αυτό να το ξέρουμε. Γιατί μπορεί κάποιος παίκτης να μην τραβήξει ένας άλλος, με την άμυνα θα παλέψει ο άλλος. Ο άλλος, αν δεν παίζεις άμυνα, όπως το είπανε. Τελείωσε. Η άμυνα είναι όποιος, δηλαδή, πόσο 20 πόντους άμα βάζεις και δεν παίζεις άμυνα, δεν σε βάζω. Αυτό θέλω. Ο άνθρωπος θέλει με την άμυνα. Την ταχύτητα και αυτά. Δηλαδή ψάχνοντα, ρε φίλε. Δηλαδή δεν τους προλάβω ούτε και εγώ ήξερα. Αυτό το Μόργαν στο φιλικό εκεί με τον Ερυθρό Αστέρα στο έξω στο που είχαμε πάει στην Κύπρο.
0: Ναι.
4: Τον έβλεπα, ρε φίλε, σε 3 δευτερόλεπτα μας έβαζε καλά. Έφευγε από τη μία πλευρά, πήγαινε στην άλλη, έβαζε καλά. Αυτός είναι πολύ καλός, ρε φίλε. Αφού το θέλω όλο στην ομάδα. Και μετά δεν τράβηξε, τώρα εντάξει, σήμερα καλύτερα. Εχθές καλύτερα.
1: Φράγκο.
4: Δεν μιλάει τώρα ο άλλος και
0: η
4: ακούει.
0: Είναι περίεργος, ρε φίλε. Δεν μιλάω γιατί δεν μιλάς. Μιλάς γιατί μιλάς.
1: Περιμένουν και άλλοι.
4: Απ' την αγάπη που έχεις για μένα, ξέρω.
0: Ναι, εννοείται.
4: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή Κυριακή, παιδιά. Με το καλό, όλα καλά να πάνε.
0: Γεια σου, Φράγκο, φιλιά. Λοιπόν, πάμε στο Θανάση που μας περίμενε υπομονητικά στο Viber. Έλα, Θανάση.
5: Τι κάνετε, παιδιά, καλησπέρα.
0: Πολύ καλά είμαστε, Θανάση. Εσύ πώς είσαι?
5: Άσχημα, γιατί με λείπει ο εγγονός μου.
0: Πού είναι ο εγγονός σου, φίλε?
5: Θα το δείτε λίγα συντόμως.
0: Α, τι, ήρθε εδώ, Ελλάδα?
5: Ναι, Θεσσαλονίκη, χτες.
0: Α, πουλάκι μου.
5: Χτες στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Έχουμε αρρωστήσει εδώ πέρα, τέλος πάντων, κάτι θα στρώσουμε. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, αυτό που είπε ο Δημήτρης. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Ότι ο Δημήτρης είπε ένα πράγμα. Αφήνουμε τη διατησία με αυτό το παιχνίδι που κάναμε εχθές απ' έξω.
0: Σωστά.
5: Δηλαδή, ο Άρης κέρδισε εχθές και τη διατησία. Κέρδισε εχθές και τα παιδιά με τα γκρι. Έτσι. Και κανονικά πρέπει σε τέτοιους αγώνες να λες τα προβλήματα που βλέπεις με τη διαιτησία. Γιατί προσπαθούσαν και οι τρεις, ο καθένας με τον τρόπο του, να μην ξεφτυλιστεί περισσότερο η ΑΕΚ. Έτσι. Άσε αυτόν που ακούσαμε που τα έλεγε τον παλικάρι, εντάξει, μεγάλος πόνος. Παναθηναϊκός από τη...
0: Όχι, Ολυμπιακός είναι.
5: Τι να πεις τώρα για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τι να πεις. Εντάξει, δηλαδή, φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε κλείσει τη φωνή, να βλέπουμε το παιχνίδι και επειδή το βλέπουμε 1280 χιλιόμετρα μακριά, ακούγαμε πρώτο το καλάθι και μετά το βλέπαμε.
0: Ναι,
5: εντάξει. Λοιπόν, αλλά η ουσία είναι ότι η διατησία εχθές ήταν να τους αρπάξει, να τους βαράσει τα κεφάλια. Δηλαδή δώσανε φάουλ και για αυτούς που έχουν παίξει μπάσκετ, ναι, έτσι, έστω ερασιτεχνικά, όπως και εσύ, νομίζω.
0: Η διαιτησία χθες, Θανάση, έκανε αυτό το οποίο είπες πριν λίγο. Προσπάθησε, γιατί βλέπαν ότι αν δεν δώσουν σφυρίγματα μπορεί η διαφορά να ξεφύγει, να πάει 40 πόντους. Λοιπόν, προσπάθησαν κάπου να το ισορροπήσουν.
5: Ναι. Αύριο όμως, όταν εγώ θα παίξω με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον οποιονδήποτε, θα προσπαθήσει πάλι για τον ΑΒ λόγο να με φρενάρει εμένα. Κάτι δεν πάει καλά. Πάει αυτό. Τέλος πάντων, το ξεχάσαμε, κερδίσαμε, το ξεσκίσαμε. Ο Σπανούλης παίζει το μοντέρνο μπάσκετ. Μοντέρνο μπάσκετ είναι, εκτός από το σέντερ, όλοι οι άλλοι, τα τριάρια, τα τεσσάρια, παίρνουν την μπάλα και τρέχουν. Και για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις και φυσική κατάσταση και ταλέντο. Έτσι. Γιατί αν παρατηρήσετε τα παιχνίδια που έχουμε δει όλα, από τα φιλικά, πράγμα που δεν έγινε στην Καρδίτσα, μέχρι και το χτεσινό παιχνίδι, και αυτό θα γίνει και στο επόμενο και στο μεθεπόμενο, είναι ότι όποιος παίρνει την μπάλα, αυτό είναι το μοντέρνο μπάσκετ, τριάρι, τεσάρι, τρέχει. Τρέχει, οι επιθέσεις είναι των 9 δευτερολέπτων και η προπόθεση είναι ότι σε περίπτωση που χάσω το σουτ, να έχω σωστή θέση, να ξαναπάρω το rebound και να ξανακάνω καινούργια επίθεση. Λέω ψέματα?
0: Όχι, όχι, όχι, καλά τα λες. Μπράβο.
5: Αυτό είναι το μπάσκετ που είναι συνολικό σε όλη την ομάδα. Κάποιοι άλλοι παίζουν μπάσκετ σε άτομα, σε ταλέντα. Έχω, ας πούμε, στο. Τι να σε πω, δηλαδή είμαι η κάτω Παναγιά και έχω τον LeBron James. Έτσι, βασίζομαι σε αυτόν.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, εμείς βασιζόμαστε σε ένα σύνολο. Και το σύνολο θα φέρει τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αυτό είναι το διαφορετικό παιχνίδι που βλέπουμε σήμερα. Πρώτα απ' όλα η άμυνα, άμυνα σκυλίσια, άμυνα πρέπει να παίζουν όλοι. Έτσι. Αλλά είναι πως φεύγω εγώ στην επίθεση. Όλοι φεύγουν σφαίρες. Δηλαδή, εγώ αυτό που βλέπω στον Άρη το βλέπω σε ομάδες που. Να σε πω τώρα, από τις μεγάλες ομάδες της Ευρωλίγκας. Έτσι. Γιατί αν παρατηρήσετε και ομάδες που έχουν κατακτήσει την Ευρωλίγκα ή έχουν τέτοιου στυλ προπονητές σαν το Σπανούλη, τρέχουν. Έχεις δει εσύ ξανά την ομάδα του Άρη να τρέχει έτσι?
0: Όχι, με τέτοια ταχύτητα όχι.
5: Αυτό ακριβώς.
0: Με τέτοια ταχύτητα αυτό... όχι, όχι, με τίποτα.
5: Και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Και όλα τα λεφτά είναι την ώρα που σηκώνει το δάχτυλο και λέει ναι. Στον Κόμπρα, μη μιλάς.
0: Ναι, όντως, όντως.
1: Εντάξει,
0: όντως.
1: Μετά όμως κάτι.
0: Καλά, μετά αγκαλιαστήκανε.
1: Ναι, εντάξει, okay.
5: Δεν έχει σημασία να αγκαλιαστήκανε. Παίκτης του είναι, θα παίξει στην εθνική.
0: Καλά, ναι.
1: Ναι, αυτό λέμε. Έχουν μια οικειότητα καλύτερη. Ναι.
5: Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που είδαμε και το σεβασμό προς τον προπονητή που στο κάνει, γιατί αν ο Κόμπρας, αν είχε άλλον απέναντί του, θα δημιουργούσε θέμα.
0: Σωστά. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Οπότε υπάρχει σεβασμός απέναντι στο Σπανούλη, αυτό λέμε. Ναι, ναι.
5: Ο Σπανούλης, και να σας πω και την αλήθεια, την αλήθεια μου, τη μαύρη αλήθεια. Όταν ήταν στο Περιστέρι και έβλεπα τον Σπανούλη σαν προπονητή και σε μερικά παιχνίδια που. Τέλος πάντων, να μην λέμε πολλά. Έτσι, έλεγα τώρα τι πάω να κάνω τώρα, το next big thing τώρα για να τον κάνω προπονητή και έτσι. Αλλά με τα χρόνια που περάσανε, με αυτά, με αυτά που έγραψε στο ημερολόγιο του σαν προπονητής, κατάπιε τη γλώσσα μου, έτσι. Γιατί βλέπω πράγματα τα οποία με έχουν αλλάξει και εμένα σαν άνθρωπο και πιστεύω ότι αυτή τη φορά στον πάγκο έχω μία κόπια ενός μεγάλου ανθρώπου που πέρασε από τον πάγκο του Άρη, έτσι, από τόσο πιο εξελιγμένη κατάσταση. Και εύχομαι να καταφέρει με τον Άρη να κατακτήσει πάρα πολλά και εμείς θα είμαστε εδώ. Έτσι.
1: Να τους βλέπουμε.
5: Μπράβο. Όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι που έρχεται τώρα με τον Βόλο, παιδιά, εγώ θα σας πω κάτι. Κάθε χρόνο, αυτό και θα κλείσω. Κάθε χρόνο και ο Δημήτρης Σανλής και ο Χρήστος Γκάλης το ξέρουν. Έπαιρνα 1-2 όσα μπορούσα εισιτήρια διαρκεία στο ποδόσφαιρο και τα έκανα δώρο. Φέτος θα πάρω 4 εισιτήρια διαρκεία του ΑΣ. Έτσι, γιατί νομίζω ότι εκεί πρέπει να είναι μεγάλη ανάγκη. Θα τα κάνω δώρο σε παιδιά μιας ηλικίας που να μπορούν να πάνε να το γουστάρουν, έτσι. Γιατί όποιος μπορεί 60 ευρώ, έτσι, κάνει ένα εισιτήριο του ΑΣ για όλα τα παιχνίδια. Είναι και ο μπάσκετ, βόλεϊ και δεν συμμαζεύεται. Η μεγάλη ανάγκη σήμερα είναι εκεί. Είναι εκεί.
0: Στον ΑΣ, ναι.
5: Στον ΑΣ. Και πρέπει όποιος μπορεί και όπως μπορεί και αν μπορεί, αν δεν μπορεί, ας πάρει εισιτήριο πόρτας που κάνει 5 ευρώ, 10 ευρώ, 20 ευρώ. Δηλαδή παίρνει 4 εισιτήρια με 20 ευρώ. Σήμερα η μάνα του συλλόγου, η οποία δυστυχώς ακόμα δεν έχει βγάλει όλη την αλήθεια, να μας πει τα προβλήματα που βρήκε, και βρίζουμε λάθος ανθρώπους, σαν ένα συγκεκριμένο άνθρωπο στον ΑΣ που πληρώνει τη μηνιαία δόση του Άρη για τα προηγούμενα χρέη. Έτσι, να βγει και να ξεκαθαρίσει την αλήθεια. Και όποιος μπορεί από τη μεριά του να δώσει 60. Μπορώ, δεν μπορώ. Μπορώ να δώσω 5 ευρώ που κάνει εισιτήριο πόρτας. Ρε παιδιά, εδώ πέρα ένα πακέτο τσιγάρα κάνει 7 ευρώ. Τώρα εγώ αν πάρω και θα καπνίσω λιγότερο και θα πάρω ένα εισιτήριο. Έτσι. Αυτά θέλω να πω. Εύχομαι μια όμορφη Κυριακή.
1: Ευχαριστούμε και σε σένα, Θανάση.
5: Τι φάγα και θα φάτε σήμερα?
1: Τι φαγάκι, είπαμε, μπριζόλες έκανα.
5: Εμένα η γυναικούλα μου έκανε μπιζέλι με το κρέας.
1: Α, και αυτό ωραίο, και αυτό ωραίο. Και αυτό ωραίο με κυρευτό.
5: Να δοκιμάστε αυστριακά μπιζέλι με το κρέας.
0: Ωραία, μια χαρά.
5: Την αγάπη μου, παιδάκια, να είστε γεροί. Α, αυτό και να κλείσω. Τι μου είπε σήμερα, τι είναι η μέρα για κακοποιημένα κορίτσια, τι είναι.
1: Ναι, για τα κορίτσια, ναι.
0: Κακοποιημένα κορίτσια.
5: Χτες επήρθε βιασμός της κούλας. Τι να κάνουμε. Ζητάμε συγγνώμη, δεν το ξέραμε.
0: Γεια σου, Θανάση.
5: Γεια
0: σου, Θανάση. Λοιπόν, εδώ ο Κώστας μου στέλνει. Άκουσε πριν τα πες τα καναρίνια. Τα καναρίνια που μου ακουγόντουσαν στο φράγκο. Λοιπόν, και μου έχει στείλει πάνω πόσα καναρίνια έχεις, ρε Κώστα. Καμιά εικοσαριά βλέπω εδώ πέρα. Μη σου πω και παραπάνω είναι. Τα περισσότερα κίτρινα είναι από ό,τι βλέπω.
1: Καλά, ναι.
0: Ναι, θα μου πεις τι θα είναι, μπλε να πούμε.
1: Όχι, έχει κι άλλα σε χρώμα καναρίνια, αλλά εντάξει, το πιο δημοφιλέστερο είναι το κίτρινο.
0: Ναι, λοιπόν, άλλος Κώστας τώρα. Καλό μεσημέρι. Συμπλήρωση λέει στο ρεπορτάζ. Έρχεται ιδιαίτερα ελπής, λέει, με 19 μόλις παίχτες στην αποστολή για το Βόλο, μάλλον λέει. Mm-hmm. Εκτός από τις απουσίες των τιμεριμένων Μίγα, λέει, και Μεντίλ, εκτός αποστολής έμεινε ο Ουρτάδο, Τζόκα Λεκούς. Ναι, όλοι αυτοί. Δεν ξέρω πόσο βασικοί είναι όλοι τους, λέει. Προφανώς Ουρτάδο και Τζόκα είναι. Υποθέτω ότι δεν τα υποσταλείς, λέει, για να μην είμαστε, λέει, χαλαροί. Λέει εδώ πέρα ο Κώστας στο μήνυμα που μου έστειλε.
1: Δεν νομίζω, εντάξει.
0: Ο Χρήστος στέλνει φωτογραφία. Καλημέρα, λέει. Με τέτοια νίκη δεν γίνεται να μην έχουμε εκλεκτό φαγητό.
1: Τι έχει εδώ.
0: Γαρίδες.
1: Σαγανάκι, μύδια.
0: Αμάν, αμάν. Όχι, ρύζι. Γαρίδες είναι. Αυτό είναι ρύζι.
1: Ναι, ρύζι δεν είναι. Ρύζι είναι.
0: Ναι, ωραίο.
1: Σπυρωτό.
0: Ωραίο. Τι θες να το ξαναδείς. Ένα, άντε δες το. Θα φύγει η οθόνη σε λίγο.
1: Καλέ, ρύζι είναι. Είδες από μακριά, το καταλαβαίνω.
0: Ναι, αυτά είναι. Λοιπόν, πού πάμε παρακάτω. Εδώ ποιος εσύ με ελεημοσύνες, λέει, δεν κρατιούν τμήματα στον ΑΣΥΓΜΑ. Εδώ εσύ ο κύριος με τα τέσσερα, τους τέσσερις ήλιους. Λοιπόν, τι λέει ο Κώστας, περίπου λέει 60 είναι, λέει, τα κίτρινα. Φυσικά και υπάρχει, λέει, γίνεται χωρίς, λέει, κίτρινο στη ζωή μας. Δεν γίνεται.
1: Όχι.
0: Ο Μάκης λέει, ο Πετρετζίκης λέει, λείπει μόνο σήμερα από την εκπομπή. Κυριακή έχουμε, ρε παιδί μου, να μην μοιραστούμε και...
1: Λοιπόν, λίγο έτσι τις γεύσεις που
0: έρχεται. Ο Κώστας και ο Παναγιώτης, και ο Κώστας έχουν έρθει. Ετοιμοπόλεμοι είναι να κουνάνε εδώ τα χέρια τους τα παιδιά. Κουνιούνται ολόκληροι βασικά, μετά από την τριαντάρα χθες είναι σε άλλο mood. Λοιπόν, αγαπητοί μου, πάμε να παίξουμε τελευταίο τραγούδι. Άιντε, πάμε να παίξουμε άμα είναι τελευταίο τραγούδι. Όχι, δεν θα βάλω αυτό. Όχι, θα βάλω Μητροπάνω. Και πρώτο Φθινόπωρο. Γιατί,
1: ναι.
0: Σήμερα
1: κοντεύει,
0: πήγε το Φθινόπωρο.
1: Κοντεύει.
0: Με αυτό θα σας αφήσουμε. Λοιπόν, νίκη σήμερα για την ομάδα μας στο παιχνίδι, 7 η ώρα. Αναμετάδοση.
1: Εδώ, αναμετάδοση από το Yellow Radio και από το Δημήτρη Σαλή. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Να είμαστε καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310.

0: 31-61-62.
1: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
2: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
1: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
2: Υπέροχα θαλασσινά.
1: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
2: Κάστρο Πηλαία.
1: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
2: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
1: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
2: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
1: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
9: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
8: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
9: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
8: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
9: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
8: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
10: Αχ, πίνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You,
10: το δικό μου αγαπημένο.
13: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Στήριξε τον ΑΣ Αρίς στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣ Αρίς. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
15: Έλα!
0: Έλα, Γιώργη!
15: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
0: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
0: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
0: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
19: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή Euro Weekend.

Πίσω από το μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Χαλκιάς, σόλο σήμερα, καθώς ο Παναγιώτης μετράει πλέον τις απουσίες του. Και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες, δηλαδή μέχρι και τις 4.

Έχουμε αρκετά να συζητήσουμε σήμερα, καθώς είναι σε εξέλιξη τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ενώ από χθες ξεκίνησε και η Super League μαζί με την Greek Basketball League.

Να καλησπέρισουμε με τη σειρά μας τον φίλο τον Κωνσταντίνο που λέει καλησπέρα αδέρφια μου από την Ακρινή Κοζάνης. Καλή εκπομπή. Στο μπάσκετ τα πήγαμε περίφημα. Στο ποδόσφαιρο να επιστρέψουμε στις νίκες με τον Βόλο. Και στο γενικό μπάσκετ τα μήκη με τον Συμπολίτη. Αν βάζετε κομμάτι, βάλτε του Φέρι του Αριανάρα. Ευχαριστώ. Μόνο Άρης.

Όντως, στο μπάσκετ χθες η ομάδα τα πήγε πραγματικά περίφημα. It was a present from my mother. He said I like it. 30 πόντους διαφορά, 88-58, Άρης ΑΕΚ στο κατάμεστο, πραγματικά πάλι.

Ένα παιχνίδι που πραγματικά και η τριαντάρα μπορεί να φαίνεται και κολακευτική για την ΑΕΚ, έτσι όπως πήγαινε όλο το παιχνίδι, έτσι όπως ήταν ο ρυθμός, έτσι όπως έτρεχε ο Άρης, έτσι όπως έκανε άμυνα η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Πραγματικά, τι να πρωτοπούμε για την χθεσινή ομάδα του Άρη με την απόδοση που έπιασε, ειδικά στα ανασταλτικά της καθήκοντα, ήταν καταπληκτική. Επί της ουσίας, ό,τι έκανε στο Λεμάν στη Γαλλία για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup την προηγούμενη Τετάρτη για 3 δεκάλεπτα και ό,τι έκανε στην Καρδίτσα για 1 δεκάλεπτο, το έκανε χθες σε όλο το παιχνίδι. Για 4 δεκάλεπτα, για 40 λεπτά, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν κατηγιστική.

Είχαμε πει και χθες στην εκπομπή εδώ μαζί με τον Παναγιώτη ότι άμα ο Άρης τρέξει σωστά την ΑΕΚ με καθαρό μυαλό και έχει και μια αλφα αποτελεσματικότητα τουλάχιστον πίσω από τη γραμμή των 6.75, ότι δεν θα δυσκολευόταν. Το είχαμε πει. Επίσης εγώ παράλληλα είχα πει ότι άμα κάτι λείψει από όλο αυτό το... από όλο αυτό το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ίσως να ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Βασίλη Σπανούλη. Παρ' όλα αυτά, κανείς νομίζω δεν περίμενε ότι θα άφηνε την ΑΕΚ σε ένα ολόκληρο ημίχρονο, σε 20 λεπτά, να πετύχει μόλις 21 πόντους. Αυτό τουλάχιστον εγώ δεν το έχω ξαναδεί, τουλάχιστον για τις ομάδες του Άρη, να αφήνουν μια ομάδα στους 21 πόντους σε 20 αγωνιστικά λεπτά.

Νομίζω κιόλας ότι μέσα από αυτό κέρδισε ο Άρης έτσι κοφαντικά την ΑΕΚ με 30 πόντους διαφορά, δηλαδή μέσα από την άμυνά της. Γιατί και η ΑΕΚ είχε ένα θέμα στα τεσσάρια, καθώς και τα δύο δεν ταξίδεψαν για τη Θεσσαλονίκη να παίξουν το εν λόγω ντέρμπι, που στα χαρτιά ήταν ντέρμπι, στην πραγματικότητα ήταν απλά ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης είχε το πάνω χέρι. Και νομίζω ότι οι δηλώσεις που είχε κάνει εν τέλει προχθές ο Ντάραγκαν Σάκοτα, ότι για πρώτη φορά ο Άρης θα είναι το μεγάλο φαβορί, το έκανε για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Έτσι τουλάχιστον το σκέφτομαι εγώ. Σαν να ήθελα να στρώσει λίγο το κλίμα, γιατί μετά τα πράγματα ήταν ακόμα πιο δύσκολα για την ομάδα της ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ φυσικά που και αυτή είχε τα δικά της προβλήματα και έχει τα δικά της προβλήματα, περισσότερο εξωαγωνιστικά από ότι εντός των τεσσάρων γραμμών, με όλο αυτό που γίνεται με τη διοίκηση της Ένωσης, τον Μάκη τον Αγγελόπουλο και τους φιλάθλους της ΑΕΚ, που επί της ουσίας ο κ. Αγγελόπουλος έδωσε τη Σανέλα Αρένα στον Ολυμπιακό τους ώστε να αγωνίζεται μέχρι και τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο της τρέχουσας σεζόν.

Και κάπως έτσι με όλη αυτή την περιρροή ατμόσφαιρα ήρθε η ΑΕΚ να παίξει ένα ντέρμπι σε ένα κατάμεστο Παλέ ντε Σπορ. Σε ένα παλέ το οποίο είχε ήδη τη φόρμα του από την προηγούμενη Τετάρτη, τότε που ο Άρης αντιμετώπισε την Μπούργος, που και εκείνη την κέρδισε σχετικά εύκολα σαν σε προπόνηση, με συν 13 όμως εκείνη τη φορά. Ένα παιχνίδι που είχαμε πει κιόλας ότι ο Άρης μπορούσε να το πάρει και με διαφορά συν 20-25 πόντων. Απλά ήρθε η χαλάρωση των παικτών, όπως είναι λογικό, όπως είπε και ο Βασίλης Πανούλης μετά, ότι ήταν λογικό να έρθει μια αλφα χαλάρωση. Μια χαλάρωση που δεν το είδαμε π.χ. στο παιχνίδι αυτό με την ΑΕΚ. Είδαμε να είναι λίγο πιο χαλαροί οι παίκτες, προφανώς στο 4ο δεκάλεπτο και στα τέλη του τρίτου, να παίρνουν και κάποια ευκαιρία παραπάνω που ίσως δεν χρειαζόταν, αλλά εκείνη τη στιγμή πραγματικά κανένας δεν θα μπορούσε να τους κρίνει, να τους κατακρίνει για αυτό που έκαναν.

Εν τέλει όσοι λέγατε ότι θα πάει η διαφορά στους 25 και στους 20 πόντους, είχατε εν μέρη δίκιο, γιατί σας είπα ότι εγώ δεν το πίστευα αυτό, ότι τόσο εύκολο θα καταφέρει να κερδίσει ο Άρης την ΑΕΚ. Επίσης από το ημίχρονο φαινόταν ότι το παιχνίδι θα είχε τελειώσει. Από εκεί που ο Άρης στο ημίχρονο ήταν πολύ καλός και στις δύο πλευρές του γηπέδου, αλλά εγώ επιμένω ότι ήταν πάρα πολύ καλός στην άμυνα. Νομίζω ότι σιγά σιγά και όσο περνάει ο καιρός θα βλέπουμε την άμυνα που θέλει να παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο Βασίλης Πανούλης.

Νομίζω πολύ δύσκολο από χθες θα βρεις κάποιον παίκτη ο οποίος δεν έπιασε τα στάνταρ που περιμέναμε. Ίσως μόνο ο Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος παρέμεινε χαμηλά όσον αφορά τους πόντους, έχοντας μόλις 2. Αλλά και αυτός και κάτω από το καλάθι ήταν αρκετά καλός, παίρνοντας 3 rebound, αλλά ήταν πολύ καλός και στην άμυνα και αυτός, στον χρόνο βασικά που πήρε.

Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι οι άλλοι ήταν πραγματικά πολύ καλοί και όλοι ήταν σε μια μέρα που καταλάβαινες γιατί τους πήρε ο Βασίλης Πανούλης και γιατί τους δείχνει τόσο πολύ εμπιστοσύνη. Δηλαδή ο Ματ Μόργαν για πρώτη φορά πέτυχε τέτοια εμφάνιση με τα κυτρινόμαυρα, με 25 πόντους, 2 rebound και 1 assist. Πολύ αποτελεσματικός πίσω από τη γραμμή των 6-75 από τα μακρινά σουτ, έχοντας 6-9, αρκετά καλός συγκριτικά με αυτά που είχαμε δει, ξαναλέω, τις προηγούμενες μέρες. Ένας Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος αθόρυβα και αυτός πέτυχε 15 πόντους και μάζεψε 6 rebound, πάλι κοντά με το double-double, δεν το πέτυχε αυτή τη φορά. Θα το πετύχει κατά πάσα πιθανότητα στο επόμενο. Μας έχει συνηθίσει άλλο σε αυτά ο Ρόμπινσον Έρλ. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε τον Κώσταντι Ντοκούμπο, ο οποίος πέρασε τον αγωνιστικό χώρο για περίπου 12 με 13 αγωνιστικά λεπτά. Πολύ ποιοτικά αυτά τα 12-13 λεπτά. Φορτώθηκε και με φάουλ νωρίς, γι' αυτό κιόλας περιορίστηκε στα 10 λεπτά. Γιατί φορτώθηκε νωρίς με φάουλ, δηλαδή θυμάμαι ότι στο ημίχρονο είχε 3 φάουλ ο Κώσταντι Ντοκούμπο. Βέβαια. Μπορεί και μερικά και να μην ήταν κιόλας. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι σίγουρα ένα το οποίο δεν ήταν κάτω από την Στεφάνη του Άρη. Αλλά δείχνει και αυτός ότι σιγά σιγά μετά και από την επέμβαση που έκανε το καλοκαίρι και που δεδομένα ήθελε χρόνο και ήθελε μια μικρή πίστοση χρόνου για να ξαναβρει τον εαυτό του και να επιστρέψει έτσι όπως τον ξέραμε πριν την διακοπή του καλοκαιριού. Την πήρε και φαίνεται ότι σιγά σιγά ξαναβρίσκει έναν πολύ ωραίο ρυθμό.

Ο Κώστας στο τέλος της αναμέτρησης είχε αποβληθεί κιόλας με 5 φάουλ, οπότε περιορίστηκε λίγο ο χρόνος του. Από εκεί πέρα ο Βασίλης Στολιόπουλος με 9 πόντους, 1 rebound και 2 assist. Ακόμα μια καλή εμφάνιση, σταθερά καλή εμφάνιση για τον Έλληνα γκάρντ, ο οποίος χθες ήταν πάρα πολύ καλός, πρώτα απ' όλα οργανωτής εντός εισαγωγικών, γιατί δεν ήταν καθαρός οργανητής, αλλά δημιουργούσε, ήταν ωραίος δημιουργός, δημιουργούσε ωραίο το παιχνίδι για τον Άρη και για τους συμπαίκτες του.

Η Τζέι Λιντέλ και αυτός με 6 πόντους μαζί με τον Μίτρου Λόγκ. Η Τζέι Λιντέλ με 4 rebound παράλληλα και 1 assist. Σε μέτρια βραδιά, αλλά δεν τον χρειάστηκε κιόλας ο Άρης, να πούμε την αλήθεια, τον Τζέι Λιντέλ από τη στιγμή που ο Ματ Μόργαν και ο Ρόμπινσον Έρλ ήταν πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάστηκε τόσο τον Τζέι Λιντέλ. Μπορεί να το δώσει άλλο παιχνίδι. Π.χ. μπορεί να το δώσει και στο επόμενο παιχνίδι με την Τερτώνα που είναι τώρα την ερχόμενη Τετάρτη.

Ο Ελάιζα Μητρουλόγκο ήταν αρκετά καλός για ακόμα μία φορά. Μπορεί να πέτυχε μόλις 6 πόντους, αλλά τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι ήταν αρκετά καλός. Ο Μητρουλόγκο κατέβασε 3 rebound και μοίρασε 2 assist μαζί με τους 6 πόντους τους οποίους είχε και έκανε πολύ ωραίο παιχνίδι αμυντικά. Γι' αυτό κιόλας ο Βασίλης Πανούλης νομίζω αποφάσισε να τον αφήσει τόσο πολύ στο παρκέ.

Ακόμα μια πολύ μεστή εμφάνιση από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο που δείχνει ότι μπαίνει και αυτό σε ρυθμούς και όσο αυξάνονται οι ρυθμοί του και μπορεί να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο ότι θα το κάνει και το κάνει. Και το κάνει και στις δύο πλευρές του παρκέ. Δηλαδή και αμυντικά είναι πάρα πολύ καλός και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Γενικά νομίζω ότι όλοι οι παίκτες του Άρη αυτή τη στιγμή και αμυντικά είναι πάρα πολύ καλοί. Αλλιώς δεν θα έπαιζαν, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Βασίλης Πανούλης, ότι αν δεν παίξεις άμυνα δεν θα μπει στο παρκέ, δεν θα αγωνιστείς. Οπότε είναι μοιραίο εντός αγωγικών να παίξεις και άμυνα, άμα θες να βρίσκεσαι σε αυτό το σύνολο και να παίρνεις χρόνο συμμετοχής, έτσι.

Από κάτω ακολουθεί ο Νέο Δημητρίεβιτς και αυτός με 5 πόντους, 4 rebound και 8 assist. Δεν ξέρω πόσα χρόνια είχαμε να δούμε τόσο καλό δημιουργό όπως είναι ο Νέο Δημητρίεβιτς στον Άρη.

Έχει μοιράσει 4 assist στο πρώτο παιχνίδι του Άρη με τη Λεμάν. Έχει μοιράσει 7 στην ήττα από την Καρδίτσα. Έχει μοιράσει 6 κόντρα στην Μπούργκος. Και πλέον χθες μοίρασε 8. Δηλαδή είναι σταθερά παίκτης ο οποίος θα σου βγάλει assist, θα σου δημιουργήσει. Και πραγματικά δεν ξέρω από πότε είχαμε να δούμε τόσο ποιοτικό οργανωτή για τον Άρη.

στα αμυντικά του καθήκοντα μπορεί, άμα δούμε μόνο τους αριθμούς, να πούμε ότι δεν έκανε καλή εμφάνιση ο Καναδός σέντερ του Άρη. Αλλά άμα δούμε το παιχνίδι και δούμε τι αλληλοκαλύψεις έχει κάνει ο Cam Beach, τι πίεση έβαλε κάτω από το καλάθι ο Καναδός, νομίζω ότι θα δούμε όλοι ότι έκανε ένα πολύ, πραγματικά πολύ καλό παιχνίδι και αυτός. Ο Cam Beach είναι ίσως ο παίκτης ο οποίος κάνει την πιο αθόρυβη δουλειά στο roster αυτή τη στιγμή του Άρη.

Θανάση Αντετοκούμπο, 2 πόντους, 3 rebound και 0 assist. Αν δεν κάνω λάθος, ο Θανάση Αντετοκούμπο μπήκε για πρώτη φορά στο παρκέ στο 27, στο 28, λίγο πριν το 30 λεπτό. Και πραγματικά είναι νομίζω για πρώτη φορά που είδαμε αυτό που είπε ο Βασίλης Πανούλης πριν κάποιες μέρες, ότι ήταν έτοιμος, ήταν λες και έπαιζε από την αρχή ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ήταν λες και είχε ρυθμό αγωνιστικό. Και γιατί είναι δύσκολο να πάρεις αγωνιστικό ρυθμό, όταν λέω αγωνιστικό ρυθμό εννοώ να μπεις στο mood του αγώνα από τη στιγμή που είσαι 27-28 αγωνιστικά λεπτά, δηλαδή περίπου μία ώρα εκτός δράσης. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο μπήκε, το έκανε να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο αυτό που έκανε στο παρκέ και βγήκε. Δηλαδή έκατσε λίγο στον χώρο, αν δεν κάνω λάθος έκατσε περίπου στο παρκέ για κάτι λιγότερο από 10 λεπτά, περίπου στα 7.

Εγώ για τη φετινή χρονιά τον στηρίζομαι αρκετά στον Θανάση τον Αντετοκούμπο. Δηλαδή όλη αυτή την ενέργεια και όλο αυτό το πάθος το οποίο βγάζει όταν μπαίνει μέσα στο παρκέ, το έχει ανάγκη η ομάδα. Και όχι μόνο όταν βρίσκονται μέσα στο παλέ, γιατί όταν ο Άρης παίζει μέσα στο παλέ, υπάρχει ούτως ή άλλως αυτή η ένταση και αυτό το πάθος που έρχεται από την κερκίδα. Αλλά στα εκτός έδρας, που επί της ουσίας ο Άρης είναι πιο μοναχικός, δεν είναι μόνος, αλλά είναι πιο μοναχικός συγκριτικά με το παλέ που θα έχει 6.500 κόσμο να τον υποστηρίζει, χρειάζονται τέτοιου είδους παίκτες τύπου Θανάση Αντετοκούμπο, τύπου Βασίλη Στολιόπουλος, ο οποίος ο δεύτερος γνωρίζει το περιβάλλον του Άρη, ξέρει πώς να δώσει ένταση στους παίκτες, ξέρει πώς να δώσει ενέργεια. Χρειάζονται παίκτες όπως ο Θανάσης με 2-3 κλεψίματα να δώσει λίγο ρυθμό, να καθαρίσει λίγο το παιχνίδι, γιατί ο Άρης π.χ. είχε πρόβλημα στο καθαρό μυαλό και μέσα στην καρδίτσα του είχε αυτό το πρόβλημα του καθαρού μυαλού, κάνοντας πάρα πολλά λάθη.

Από εκεί και πέρα ακολουθεί και ο Άνταμο Κόκα, ο οποίος και αυτός είχε 2 πόντους, 3 rebound και καμία assist. Μόκοκα, ο οποίος τάσπασε έξω από την γραμμή του 6-75. Γενικά δεν ήταν πολύ μεστή η εμφάνισή του. Αλλά ξαναλέμε, όταν ο Άρης έχει ένα ρόστερ στο οποίο όλοι είναι πρωταγωνιστές, γιατί υπάρχει πολυπροσωπία πρωταγωνιστών, μπορεί ο καθένας από αυτούς που μέχρι στιγμής διάβασα, και ακόμα και ο Μποχωρίδης, ο οποίος είναι ο τελευταίος που δεν έχω διαβάσει, γιατί πήρε λίγο χρόνο συμμετοχής, πήρε περίπου στα 3-4 λεπτά, απλά μπήκε σε 2-3 επιθέσεις και έτσι δημιούργησε το 0 πόντους, 1 rebound και 2 assist που έδωσε ο Έλληνας γκάρτ, ο αρχηγός του Άρη. Όλοι αυτοί που είπαμε μέχρι τώρα, νομίζω ότι όλοι μπορούν να συμβούν σε πρωταγωνιστές. Για παράδειγμα, Ματ Μόργαν σου βγήκε χθες. Ρόμπινσον Έρλ είναι σταθερά ένας πρωταγωνιστής, ο οποίος ο Άρης τον έχει ανάγκη. Βασίλης Τολιόπουλος ή Τζέι Λιντέλ. Ο Λιντέλ ήταν πολύ καλός στην καρδίτσα επίσης. Ο Τολιόπουλος σου έχει δείξει και αυτός στα 2 τα ευρωπαϊκά που έχει αγωνιστεί ο Άρης μέχρι στιγμής. Δηλαδή σε Γαλλία με τη Λεμάν και προχθές με την Μπούργκος στο Παλέ. Ήταν επίσης πάρα πολύ καλός. Όπως το ίδιο ισχύει και για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος διανύει μια τριάδα αγώνων που είναι πολύ καλός. Ήταν καλός και με τη Λεμάν, ήταν καλός και με την Μπούργκος, ήταν καλός και με τον. Και χθες με την ΑΕΚ. Κόντρα στην πρώτη ομάδα, έτσι. Οπότε την ήξερε και λίγο σαφώς καλύτερα ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Καθώς το ρόστερ της ΑΕΚ δεν είναι ακριβώς ίδιο, αλλά δεν έχει αλλάξει και εντελώς όπως έχει αλλάξει αυτό του Άρη, που το πέρσι με το φέτος είναι πραγματικά τεράστια διαφορά και νομίζω, εντάξει, το έχουμε συνειδητοποιήσει πλέον όλοι.

αυτό π.χ. είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο για την ομάδα του Άρη, καθώς μπορεί κάποιες ημέρες δεν θα σου βγουν όλα σωστά και προφανώς δεν μπορούν κάθε Σαββατοκύριακο ή Τρίτη Τετάρτη, πότε παίζουν ανάλογα τα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και EuroCup αντίστοιχα, να είναι ένας παίκτης να είναι συνέχεια σε φόρμα, να είναι συνέχεια να σου βάζει 20-25 πόντους και εξαιτίας αυτούνου επιτυχώς να παίρνει ένα παιχνίδι. Δηλαδή, ο Άρης, άμα στεκόταν, για παράδειγμα, μόνο στον Ρόμπινσον Έρλ, μπορεί το παιχνίδι αυτό με την ΑΕΚ να ήταν πολύ πιο δύσκολο. Γιατί θα ήταν πολύ πιο δύσκολο, άμα ήταν ο Ρόμπινσον Έρλ, αυτό που λέμε one man show. Αλλά ανταυτού, μπορεί, δηλαδή, ο Μοκόκα να μην κάνει καλές μέρες, μπορεί ο Ματ Μόργαν να μην κάνει καλές μέρες, ή ο Δημητρίεβης να μην κάνει καλές μέρες. Καθώς θα υπάρξουν άλλοι οι οποίοι θα καλύψουν αυτό το κενό το οποίο μπορεί να δώσει ο καθένας. Γιατί το roster του Άρη, εκτός ότι είναι πολυπρόσωπο και υπάρχουν μια δωδεκάδα η οποία είναι πάρα πολύ ποιοτική, η οποία είναι πάρα πολύ ποιοτική, υπάρχουν και παίκτες που παίζουν σε πάρα πολλές θέσεις. Δηλαδή, είτε τα πεντάρια σου δεν είναι καλά, μπορείς να βάλεις τον Ρόμπινσον Νέρλ, μπορείς να βάλεις τον Λιντέλ. Τα τεσσάρια σου δεν είναι καλά, μπορείς να χαμηλώσεις εκεί πέρα και να βάλεις τον Βασίλη Χαραμπόπουλο. Τα τριάρια σου δεν είναι καλά, πάντα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορεί να παίξει και θα μπορέσει να θα μπορέσει να καλύψει το κενό του άλλου.

Από εκεί και πέρα, άμα δούμε τα ποσοστά τα οποία τελείωσαν οι δύο ομάδες χθες στο παιχνίδι, είναι σαφώς υπέρ του Άρη όλα. Εντός παιδείας, ο Άρης σούταρε με 46,38% τη στιγμή που η ΑΕΚ το έκανε με 28,07%. Καταλαβαίνετε πόσο χαμηλό είναι το νούμερο, το 28,7% από εντός παιδείας. Αυτό δεν το έκανε μόνο η αστοχία της ΑΕΚ. Το έκανε και η άμυνα του Άρη. Γιατί όταν, για παράδειγμα, πήρανε 40 σουτ από εντός παιδείας και τα 37 ήταν πάνω σε άμυνα του Άρη, πάει να πει ότι κάτι έκανε καλά αμυντικά. Δεν σουτάραν ελεύθεροι. Είδα ξανά λίγο το παιχνίδι το χθεσινό, χθες το βράδυ, όταν γύρισα, και λέω ότι δεν έχει πάρει ελεύθερο σουτ η ΑΕΚ. Έχει πάρει πάρα πολύ λίγα ελεύθερα σουτ η Ένωση. Είναι τα σουτ τα οποία έχουν πάρει είναι πάρα πολύ λίγα και είναι σε χρόνους οι οποίοι λες, εντάξει, δεν πειράζει, ας το πάρει και ελεύθερο. Δηλαδή ήταν ο Άρης μπροστά στο σύν 13, στο σύν 14, στο σύν 15, που και να το έβαζε, εντάξει, δεν έγινε κάτι. Και σε στιγμές οι οποίες ήταν χρονικό σημείο το οποίο προφανώς δεν μπορούσε να επηρεάσει πάρα πολύ το παιχνίδι ή μία κακή άμυνα.

Από τα δίποντα ο Άρης επίσης ήταν αρκετά καλός με 54%, 39 σούταρε, 21 ευστόχησε τη στιγμή που η ΑΕΚ σούταρε 35 και ευστόχησε 13 με το ποσοστό της να φτάνει στο 37,15%.

Να ενημερώσουμε ότι ταυτόχρονα παίζει η γυναικεία ομάδα του Άρη στην Πηλαία κόντρα στον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της Women Basketball League, με τους κιτρινόμαυρους αυτή τη στιγμή, με τον Άρη να κερδίσει 54-58 και τον ΠΑΟΚ να είναι στις βολές. Θα ενημερώνουμε συχνά πυκνά, είναι στο τέταρτο δεκάλεπτο, 4:51 πριν την λήξη. Αυτό, απλά για όσους ρωτάνε.

Και επίσης ο Άρης, αν έχει ακόμα έναν λόγο να χαμογελάει για τη χθεσινή εμφάνιση, είναι καθώς για πρώτη φορά νομίζω έφτασε πάνω από το 35% το ποσοστό τριπόντων του. Συγκεκριμένα εκτέλεσε 30 ευστόχησης στις 11 με 36,67% ποσοστό ευστοχίας πίσω από τη γραμμή των 6,75. Τη στιγμή που φιλοξενούμενη ομάδα έχει 22, σούταρε 22 και ευστόχησε μόλις τα 3 με 13,65%. Πάρα πολύ χαμηλό το ποσοστό και σίγουρα είναι ένα πράγμα το οποίο ο Σάκοτα θα πρέπει να το κοιτάξει μετά το χθεσινό παιχνίδι.

Μετά πάμε σε ελεύθερες βολές. Ένα στατιστικό το οποίο νομίζω ότι πρώτη φορά βλέπω ομάδα να κυνηγάει σε όλο το παιχνίδι. Με τους γηπεδούχους δηλαδή να μην έχουν και κάποιο λόγο να γεμίσουν με φάουλ και να πηγαίνουν την ΑΕΚ συνέχεια στη γραμμή των βολών. Πρώτη φορά το είδα αυτό και η φιλοξενούμενη ομάδα να εκτελεί 31 βολές. Πολύ μεγάλο το νούμερο αν αναλογιστούμε ότι η ΑΕΚ κυνηγούσε σε όλο το παιχνίδι. Δηλαδή δεν ήταν ένα κλειστό παιχνίδι που ο Άρης μπορεί να την έστελνε στις βολές ούτως ώστε να κερδίσει λεπτά, δευτερόλεπτα για τις δικές του επιθέσεις. Ανταυτού έγινε 31 βολές για την ΑΕΚ, 23 εύστοχες, πήρε 23 πόντους από τις βολές. Από τους 58 όλους που έβαλε, 23 ήταν από τις βολές με ποσοστό ευστοχίας 74,2%. Τη στιγμή που ο Άρης εκτέλεσε μόλις 18, ευστόχησε 13, 72,2% το ποσοστό ευστοχίας από τη γραμμή της φιλανθρωπίας.

Από εκεί και πέρα και τα rebound ήταν υπέρ της γηπεδούχος ομάδας, με 45 συνολικά για τον Άρη και 37 για την Ένωση. ...33 ήταν τα αμυντικά για τον Άρη, 12 τα επιθετικά, ενώ αντίστοιχα για την ΑΕΚ 27 και 10. Παράλληλα τα επιμέρους στατιστικά, 22 assist για τον Άρη, 13 για την ΑΕΚ, 6 τα μπλοκ έναντι ενός, 10 μόλις λάθη. Ο Άρης σε το νούμερο των assist με λαθών είναι πολύ πάνω, 22 assist για 10 λάθη, ένα πολύ καλό και πολύ γενναιόδωρο έτσι στατιστικό που κάνει και αυτό λίγο το Βασίλη Ισπανούλη νομίζω να χαμογελάει, που ο Άρης επιτέλους έπεσε πολύ χαμηλά στα λάθη του. Όπως επίσης φυσικά και τα 10 κλεψίματα εναντί 4 μόλις της ΑΕΚ είναι κάτι το οποίο μπορεί ο Βασίλης Πανούλης να το πάρει και να το χρησιμοποιήσει ως θετικό δείγμα. Γενικά νομίζω για το χθεσινό το παιχνίδι δεν έχουμε να πούμε τίποτα αρνητικό για την ομάδα του Βασίλης Πανούλη. Δηλαδή από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό έδινε ενέργεια, έδινε ένταση, δεν απειλήθηκε ουσιαστικά. Το κυριότερο είναι ότι δεν έκανε λάθη ούτως ώστε να απειληθεί ουσιαστικά, δηλαδή αυτό που βλέπαμε στην Καρδίτσα, που ο Άρης δέχτηκε πάρα πολλούς πόντους λόγω των δικών του των λαθών. Δεν το είδαμε αυτό χθες απέναντι σε μια πιο ποιοτική ομάδα από την Καρδίτσα, αν μη τι άλλο, την ΑΕΚ,

και κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη στην Greek Basketball League, να κάνει δηλαδή το 1-1 και αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στην τέταρτη θέση μαζί με την ΑΕΚ. 1-1 αυτή τη στιγμή έχει η Μύκονος, ο Κολοσσός, η ΑΕΚ και ο Άρης, ενώ στους ίδιους βαθμούς λόγω των μείων 2 βρίσκεται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός που κέρδισαν αντίστοιχα και αυτοί. Το ITE το μέχρι στιγμής κρατάει το Περιστέρι, ο ΠΑΟΚ και η Καρδίτσα. Για να κλείσουμε όμως λίγο για το χθεσινό παιχνίδι του Άρης ΑΕΚ, το χθεσινό στα χαρτιά ντέρμπι.

Να πούμε μόνο ότι για την ΑΕΚ καλό παιχνίδι έκανε ο Νόλεϊ Τζόσεφ, ο παίκτης ο οποίος ήρθε φέτος από το Στρασβούργο. (Κι) 20 πόντους, 4 rebound και καμία assist για τον Νιγηριανό.

ο No λέει ο έτερος που έκανε και τα αυτάκια, έβαλε μόλις 2 πόντους. Δηλαδή εκεί που έκανε τα αυτάκια ότι δεν σας ακούω, μετά δεν ξανά έβαλε πόντο. Ο πολύ αγαπημένος για πολλούς Γιαννούλης Ζαριτζάκης και αυτός έμεινε στους 2 πόντους. Ενώ πολύ κακή βραδιά ήταν και για τον Μπάρτλι. Βέβαια δεν ήταν κακή βραδιά γιατί ο ίδιος έπιασε κακή απόδοση, αλλά γιατί τον ανάγκασαν οι παίκτες του Άρη να κάνει κακή απόδοση. Ό,τι έγινε όμως με την ΑΕΚ έγινε. Καλοδεχόμαστε την τριαντάρα που καταφέραν οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη και έβαλαν. Από αύριο όμως ξεκινάει η προετοιμασία για την Τορτώνα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Άρης θα είναι στη Θεσσαλονίκη και την Τετάρτη αυτήν, θα αγωνιστεί και το επόμενο Σάββατο στο Palette Sport με Τορτώνα και Μαρούσια αντίστοιχα. Ενώ για την άλλη Τετάρτη είναι προγραμματισμένος ο αγώνας με την Ροστόκ, δηλαδή στη Γερμανία. Εκεί είναι το επόμενο ταξίδι. Στις 20 Οκτωβρίου θα ταξιδέψει ο Άρης για την Γερμανία. Μέχρι στιγμής το πρόγραμμα για τον Άρη είναι βολικό, έτσι όπως τον έκατσε με 4 συνεχόμενους αγώνες εντός και εκτός χώρας να είναι στο παλέ, καθώς καταλαβαίνετε ότι φεύγουν απευθείας από πάνω τους το βαρύδιο εντός αγωγικών που είναι τα ταξίδια και η κόπωση που μπορούν να προσφέρουν τα ταξίδια, ειδικά άμα είναι σε κάτι δύσκολους προορισμούς όπως ήταν για παράδειγμα το Λεμάν. Ενώ παράλληλα κερδίζουν και 2 προπονήσεις με ένταση οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη. Δηλαδή την προπόνηση μία μέρα πριν τον αγώνα και την επόμενη μέρα από τον αγώνα, που υπό άλλες συνθήκες θα την έχαναν λόγω ταξιδιού. Φυσικά πολύ θετικό το ότι ο Άρης έχει τσάρτερ και πήγαινε έρχεται με τσάρτερ. Βοηθάει πάρα πολύ, αλλά δεν λύγει απευθείας το πρόβλημα των ταξιδιών.

Για όποιους ενδιαφέρονται για εισιτήρια για την Τορτώνα, θα πω εγώ να έχουν λίγο στην ημέρα του αγώνα το νου τους στην σελίδα στην οποία διατέθονται τα εισιτήρια, καθώς εκείνη τη μέρα, κάθε μέρα αγώνα, εμφανίζονται κάποια εισιτήρια σε όλες σχεδόν τις θύρες εκτός του πετάλου.

Οπότε τώρα ο Άρης μένει να βάλει το ευρωπαϊκό του κοστούμι ξανά, ούτως ώστε να κάνει το 3 στα 3 και να πάρει μια διαφορά από τους υπόλοιπους και να επιβεβαιώσει επί της ουσίας ότι αυτός μαζί με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ θα είναι οι μόνοι δύο που θα χτυπάνε το 1-2 του ομίλου.

Πάμε να δούμε μια γρήγορα και τα άλλα τα αποτελέσματα της χθεσινής ημέρας. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League. Περιστέρι Ηρακλής στην παράταση 91-89 για τους Αθηναίους. Ο Ηρακλής κέρδισε σε όλο το παιχνίδι, γιατί το βλέπα και το είχαμε σχολιάσει και εδώ χθες με τον Παναγιώτη. Κέρδισε σε όλο το παιχνίδι και είχε φτάσει μέχρι και διαφορά, αν δεν κάνω λάθος, στο σύν 16. Και εν τέλει το έχασε στην παράταση με καυτό. Το Περιστέρι να έχει καυτό τον Νίκολς, ο οποίος σταμάτησε στους 33 πόντους, μοιράζοντας 3 assist και κατεβάζοντας 3 rebound.

Το πιο κλειστό παιχνίδι της αγωνιστικής διεξήχθη στο Μαρούσι. Εκεί που οι γηπεδούχοι κατάφεραν και κέρδισαν 79-82 την Μύκονο. Παράλληλα την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δόξα Λευκάδας 86-73. Η Καρδίτσα πέρασε εύκολα από τα Ιωάννινα και πήρε την νίκη 85-74. Μετά ακολουθεί φυσικά το Άρης ΑΕΚ που συζητούσαμε όλη αυτή την ώρα 88-58 και τέλος ο Προμηθέας ιτήθηκε από τον Παναθηναϊκό με 59-84. Σήμερα η μόνη αναμέτρηση η οποία ήταν αυτή του Ολυμπιακού με τον Κολοσσόρο.

Νομίζω αυτά όσον αφορά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αναλύσαμε όσο μπορούσαμε το παιχνίδι, το χθεσινό παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ. Είπαμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα από την Greek Basketball League, αλλά και τη βαθμολογία, το πόσο έχει αυτή τη στιγμή μετά το τέλος της δεύτερης αγωνιστικής.

Στην επόμενη ώρα θα πούμε περισσότερο, θα μπούμε στα πρωταθλήματα, τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα των Big Five. Όπου παντού υπάρχει αυτή τη στιγμή αγωνιστική δράση. Ενώ θα σταθούμε και λίγο στο παιχνίδι του Άρη, το οποίο είναι στις 7 η ώρα στο κλάνα της Βικελίδης. Κόντρα στον Νουπουσού Βόλος. Με το στόχο να είναι ένας, ο Άρης να επιστρέψει στις νίκες και φυσικά για να το κάνει αυτό πρέπει να επιστρέψει και στα γκολ. Όλα αυτά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ στο Yellow Radio 101,7. Πάμε να ακούσουμε το διαφημιστικό μας, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή. Με τον εύκολο τρόπο.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
9: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
8: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
9: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
8: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
9: Και μετά?
8: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει

0: πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
1: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
2: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
3: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
2: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
3: Υπέροχα θαλασσινά.
2: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
3: Κάστρο Πηλαία.
2: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
3: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
2: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
3: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
2: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
7: Και ejectionservice.gr.
6: Lease Access.
8: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
10: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με κοιμώ.
11: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
14: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
15: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
17: GPS και βυθόματο έχεις.
16: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
17: GPS λόγιο έχεις.
16: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
17: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
16: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
17: Μεϊμάρις.
18: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
19: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Ενώ φυσικά είδαμε και το τι έγινε στα υπόλοιπα παιχνίδια της Greek Basketball League για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Να υπενθυμίσω ότι μπορείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να στείλετε τα μηνύματά σας στο YOLO Viber στο 6936 51 20 99.

σε αυτή την ώρα, στη δεύτερη ώρα. Θα ασχοληθούμε περισσότερο με το τι συμβαίνει εκτός της χώρας. Και συγκεκριμένα στα 5 μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

πάμε να ζητήσουμε σιγά σιγά. Για το μεγαλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης και συγκεκριμένα για την Premier League. Πάμε να το πιάσουμε από χθες, το τι έγινε στο κορυφαίο πρωτάθλημα με την Arsenal να καταφέρνει να γυρίζει τούμπα το παιχνίδι απέναντι στην Leeds. Βρέθηκε πίσω με 0-1 στο 55ο λεπτό με τον Justin. Ισοφάρισε το 62-1 με τον Καλαφιόρη.

Ενώ το νέο απόκτημα της ο Μπρούνο Γκιμαράες έκανε το 2-1, νέο απόκτημα από την Νιούκασλ, με αρκετά χρόνια στην ομάδα της Νιούκασλ, 5 συγκεκριμένα, άλλαξε ομάδα και πήγε στην Arsenal, στην οποία μέχρι στιγμής μετράει 4 αγωνιστικές και 2 γκολ για το πρωτάθλημα. Πολύ καλή αρχή για τον Βραζιλιάνο κεντρικό.

Ο οποίος γενικά δύσκολα αλλάζει ομάδες. Δηλαδή τον είδαμε μια τετραετία στην Λιόν, τον είδαμε μια πενταετία στην Νιούκαστλ. Και πιο πριν τον είχαμε δει και κάτι παραπάνω από 5 χρόνια στην Ατλέτικο Μαραένσε. God is every joy and inspiration. Tears are all I have to show. Φυσικά MVP βγήκε ο Μέσος που πέτυχε το νικητήριο γκολ. Στο επόμενο παιχνίδι, Άστον Βίλα Μπρέντφορντ, με την Μπρέντφορντ να προηγείται στο 10ο λεπτό, ο Τζάκσον να κάνει το 1-1 για τους γηπεδούχους στο 12. Στο 77 Μαγκίν κάνει το 2-1 και γυρνάει και αυτό το παιχνίδι σε ανατροπή. Ο Αγιέρ κάνει το 2-2 στο 80. Και έτσι η Άστον Βίλα παίρνει έναν πολύ σημαντικό πόντο, τον οποίο τον είχε ανάγκη. Καθώς το ξεκίνημά της μέχρι στιγμής δεν είναι και το καλύτερο.

Ενώ η μοναδική νίκη η οποία έχει κάνει είναι κόντρα, εντάξει, φυσικά από αλλού, απέναντι στην Tottenham με 2-3, πήρε αυτόν τον πόντο από την Bradford, ενώ είχε τον πόντο από την Χάλου του, ώστε να μαζέψει τους 5 πόντους στις πρώτες 6 αγωνιστικές. Πολύ μέτριο ξεκίνημα για μια ομάδα η οποία πέρσι κατέκτησε, εμπιθυμίσου, με το Europa League.

Απέναντι στην Φράιμπουργκ το έχει κατακτήσει τότε το Europa League σχετικά εύκολα με 0-3. Gonna write a letter, gonna send a special telegram. Ενώ από την άλλη όψη του νομίσματος, η Μπρέντφορντ βρίσκεται τέταρτη με 10 πόντους σε 6 παιχνίδια. Αρκετά καλή συγκομιδή για την Μπρέντφορντ. Η οποία δεν έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, σε αντιθέσει με την Άστον Βίλα η οποία έχει, το οποίο μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό και να τερματίσει λίγο πιο ψηλά. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 10 βαθμούς και 12-6 στα γκολ υπέρ κατά. Η τέταρτη, μάλιστα, καλύτερη επίθεση του αγγλικού πρωταθλήματος. Πίσω μόνο από Brighton, City και Chelsea.

στο άλλο παιχνίδι, Ipswich Fulham. Ακόμα μια ανατροπή εδώ για την Premier League. 29 στο 55ο λεπτό βάζει μπροστά τους φιλοξενούμενους με 0-1. Και μετά με 2 γκολ στο 88 και στο 91. Ipswich κάνει το 2-1 και παίρνει τους 3 βαθμούς. Ακόμα ένα τρίποντο το οποίο είναι αρκετά καλό για την Ipswich. Θα τη βοηθήσει πάρα πολύ στην τελική συγκομιδή της. Η ομάδα η οποία ανέβηκε πέρσι από την Championship, να επενθυμίσουμε. Αυτή είναι η τρίτη νίκη που κάνει. Έκανε μία κόντρα στη Sunderland, μία κόντρα στην Crystal Palace και αυτήν τώρα με την Fulham. Το άλλο το παιχνίδι ήταν Sunderland Brighton 0-2. Με 10 παίκτες η Brighton από το 57ο λεπτό κατάφερε και κέρδισε εύκολα την Sunderland με γκολ στο 53 και στο 90-3. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορείς να πεις ότι η Brighton ήταν και σαφώς πολύ καλύτερη. Δηλαδή βλέπουμε, άμα μπούμε και λίγο και στα στατιστικά, θα δούμε ότι η Sunderland είχε 62% κατοχή μπάλας τη στιγμή που είχε 38% η Brighton.

Από εκεί πέρα τα σούτ ήταν περίπου τα ίδια. 12 για τη Σάντερλαντ, 13 για την Brighton. 3 στο στόχο για τη γηπεδούχο ομάδα, 4 για τη φιλοξενούμενη. Ο Κοστούλας ξεκίνησε ως βασικός στην ομάδα της Brighton. Βέβαια βγήκε η αλλαγή στο 60 λεπτό. Συμπλήρωσε μια ώρα. Πέρσι θυμάμαι τον Κοστούλα να μην παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχής από τον Γερμανό προπονητή, να είχε κάποια συνηθισμένα μετά έγιναν κάποια 15 λεπτά και κάποια 20 λεπτά στα οποία ο Κοστούλας προσπαθούσε να δείξει ότι αξίζει να βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο. Πετύχαινε κάποια γκολ, πετύχαινε κάποια τέρματα, έκανε κάποιες ωραίες δημιουργίες ο επιθετικός. Σε 21 αγωνιστικές πέτυχε 2 γκολ και 1 assist. 21 αγωνιστικές, αλλά επί της ουσίας ήταν συνολικά 10. Δηλαδή τα περισσότερα ήταν αυτά τα 10 λεπτά και τα 5 λεπτά στο τέλος που τον έβαζε ο Γερμανός προπονητής.

Chelsea Bournemouth, το πιο ανοιχτό παιχνίδι της Premier League. 5-1, αρκετά καλή η Chelsea. Έντερσον και Ρότζερς στα πρώτα 3 λεπτά σημείωσαν τα 2 γκολ της Chelsea. Το έκανε 3-0 με τον Ζωάο Πέντρο στο 46ο λεπτό. Ο Εβάνιλσον στο 51 μειώνει σε 3-1. Ζωάο Πέντρο ξαναπαίνει τη σκυτάλη για να κάνει το 4-1, ενώ ο Χέντερσον κάνει το τελικό 5-1 στο 70ο λεπτό. Τζόρνταν Χέντερσον, ο οποίος είναι ο MVP του παιχνιδιού, με 2 γκολ και 1 assist. Παίκτης ο οποίος φυσικά ήταν στην Liverpool για κάτι παραπάνω από 10 χρόνια, περίπου στα 12, πριν πάει στη Σαουδική Αραβία για μία χρονιά και γυρίζει μετά στην Ευρώπη για λογαριασμό του Άγιαξ, της Μπρέτφορντ, και ξαναέρθει στα υψηλά πατώματα της Premier League για λογαριασμό της Chelsea. Ακόμα 36 είναι ο Χέντερσον. Εγώ τον είχα για λίγο πιο μεγάλο σε ηλικία.

Η Chelsea μετά από αυτή τη νίκη πήγε στην πεντάδα, στην πρώτη πεντάδα της Premier League. Βέβαια περιμένει να δει τι θα κάνει η Liverpool και η Everton, οι οποίες αμφότερες παίζουν σήμερα, αλλά όπως και η Hull του Τζολάκη. Και το τελευταίο παιχνίδι για χθες ήταν το Manchester United Tottenham. Κι όμως η Manchester United κατάφερε να χάσει βαθμούς από την Tottenham, ενώ έπαιζε με 10 παίκτες η Tottenham. Στο 73 ο Μπουεμό κάνει το 1-0, στο 78 η Tottenham μένει με 10 παίκτες και ο Solanke στο 90-2 κάνει το 1-1 και έτσι χάνει βαθμούς η Manchester United. Αρκετά συνηθισμένο για τη Manchester United, θα πω εγώ. Ενώ η Tottenham τη βόλεψε, σίγουρα, αν μη τι άλλο τη βόλεψε ο... έστω αυτός ο ένας βαθμός που πήρε. Έφτασε πλέον στους 3. Όμως παραμένει ακόμα στην ζώνη του υποβασμού. Για τρίτη διαδοχική χρονιά είναι η Tottenham που βρίσκεται τόσο χαμηλά. Μου πεις τώρα είναι ακόμα νωρίς, είναι ακόμα η έκτη αγωνιστική. Δεν μπορείς να κρίνεις. Ένα πρωτάθλημα ειδικά που έχει 38. Αλλά η εικόνα της Tottenham μέχρι στιγμής δείχνει ότι δεν θα είναι πολύ διαφορετική από αυτές των προηγούμενων 2 ετών.

Σήμερα για την Premier League έχουμε τρία παιχνίδια. Crystal Palace, Nottingham Forest στις 4, Hull Everton την ίδια ώρα. Ενώ φυσικά δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι. Liverpool City μέσα στο Anfield. Με τους γηπεδούχους να έχουν πολλές απουσίες, του Bradley, του Ekitike και του Hakpo, του Isak και του Chiesa. Από την άλλη, ο Phil Foden και ο Rayleigh είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα αγωνιστούν στο σημερινό παιχνίδι.

το μεγαλύτερο παιχνίδι, αν μη τι άλλο, αυτού του Σαββατοκύριακου, νομίζω, σε όλα τα πρωταθλήματα. Η Liverpool που παραμένει αίτητη, αλλά έχει χάσει δεξιά και αριστερά αρκετούς βαθμούς. Όπως για παράδειγμα στην Newcastle, στην έδρα της με την Nottingham Forest και με τη Fulham. Αυτά είναι οι τρεις ισοπαλίες οι οποίες η Liverpool θα μπορούσε να καταφέρει τουλάχιστον να πάρει κάτι παραπάνω και κάτι καλύτερο, ούτως ώστε να πλασαρίζεται αυτή τη στιγμή και μετά τη διακοπή τη μεγάλη με περισσότερη ψυχολογία να είναι στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Ανταυτού τη βλέπουμε πολύ χαμηλά. Μόλις στην 7η θέση με 9 βαθμούς και 7-4 γκολ υπέρ κατά. Θέλει και η Liverpool, θέλει αρκετή πίστοση χρόνου μέχρι να φτάσει τουλάχιστον αυτό που θέλουμε να φτάσει. Μια ομάδα με καινούριο προπονητή. Και με αρκετές αλλαγές και συνήθως μέσα στη σεζόν έχει και πολλούς τραυματισμούς ή πολλές απώλειες.

Για παράδειγμα, τώρα θα κοστίσει ότι και ο Εκιτίκια και ο Ίσακ θα παραμείνουν εκτός. Με τον Κούμαν είναι αυτός που κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει το ρόλο του βασικού στη γραμμή κρούσης της Liverpool.

από τα δεξιά, πόσο φαίνεται θα αγωνιστεί ο Βίκτορ Μουνιώθ, ένας παίκτης ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν στην Οσασούνα, καινούρια μεταγραφή της Λίβερπουλ. Ενώ από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπάρχει κανονικότητα, γυρνάμε στην κανονικότητα. Με κανονικό ρόστερ μιας ομάδας όπως είναι η Λίβερπουλ, καθώς αυτά τα δύο τα ονόματα είναι και πολύ μικροί. Ο Κούμας είναι 21 και ο Μουνιώθ είναι 23. Από την άλλη, η Manchester City είναι πάνω πλοία, αν εξαιρέσουμε μόνο τον Phil Foden, ο οποίος θα λείπει μαζί με τον O'Reilly. Ντοναρούμα κάτω από τα δοκάρια, Νιούνες δεξιά, Γκβαρντιόλ αριστερά, Δίας με Γκουέχη στο κέντρο της άμυνας, Άντερσον με Φερνάντες στην μεσαία γραμμή, Ενδιαγέ δεξιά, Σεμινιό αριστερά και ο Χάλαντ θα είναι ο μόνος προωθημένος, ενώ πίσω του θα έρχεται ο Τσέρκι. Πολύ ωραίο ντέρμπι. Φυσικά το φαβορί είναι για... Θα γίνω λίγο σαν το Σάκοτα τώρα. Είναι για πρώτη φορά μετά από χρόνια η Manchester City. Βέβαια μια προϊστορία η οποία γέρνει προς την κόκκινη πλευρά. Εμείς εδώ με τη σειρά μας σαν Liverpool fans να ευχηθούμε φυσικά καλή τύχη στην ομάδα μας.

Αυτά νομίζω όσον αφορά και το μεγαλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Η αγωνιστική της τελειώνει αύριο με το Coventry Newcastle στις 10 η ώρα. Το γνωστό παιχνίδι της Δευτέρας, θα πω εγώ, για την Premier League.

Και πάμε νομίζω στο ένα από τα αγαπημένα μας, αν όχι το αγαπημένο μας σίγουρα, πρωτάθλημα. Αυτό της Super League.

το οποίο όπως όλα τα πρωταθλήματα έτσι και αυτό ξεκίνησε. Για την έκτη αγωνιστική του. Χθες, Σάββατο, υπήρχαν δύο παιχνίδια τα οποία αμφότερα ξεκίνησαν στις 7.30. Εγώ πραγματικά ακόμα απορώ το ποιος σκέφτεται να κάνει αυτήν την να τα στριμώξει έτσι όλα τα παιχνίδια. Δύο αναμετρήσεις ήταν όλες και όλες. Σας τις έβαζε τη μία 5 και την άλλη 7. Ή τη μία 5.5 και την άλλη 7.5. Το να έχουμε μόλις δύο αναμετρήσεις το Σάββατο, που και αυτό είναι λάθος, αλλά τέλος πάντων το προσπερνάμε, το να έχεις δύο αναμετρήσεις το Σάββατο και να τσέχεις και τις δύο στις 7.30 ώρα, ούτως ώστε να μην καταφέρεις να δεις τίποτα ολόκληρο, γιατί ή θα κάτσεις να δεις το Eye Coffee, που οι περισσότεροι εντάξει, έκατσαν να δουν το Eye Coffee, καθώς το επόμενο ήταν το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Αντί να βάλεις το ένα παιχνίδι στις 5 η ώρα, να το δει ο κόσμος, και το άλλο παιχνίδι στις 7 η ώρα, και να το δει και αυτό ο κόσμος. Δηλαδή, σε σένα θα κάνει καλό αυτό.

Για να πάμε όμως και στα αποτελέσματα των δύο αναμετρήσεων. ΑΕΚ Όφη 3-0. Με έντονα παράπονα από τη διαιτησία η κυτρινόμαυρη πλευρά. Περισσότερο για τον γκολ που ακυρώθηκε του Κουτέσα στο 30 λεπτό. Για ένα σπρώξιμο το οποίο έγινε πάνω στον Κοστούλα, τον αδερφό του Κοστούλα που παίζει στην Brighton. Παρ' όλα αυτά μπορεί να ακυρώθηκε τον γκολ στο 30 λεπτό για την Ένωση, όμως στο 41 έκανε το 1-0 με γκολ του Ρέλ Βάς και ασίστ του Μάγερ. Μία εκ των κορυφαίων προσικών στην ελληνική λίγκα, ο κύριος Μάγερ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου αρέσει πραγματικά πάρα πολύ. Ο Αϊτόρ στο 26 λεπτό αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα και αφήνει τον Όφη με 10 παίκτες. Και από εκεί και πέρα η υπόθεση νίκη ήταν εύκολη για την ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια που δεν χάνει βαθμούς. Καλά καλά δεν δέχεται γκολ. Στο 83 ο έτερος στόπερ, ο Μουκουντή, κάνει το 2-0 μετά από ασίστ του Ρούμπεν Μάριν. Και στο 90-3 ο Γκατσίνοβιτς κάνει το τελικό 3-0. Σαφώς πολύ καλύτερη η ΑΕΚ. 57% κατοχή μπάλας έναντι 43% του Όφη. Δεκαεννέα τελικές έναντι 4 της φιλοξενούμενης ομάδας, εκ των οποίων οι 7 ήταν στο στόχο. Και η ΑΕΚ παραμένει ζεστά στο κόλπο του πρωταθλήματος. Ένα βαθμό μόλις πίσω από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος σήμερα έχει τον ντέρμπι Ιωνίων.

στο όλο το παιχνίδι που έγινε σε 7.30 ώρα. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Ο Αστέρας από νωρίς έκανε το 2-0 με κετού στο 4 και στο 22 Μπαρτόλο. Με τη σέντρα του Ατρομήτου στο 23ο λεπτό, ένα λεπτό δηλαδή μόλις μετά το 2-0, μειώνει ο Ντάνι Γκαρθία για τον Ατρομήτο. Ντάνι Γκαρθία, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Και από εκεί και πέρα δεν έγινε τίποτα. Το σπουδαίο 2-1 για τον Αστέρα.

Αστέρα Τρίπολη, ο οποίο χτυπούσε με το γνωστό του τρόπο στι αντιπιθέσει. Έχει μόλι 35% κατοχή μπάλα, αλλά έχει 4 παραπάνω σούτ από ότι ο Ατρόμητο. 12 συνολικά, 8 για τον Ατρόμητο, 10 στο στόχο για τον Αστέρα. Ενώ ο Ατρόμητο περιορίστηκε μόνο στην φάση του γκολ. Μόνο αυτήν ήταν η εντό εστία σούτ τη φιλοξενούμενη ομάδα. Πρώτη νίκη για τον Ατρόμητο στο πρωτάθλημα, πηγαίνει και φτάνει τους 5 βαθμούς. Μία νίκη επίσης έχει η Καλαμάτα κόντρα στον Βόλο. Ενώ ο Ατρόμητος και ο Λεβαδιακός είναι μόνο οι δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πάρουν κάποιο ροζ φύλλο. Και πάμε σιγά σιγά στα σημερινά. 5 η ώρα, Ηρακλής Λεβαδιακός. Ο Γυραιός επιστρέφει στο Καφτατζόγλιο μετά τις εργασίες που γινόντουσαν στο εν λόγω γήπεδο. Μέχρι στιγμής από τη βαθμολογία ο Ηρακλής πρέπει να νιώθει ευχαριστημένος σε 5 αγωνιστικές 6 βαθμούς. Το μπορούσε να ήταν και λίγο πιο κάτω. Ο Λεβαδιακός σαν να είναι ξένο σώμα, 0 στα 9, δεν έχει πετύχει ακόμα γκολ. Έχει πάρει μόνο σε έναν πόντο. Γενικά καμία σχέση με τον περσινό Λεβαδιακό. Άμα συνεχίσει έτσι ο Λεβαδιακός, τον βλέπω εύκολα να αποχαιρετάει τη μεγάλη κατηγορία. Βέβαια, για να μην είμαστε άδικοι, στις πρώτες 6 αγωνιστικές ο Λεβαδιακός είχε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Κηφισιά Πανετολικό. Δηλαδή, σε αυτές τις αγωνιστικές, στις 5 πρώτες αγωνιστικές, είχε 3 πολύ δύσκολα παιχνίδια.

Όμως το 09 και η τελευταία θέση, όπως και να έχει, χτυπάει πάρα πολύ άσχημα. Φαβορεί, εγώ εδώ θα δώσω νομίζω λίγο τον Ηρακλή λίγο πιο πάνω. Καφτατζόγλου, επιστροφή στη φυσική του έδρα, με τον κόσμο του, απέναντι σε έναν Λεβαδιακό ο οποίος δεν θα είναι και με την καλύτερη ψυχολογία, αν μη τι άλλο. Το 09 και μόλις ένας βαθμός δεν μπορούν να σου αποδώσουν την καλύτερη ψυχολογία. Αλλά πιστεύω θα το πάρει ο Ηρακλής. Ζόρικα, αλλά θα το πάρει.

Στις 5 ώρα επίσης είναι το Κηφισιά Πανετολικός. Πανετολικός ο οποίος ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έκανε το 3 στα 3 κόντρα σε Αστέρα Τρίπολης, Καλαμάτα και Λεβαδιακό. Μετά ήρθαν τα δύο ντέρμπι στη σειρά, κόντρα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Δέχτηκε από 3 τέρματα στο κάθε παιχνίδι και κάπως έτσι έμεινε στους 9 βαθμούς. Μπορεί να είναι ευχαριστημένος ο Πανετολικός. Μπορεί. Καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα, δείχνει ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Δείχνει ότι κόντρα στις ομάδες οι οποίες είναι του βεληνικού του, είναι της δυναμικότητάς του και είναι περίπου στα νερά, το πούμε έτσι, ότι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα.

και εγώ δίνω αρκετές πιθανότητες ο Πανετολικός για πρώτη φορά να μπει στο 5, στο 5-8. Το ποδόσφαιρο το οποίο παίζει, ναι μεν, δεν είναι και το καλύτερο που βλέπουμε στη χώρα, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο ποδοτικό ποδόσφαιρο, το οποίο σαν να λείπει λίγο φέτος από την Ελλάδα. Φυσικά αν εξαιρέσουμε το Big Five και τον Όφι, οι οποίοι μέχρι στιγμής παίζουν μέτριο ποδόσφαιρο, οι περισσότεροι ακόμα το βρίσκουν. Αν εξαιρέσουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει κάνει ένα 5 στα 5, έχει 15 βαθμούς και πάει τώρα να παίξει το δεύτερο του ντέρμπι μετά από εκείνο με τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη, και η Φυσιά του Σεμπάστιαν Λέτο κινείται στα δικά της νερά, εκεί που την έχουμε συνηθίσει να βρίσκεται. Σε 5 αγωνιστικές ισάριθμους βαθμούς. Και ένα τη θέση για τον βαθμολογικό πίνακα της Super League.

Οι άλλες, τα άλλα δύο παιχνίδια είναι Άρης Βόλος που θα το σχολιάσουμε τελευταίο και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ντέρμπι Ιωνίων. Χαρακτηρίζεται και δεν χαρακτηρίζεται do or die για τον Ολυμπιακό. Πολύ νωρίς για να πεις do or die. Αλλά άμα χάσει σήμερα και ξεφύγει στους 8 βαθμούς ο Παναθηναϊκός, καταλαβαίνετε μετά ότι θα υπάρχει και η ανάλογη γκρίνια μέσα στην ομάδα.

Καλή να το κάνει σήμερα, καθώς άμα καταφέρει και πάρει τους 3 βαθμούς, θα φτάσει στους 13 πόντους, θα κουμπίσει την ΑΕΚ στο μείον 1, θα συνεχίσει να βρίσκεται από πίσω και θα μειώσει και την απόσταση στο μείον 2 από την κορυφή του πρωταθλήματος και τον Παναθηναϊκό. Ενώ από την άλλη δεν νομίζω να έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής είναι αρκετά καλός, προσφέρει ένα ωραίο θέαμα. Καμία ήττα μέχρι στιγμής σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Ενώ στο πρωτάθλημα ξεκίνησε με 0-2 από τον απέναντι στον Λεβαδιακό, το 3-1 κόντρα στον ΠΑΟΚ, το 3-1 πάλι μέσα στην, με την Κηφισιά, Παναθηναϊκός Πανετολικός το 3-0 και το 0-1 κόντρα στην Καλαμάτα. Έτσι διαμόρφωσε μέχρι στιγμή στα 5 πρώτα αποτελέσματά του ο Παναθηναϊκός για να πάει στη μεγάλη διακοπή. Σήμερα αγωνίζονται οι δύο καλύτερες άμυνες, καθώς σε 5 αγωνιστικές και οι δύο ομάδες έχουν δεχθεί μόλις 2 τέρματα.

Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει βάλει 12 τέρματα, ενώ ο Ολυμπιακός έχει βάλει μόλις 4. Από τις χειρότερες επιθέσεις του πρωταθλήματος, δηλαδή μετά τον Λεβαδιακό που έχει 0, 4 επίσης έχει ο Βόλος, η Κηφισιά, ο Ηρακλής και ο Ολυμπιακός. Αυτές είναι οι χειρότερες επιθέσεις.

Και τελευταίο δεκάλεπτο τώρα. Πάμε να μιλήσουμε και να αναλύσουμε όσο γίνεται το σημερινό παιχνίδι. Σήμερα ο Άρης επιστρέφει μετά από την πολυήμερη διακοπή του, μετά από την διακοπή τριών εβδομάδων στην αγωνιστική δράση. Τελευταίο παιχνίδι ήταν αυτό κόντρα στον Ηρακλή, το 0-0. Έτσι ο Άρης έκλεισε την πρώτη του περίοδο, το πρώτο του διάστημα αγωνιστικό, έχοντας ένα στίγμα 5 αγωνιστικών για το τι έκανε ο Μιχάλης Γρηγόριου με την ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο. Απολογισμός, όχι και ο καλύτερος, 7 μόλις βαθμούς, κόντρα τους 6, κόντρα σε Καλαμάτα και... και Όφη, το ξέχασα, και κόντρα στον Όφη το 2-1. Επί της ουσίας οι πρώτες δύο αγωνιστικές πήρε τους 6, έκανε το απόλυτο, πήρε τους 6 βαθμούς. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε λίγο η κατωβόλτα, μετά ειδικά και την πεντάρα από την ΑΕΚ, μετά από το ΑΕΚ Άρης 5-0, εκεί που ο Άρης έπαιξε περίπου μία ώρα καλό ποδόσφαιρο και στο επόμενο μισάωρο το έβαλε νομίζω σε δεύτερη μοίρα, ας το πούμε έτσι. Δεν πολύ ασχολήθηκε και έμεινε πολύ κακός. Μετά ήταν το παιχνίδι με στη Τούμπα το 2-0. Κόντρα στον ΠΑΟΚ, φυσικά εκεί με τη διαιτησία κιόλας, να μην αποβάλει τον Κέννη, να μην αποβάλει τον Ζαφίρη. Γενικά ναι, είχαμε αυτά τα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζει πολλές φορές ο Άρης. Ενώ στην πέμπτη αγωνιστική, Άρης Ηρακλής, με τον Άρη να είναι πολύ καλύτερος του Ηρακλή, να έχει τις περισσότερες ευκαιρίες, να έχει δοκάρι με τον Γιαννιώτα, να είναι αυτός ο οποίος απειλεί. Και επί της ουσίας περίπου στο 65ο λεπτό που και έγιναν μαζεμένες όλες οι αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου από την μέση και μπροστά, δηλαδή είχαμε εκτός, είχαν κάνει όλες τις αλλαγές, το αρχικό σχήμα μπροστά ήταν με Γκαρέ, Γιαννιώτα, Καντεβέρε, Μωρόν, βγήκαν όλοι ούτως ώστε να μπουν στη θέση του ο Κουαμέ, ο Μάνου Γκαρθία, ο Γένσεν, ο Αλφαρέλα και ο Μύρ. Μιλάμε τώρα ότι άλλαξε τα πάντα ούτως ώστε να γίνει πιο επιθετικός και να βρει τον δρόμο στα δίχτυα. Κάτι τέτοιο προφανώς και δεν έγινε, παρόλο που είχε 23 τελικές η ομάδα. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε πριν 3 εβδομάδες έγινε. Οι βαθμοί είναι αυτοί που είναι, 7 στο σύνολο για τον Άρη. Άμα κατάφερνε και έπαιρνε το παιχνίδι με τον Ηρακλή και έφτανε στους 9, δηλαδή έχανε μόνο τους 2 τα δύο ντέρμπι που ούτως ή άλλως, εντάξει, ντέρμπι είναι, μπορείς να τα χάσεις, μπορείς και να τα κερδίσεις, θα ήσουν σχετικά καλά. Όχι τέλεια, τέλεια θα ήσουν να έχανες μόνο το ένα από τα δύο, να μην έχανες και κανένα, να έχεις το απόλυτο. Αλλά κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό, οπότε οι κυτρινόμαυροι παραχώρησαν την βαθμολογία τους, μόλις 7 βαθμούς,

Μια τεράστια διακοπή χρονικά, 3 εβδομάδων. Ο Μιχάλης Γρηγορίου μίλησε 2-3 φορές και δήλωσε ότι ο Άρης εμφανιστεί καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια, αυτές οι 3 εβδομάδες δεν άφησαν ήσυχη την ομάδα, καθώς είχαμε το περιστατικό με τον Μανου Γκαρθία, ο οποίος υπέστη σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και η κατάστασή του θα αξιολογηθεί πάλι μέσα στο επόμενο διάστημα μετά το παιχνίδι με τον Βόλο. Είχαμε τον Γιαννιώτο, το οποίο θα μείνει εκτός δράσης, και θα μείνει και εκτός δράσης και ο Ματάρ Τιάμ,

δούλεψε, είχε πολύ χρόνο μπροστά του, ώστε να δουλέψει ο Μιχάλης Γρηγορίου, να δουλέψει όλα τα κακώς γραμμένα κείμενα τα οποία βγήκανε μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι την πέμπτη αγωνιστική, περισσότερο στα επιθετικά του καθήκοντα, στα οποία εκεί ήταν ο Άρης που είχε θέμα, δηλαδή τα είχε νομίζω να κάνω λάθος 77 τελικές και δεν κατάφερε και κατάφερε να βάλει μόλις 5 γκολ. Αυτό είναι ένα αρκετά μέτριο νούμερο. Παράλληλα, μέσα στην εβδομάδα μας πέρασε, κλινήρις ήταν ο Χόγκλα, ο Ρίτσαρντς και ο Μπασίρου, οι οποίοι το ξεπέρασαν και οι τρεις. Οι πρώτοι δύο κατά πάσα πιθανότητα θα βρίσκονται στην αποστολή σήμερα, καθώς δεν ανακοινώθηκε η αποστολή από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο τρίτος μάλλον θα μείνει εκτός, ενώ και ο Παλάσιος θα είναι κανονικά στην αποστολή του Μιχάλη Γρηγορίου. Αναμένεται τουλάχιστον να είναι κανονικά στην αποστολή του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Βόλος για εμένα είναι η κατάλληλη ομάδα του ώστε ο Άρης να κάνει ένα καλό restart, να μπει καλά στο πρωτάθλημα και να γράψει μια καινούργια σελίδα μέχρι την επόμενη διακοπή που είναι περίπου σε ένα μήνα. Ο Βόλος έρχεται πολύ πληγωμένος από το μείον 3 καταρχήν που δέχθηκε λόγω των χειραγωγημένων παιχνιδιών και πλέον βρίσκεται στην τελευταία θέση με μείον έναν βαθμό. Ενώ ταυτόχρονα δεν θα έχει 9 παίκτες ο Κώστας Μπράντζος στη διάθεσή του για το σημερινό παιχνίδι. Τον πρώην του Άρη, τον Χάμζα Μεντίλ, τον Μίγα, τον Ουρτάδο, τον Τσόκα, τον Λεκού, τον Σαουμπί, τον Ροναέλ, τον Αιγιού, τον Τζοκάνη, με τους δύο πρώτους να αποβάλλονται κόντρα στην ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική, γι' αυτό δεν θα βρίσκονται κιόλας. Ο Μπράντζος ανακοίνωσε κανονικά την αποστολή του με τον Λοντίγκιν, τον Γεροφωκά, τον Κατσίκα, τον Τασιούρα, τον Γκάργα, τον Ατζιάουκα, τον Λικουρίνο, τον Φάμπιο, τον Μπέρνιτς, τον Μπάρε, τον Κόμπα, Γρόσδης, Ρεγκής, Φουρτάδο, Γκονζάλης, Καμπελά, Λάμπρου και Χαραλαμπόγλου. Αυτή είναι η αποστολή του Βόλου. Νομίζω είναι αυτονόητο ότι σήμερα

Φίλος ο Παναγιώτης εδώ λέει: τι ωραία, εσύ χάσαμε τόσες μέρες. Πάλι θα αρχίσουν τα κολλήρια. Ακόμα και έτσι, καλή επιτυχία στην ομάδα μας, Κωνσταντίνε. Μακάρι να δούμε κάτι καλύτερο. Αυτό πιστεύουμε όλοι, ότι θα δούμε κάτι καλύτερο. Τα χαιρετίσματά μου. Σιγά σιγά εγώ θα σας αφήσω. Δίνω σκυτάλι στην Μάριον για το επόμενο δίωρο.

0: μακάρι σήμερα να πάνε οι παίκτες του Άρη με τη φόρα έτσι όπως ερχόμαστε κι εμείς μετά από το μπάσκετ και την εκφαντική τριαντάρα κόντρα στην ΑΕΚ. Μακάρι σε αυτούς τους ρυθμούς να κινηθεί και το ποδόσφαιρο, ούτως ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν ένα καλύτερο Σαββατοκυριακό. Το πρώτο μάλιστα κιόλας με αγωνιστική δράση και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο. Οπότε αυτά από εμένα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μέσα στην εβδομάδα. Ακριβής ημερομηνία θα μάθετε μέσω του Yellow Radio 101,7 στη σελίδα μας στο Facebook. Μέχρι τότε καλή συνέχεια. Εσείς παραμένετε φυσικά συντονισμένοι εδώ στο Yellow Radio 101,7, καθώς ακολουθεί Μάριον και μετά υπάρχει και το παιχνίδι του Άρης Νούπου Σουβόλος. Καλή συνέχεια.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας.

0: Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
2: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
3: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
2: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
3: Υπέροχα θαλασσινά.
2: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
3: Κάστρο Πηλαία.
2: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
3: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
2: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
3: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
2: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
4: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
2: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
3: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
2: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
3: Υπέροχα θαλασσινά.
2: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
3: Κάστρο Πηλαία.
2: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
3: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
2: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
3: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
2: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
5: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
6: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
7: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
4: Στήριξε τον Αλφα Σίγμα Άρης στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του Αλφα Σίγμα Άρης. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Ωρε φίλε, στο τσαφ μιλάμε. Τι εννοώ, έπλυνα τα πιάτα μου και ήρθα, αυτό εννοώ. Έτσι για να προλάβω μερικούς, καταλάβατε. Όλα είναι στην εντέλεια, στη τσίτα στο σπίτι. Μπανάκι έτοιμη, κυτρινόμαυρη. Έτοιμη για γήπεδο, έτοιμη για κλεάνθης Βικελίδης. Μέχρι και οι καλτσούλες μου, αυτό έλεγα τώρα πριν τον Κωνσταντίνο, λέω δες. Μέχρι και οι καλτσούλες μου, λέω Άρης γράφουν. Κάνουμε εδώ το επόμενο διωράκι μας, εκτάκτος. Σαν έκτακτη, και σαν έκτακτη εκπομπή, έκτακτο το Σάββατο. Μακάρι, όπως γράφω και στο post, να είναι έκτακτη και η Κυριακή μας. Βέβαια, τα κορίτσια μας λίγο μας τα χάλασαν, γιατί γνώρισαν την Ήτα από δάφτους. Θες το καλύτερο. Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρες έκτακτες. Έκτακτα, Αριανά μου, καλησπέρα σας. Κιτρινό μαύρο ντύλ η εκπομπή μας, εκτάκτος από τις 4 και κάτι, τώρα μέχρι και τις 6. Και μετά βούρκλε, Άνθης Βικελίδης. Τώρα που ερχόμανε ψυχάλιζε, πολύ λίγο, λιγούτσκο. Εγώ πήρα διάβροχο, να ξέρετε. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριον Συριώτου, εδώ, παρούσα κιτρινόμαυρη, 11 Δεκάτου 2026. Τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, μετά τη σφυριχτρούλα την έχω σήμερα μαζί μου. Σήμερα δεν θα την είχα που έχουμε μάτς, μετά την παιχνιδάρα εχθές. Τι ωραίο Σαββάτο ήταν αυτό. Πο. Αχ, κούλα. Κούλα, κούμπα, τα μπαούλα, ούλα. Μαούλα όμως. Πο. Άντε και σήμερα λίγο να πάρουμε έτσι ένα ωραίο, να τελειώσει το Σαββατοκύριακο λίγο χαρούμενο. Και τα κορίτσια μας στεναχώρησαν λίγο, δεν πειράζει. Εννοείται, για να προλάβω επίσης, γιατί δεν έχετε δει και πάρα πολλές γυναίκες στα αθλητικά ραδιόφωνα που κάνει pre-game έτσι με συνθηματάρες και βάμος και πάμε. Νομίζω πρέπει, παίζει δάμικη μοναδική, Δεν ξέρω παγκόσμια, αλλά στην Ελλάδα σίγουρα. Δεν έχω δει άλλη γυναίκα εγώ να κάνει pre-game. Να περιαυτολογήσω λίγο, μπορώ, μου επιτρέπετε. Και επιτυχημένα. Ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας, βρε αδερφέ, πάμε, ερχόμαστε. Οπότε λοιπόν, μετά την διαιτητική σφυριχτρούλα, παίρνετε τηλέφωνα, ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές για κάποιους που ήδη ετοιμάζεστε και είστε καθοδόν και για το Κλεάνθης Βικελίδης. Μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα στο Yellow Viper στο 6936-512-099, αλλά και στο post μας που έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook. Όσοι έχετε τη Facebook εκεί η δυνατότητα, κάτω από το logo της εκπομπής, κάτω από το post, μπορείτε να σχολιάζετε στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio. 14 λεπτά μετά τις 4. Την πρώτη ώρα θα έχουμε ξένο ρεπερτόριο, αλλά τη δεύτερη εννοείται θα παίζουν συνθηματάρες, έτσι, γιατί εκτός το ότι κατ' εμέ τουλάχιστον, που συνήθως πάντα πριν από κάθε παιχνίδι που τυχαίνει να είμαι εδώ, σίγουρα πάντα βάζω συνθήματα, αλλά νομίζω ότι και χωρίς να έχουμε μάτς, όταν ακούμε τα συνθήματά μας, μας πιάνει λίγο το κατητής, είναι όμορφο και σαν χαλί ρε φίλε, σαν έτσι, μουσική απόκρουση από κάτω. Ανάγκη δηλαδή να είμαστε πάντα στο pre-game, αλλά εντάξει, επιβάλλεται στο pre-game.

το επόμενο 2ωρο. Καλώς ήρθατε, καλή μας εκπομπή. Να πω και τους χορηγούς μας, είναι το Home Fashion Λευκά Είδη Λευκόραμα. Α, τώρα έχει 20, περιοχή Λεωφόρο Στρατού. Τι κι αν είναι έκτακτη, να μην το διαφημίσουμε. Πλερουά οι άνθρωποι. Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος και το Λευκόραμα σας περιμένουν να ντύσετε και να ανανεώσετε το σπίτι σας. Σε πάρα πολύ καλές προσφορές στα χαλιά, το τονίζω, χαλιά. Απίστευτες μισοτιμής θα έλεγα οι προσφορές του κυρίου Βαγγέλη. Και φυσικά το εστιατόριο Μπίλι στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής με την καλύτερότερη κουζίνα, το καλύτερότερο κρεατάκι και φυσικά το καλύτερότερο παραδοσιακό γκρίκ σουβλάκι και έκανα και στιχομηθεία. Θα γράψουμε και κάνα στίχο, δεν θέλει. Κάνουμε να γίνουμε και στιχουργοί. Ο Πυλάκος λοιπόν είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα. Λέτε και στους δυο, και στον κύριο Βαντζέλ, και στο Λευκόραμα και στον Πυλάκο ότι είστε από την Μάριον, ούτως ώστε να τσεπώσετε τα ανάλογα δωράκια σας. Θα πάω λέει στο Λευκόραμα, θα με κεράσει ριγανίτσα. Και θα πάω στον Πύλη και θα με κεράσει μια μαξιλαροθήκη και ένα χαλί. Χαζομάρα καλά κρατή. Σήμερα από ό,τι είδα λίγο εντάχει δεν γιορτάζει κανείς. Από ό,τι βλέπω το γιορτολόγιο μου είναι άδειο. Δεν γιορτάζει κανένας ούτε παγκόσμια ούτε διεθνή ημέρα. Τίποτα, deep. Οπότε λέμε χρόνια πολλά μόνο σε εσάς που έχετε γενέθλιο. Μπασκετάρα εχθές. Αυτός ο speaker τι φάση. Έτσι μ' ήρθε να μπω από την τηλεόραση. Όπως τη λένε και μερικοί τηλεόραση. Ωραία εσύ αδερφούλη. Σε κάποια φάση εδώ μεταξύ, τι γέλιο έκανα γιατί διάβασα από όλους σας τα παράπονα και δικαίως. Σε κάποια φάση, φίλε, αφού έχω εξοργιστεί με τον τύπο, έχω χαμηλώσει την τηλεόραση εννοείται, ακούω ο Σανλή για να έχω την ψυχική μου υγεία. Ξαφνικά, πριν το χαμηλώσω, τον ακούω σε κάποια φάση, λέει. Ενώ έχανε η ΑΕΚ περίπου με 30 πόντους τώρα αυτό που θα σας πω έτσι. Με πιάσαν κάτι γέλια, λέει σε κάποια φάση. Και σήμερα λέει, αν κερδίσει η ΑΕΚ, λέω Χριστιανέ μου, πλάκα με κάνεις. Το παιχνίδι λέω σε λίγο τελειώνει. Νομίζω μετά από αυτό το κλείσα. Το παιχνίδι λέω σε λίγο τελειώνει. Κερδίζουμε λέω κοντά 20-30 πόντους, δεν θυμάμαι πόσο ήταν ακριβώς εκείνη τη στιγμή που το είπε. Που είπε αυτό το τόσο τέλειο πράγμα. Αν κερδίσει λέει σήμερα λέει η ΑΕΚ. Α, καλά λέω εσύ, σε λέω deep. Κατά deep, deep. Άντε γεια, τον έκλεισα. Δεν ξέρεις που βρίσκεσαι και που πατείς. Λύσαξε, φαγώθηκε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πόνος είναι για όλους σας. Θα περάσει σιγά σιγά. Με κάνα ντεπονάκι, με κάνα παναντολάκι. Το Αλγοφρέν, παιδιά, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, να ξέρετε. Ειδικά των 600, Καρακατσεκαρισμένο. Το μάστορα. Αν κερδίσει λέει σήμερα η ΑΕΚ. Πατώ κάτι γέλιο. Ναι λέω, τι αν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το εναρκτήριο, το τραγουδάκι μας. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε έτσι τα ωραία μας τα τραγούδια. Γιατί δεν μας παίζει όμως αυτό, δεν ξέρω. Άντε χρυσό. Ναι, Bonnie Tyler. Άρη, άρη, καψούρα μου μεγάλη.

αγώνα λοιπόν σήμερα. Εχθές ολοκληρώθηκε η προπόνηση, η οποία έγινε το απόγευμα του Σαββάτου. Δεν έχω ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές, αδέρφια μου, δεν έχω σφυρίξει. Φουλάβρες μου, που λένε και τα κριτικά.

Ενημέρωση λοιπόν από την ΠΑΕ Άρης εχθές με την προπόνηση που έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στις προπονητικές εγκαταστάσεις. Ολοκληρώθηκε και η προετοιμασία της ομάδας μας για την σημερινή αναμέτρηση με τον Βόλο Νουπουνουσουγουνουμού. Και αν τ' άλλαξες και έβαλες στοίχημα τζιμπέο, εγώ δεν θα το λέω. Α, πάλι πείματάκι. Άμα θέλει ο στοιχηματζή σου, απλερουάκι εδώ. Και πάλι θα το σκεφτώ. Στο Κλεάνθης Βικελίδης λοιπόν, στο σπίτι μας, σήμερα 7 η ώρα η Σέντρα. Έκτη αγωνιστική. Στην τελευταία προπόνηση, πριν από το παιχνίδι, χθες η προπόνηση όπως σας είπα, οι ποδοσφαιριστές του Άρη μας ακολούθησαν πρόγραμμα ενεργοποίησης και μυϊκή διέγερση. Άντε λίγο να κεράσουμε σήμερα και κάνα τσιπουράκι. Εγώ εχθές πάντως την κοτόσουπα μου την έκανα, έτσι. Τίμησα την μέρα, δεόντως, σαν καλή νοικοκυρά. Κοτόσουπα εχθές, μια χαρά, τη φάγαμε. Την ευχαριστηθήκαμε. Μου λέει εδώ και μια φίλη μου η Πόλα εχθές. Εσύ για γούρι, λέει, θα πρέπει να φτιάχνεις, λέει, πριν από κάθε παιχνίδι, πάντα κοτόσουπα. Και σήμερα κοτόσουπα έφαγα, γιατί περίσσεψα από χθες, δεν μαγείρεψα σήμερα. Σήμερα όμως λέω να χτυπήσουμε κάνα βολιώτικο τσιπράκι. Η αποστολή της ομάδας μας εχθές κατέληξε σε ξενοδοχείο της πόλης. Κατάληξε. Ανορθόγραφο. 22 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη του Θεού, στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία είναι τέλεια. Μην σας πω ότι άμα κινηθείτε λίγο και τρέξετε όπως θα τρέχα εγώ για να προλάβω να έρθω. Πλύνω και τα πιατάκια μου να συμμαζέψω το τραπέζι που φάγαμε. Λίγο και ψιλοζεστάθηκα, έτσι. 71% όμως η υγρασία φαίνεται, γιατί έχουμε έτσι το ψιλοβροχάκι αυτό. Το ράντισμα που λέμε, το τι λέει εδώ πέρα, έξαλλος ο Μουρίνιο, άσχετο. Ακύρωσε λέει τη συνέντευξη τύπου.

Χθες λοιπόν η μπασκετάρα μας μετέτρεψε το υποτιθέμενο για κάποιους ντέρμπι σε μια παράσταση έτσι για έναν ωραίο εύκολο ρόλο. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε έχοντας την ταμπέλα του ντέρμπι, όπως είπα για κάποιους. Για μας ήταν ένα παιχνίδι τελικά. Η Αριανάρα μας κατέληξε να το μετατρέψει έτσι σε μια μοναδική παράσταση ισχύως, στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Εν τω μεταξύ έλεγα με το που σηκωνόντουσαν για σουτ οι άλλοι. Ρε φίλε, λέω, άμα δεν σε θέλει, λέω, δεν είναι και η μέρα σου. Ευτυχώς δηλαδή, ευχαριστούμε. Δεν μπαίνει τίποτα, φίλε. Ούτε το γάλα στον καφέ. Δεν έμπαινε deep. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, έτσι να πούμε και κανένα χθεσινό, γιατί από τη χαρά μας ακόμα σκυρτίζει λίγο η καρδούλα. Δίχως υπερβολή, συνέτριψε την ΑΕΚ, μην αφήνοντάς την να πάρει πραγματικά ανάσα, ανάσα όμως, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Κυριαρχήσαμε σε κάθε επιμέρους και ατομική και ομαδική και στατιστική κατηγορία από την ευστοχία στα σούτ. Είχαμε από ό,τι βλέπω τώρα τα στατιστικά 46% με 28%. Και τη διαφορά στα rebound. Πω, rebound ρε φίλε. Τι ωραίο πράγμα. Βλέπουμε rebound. Μέχρι και στην ισορροπία ανάμεσα σε assist αλλά και στα λάθη. Ο αυτοκράτορας μας έδωσε τα διαπιστευτήριά του ως μια ομάδα που είναι σε θέση πια να καθαρίζει, σε εισαγωγικά, με άνεση τέτοιους αγώνες όταν πιάνει ικανοποιητικά υψηλά επίπεδα απόδοσης, ξεχωρίζοντας για την ένταση και την ενέργεια στις δύο πλευρές του παρκέ, όπως και για τον μεγάλο... Α, εσείς που γράφετε αυτά τα άρθρα πρέπει να σας δώσω αμφιλή. Πλουραλισμό. Στο σκοράρισμα, καλέ. Έτσι να, άμα έχεις επίπεδο και μόρφωση. Τελικό σκορ λοιπόν εχθές 88-58.

coach μας, ο κύριος Πανούλης, δήλωσε παίζουμε για την φανέλα και τον κόσμο μας. Έκανε κάποιες δηλώσεις μετά την εντός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ ο Βασίλης ο Σπανούλης. Γιατί ξανά έπαιξε, αφού το σταμάτησε ρε φίλε. Α, το είχα ξαναβάλει, συγγνώμη. Δεν πειράζει, ωραία. Το πιο ρομαντικό τραγούδι που έγινε σύνθημα και το πιο εξαιρετικό σύνθημα. Για να δούμε λίγο στις δηλώσεις του μετά την νίκη μας. Τι είπε ο κύριος Σπανούλης? Συγχαρητήρια, λέει, στους παίκτες για την εξαιρετική δουλειά που έκανε για 40 λεπτά. Πιστεύω όλα αυτά προέρχονται από τη σκληρή δουλειά που έχουμε στο γήπεδο και τα παιδιά ατομικά, ο ζήλος που έχουν να δουλέψουν και ομαδικά, και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κόσμο που για ακόμη μια φορά έκανε sold out και ήταν δίπλα μας και μας βοήθησε για να φτάσουμε στη νίκη. Και εύχομαι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο και να είμαστε πνευματικά ισορροπημένοι και στα καλά και στα άσχημα. Του έγιναν κάποιες ερωτήσεις έτσι σχετικά, απλά είναι επειδή είναι μεγάλη η συνέντευξη, θα τα πω λίγο περιληπτικά. Είπε μάλιστα, είναι ο τρόπος που θέλουμε να παίζουμε, για το αν είναι μια επιτυχία το ότι η ομάδα παίζει σε τέτοιους ρυθμούς. Είπε ότι είναι αυτός ο τρόπος που θέλουμε να παίζουμε, είναι μια ταυτότητα, μια κουλτούρα ομάδας. Και από εκεί και πέρα όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό, ξέρεις μάλλον πολύ καλά ότι αυτό είναι το νούμερο ένα που θέλουμε. Είναι και λαλίστατος ο coach μας, δεν πειράζει, είναι λαλίστατος όσο είναι και στα έργα του. Ο Μόργαν, τι παικτούρα χθες ο Μόργαν. Ερωτήθηκε για την χθεσινή εμφάνιση του Μόργαν, για το αν περιμένει συγκεκριμένα να είναι ο ηγέτης του Άρη επιθετικά. Όχι, απάντησε. Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να ηγηθούν. Όλοι έχουμε. Μ' αρέσει που δεν ανεβοκατεβάζει κανέναν, τους έχει όλους ίσα. Έτσι, ισορροπία, ομορφιά και στα αποδυτήρια. Αυτό όλο είναι αποδυτήριο υγεία. Δικό μου ήταν αυτό. Όλοι έχουμε ένα ομαδικό τρόπο παιχνιδιού, λέει ο coach, που ανά πάσα μπορεί να έχουμε διαφορετικό πρωταγωνιστή, έτσι. Γιατί είναι όλοι πρωταγωνιστές, λέω εγώ.

Για τα κορίτσια μας που σας είπα πριν για το μπάσκετ γυναικών, σας τα έλεγα και προχθές το βράδυ στο καλησπέρα και καλή βραδιά. Το μπάσκετ γυναικών λοιπόν ήταν στις λεπτομέρειες για τον Άρη από τον ΠΑΟΚ για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική. Ο Άρης χάνει στις λεπτομέρειες. Τα κορίτσια μας, οι κυτρινόμαυρες, αγωνίστηκαν στο κλειστό της Πηλαίας ένα παιχνίδι με πολλά σφυρίγματα, 17-25 τα φάουλ. Έκαναν λέει την ανατροπή από το μείον 13, αλλά δεν την ολοκλήρωσαν, με αποτέλεσμα να ιτηθούν με 70-68. Πανάθεμα. Ντέρμπι, αυτό ντέρμπι, ναι. Μπήκαν νοθρά στον αγωνιστικό χώρο τα κορίτσια μας, αλλά στα τελευταία λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου ροκάνισαν την διαφορά για το 17-13. Το δεύτερο δεκάλεπτο δεν ήταν το ίδιο θετικό για τα κορίτσια μας, αφού βρέθηκε να χάνει 43-31 σκορ, επιτρέποντας στα κορίτσια του ΠΑΟΚ να τρέξει. Και μετά την ανάπαυλα, οι οδηγίες του Κώστα Κοτούλη έπιασαν τόπο, αφού τα κορίτσια μας με ένα επιμέρους 29 μπήκαν ξανά στην διεκδίκηση του αγώνα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Άρης πέρασε μπροστά με διαφορές 2 και 3. Άντε ρε. Αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα και στα τελευταία δευτερόλεπτα... Αλίμονο. Καλά που δεν το είδα πάλι. Χαπακομένοι θα ερχόμανε ρε φίλε. Όχι και εδώ. Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Άρης πέρασε μπροστά όπως σας είπα, αλλά στα τελευταία δευτερόλεπτα, αλίμονο, Άρης είσαι, υπήρξαν δύο φάσεις που χρειάστηκαν και instant replay.

Ενώ με 4 δευτερόλεπτα λέει για το τέλος και το σκορ ήταν 70-67, ο Άρης κέρδισε 2 βολές και την κατοχή, καθώς υπήρξε αντιαθλητικό φάουλ και έτσι έληξε το παιχνίδι. 70-68. Τα κομμάτια. Για 2 πόντους, βέβαια. Δεν πειράζει. Μπράβο στα κορίτσια μας. Μπράβο.

0: Ο Μόργαν έκανε κάποιες δηλώσεις και στο ραδιόφωνο μας, αγαπώ όλοι τους φίλους του Άρη. Γεια σου ρε Μόργαν. Και εμείς love you. Και ο Δημητρίεβης λέει, μας όθησε από την αρχή με απίστευτη ενέργεια ο κόσμος. Μπράβο παιδιά. Να διαβάσω κάνα μηνυματάκι και να ανοίξουμε καμιά γραμμή. Τι ώρα είναι, και 31. Και να δούμε λίγο τα του ποδοσφαίρου μας. Ο Κωνσταντίνος, ο 484, καλησπέρα, λέει Μάριον. Από την κυτρινόμαυρη Ακρινή Κοζάνης, καλή εκπομπή. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλή ακρόαση σε όλους σας. Με την νίκη σήμερα. Ποια πίνδα βρε. Με την ομάδα Βόλου. Ας σταματήσουμε λίγο τα αρνητικά σχόλια σε κάθε μάτς, μόνο να ευχηθούμε νίκη, τίποτα άλλο. Δυστυχώς τα κορίτσια μας στο μπάσκετ χάσαμε, λέει. Ναι, ακριβώς, αυτό έλεγα τώρα, Κωνσταντίνε. Μόνο Άρης εύχομαι νίκη σήμερα, έστω και με μισό γκολ, δίχως αρνητικά σχόλια πριν το μάτς. Πες τα, ρε Κωνσταντίνε, πες τα λίγο. Εμείς εδώ πέρα τι κάνουμε, δηλαδή. Εμείς δεν ξέρουμε, εδώ αρχίζουμε να βγάζουμε τα ισόψυχά μας. Πριν το μάτς όμως, ρε. Έχουμε και το μετά, άμα είναι. Πριν από κάθε μάτς κάντε λίγο κράτη, λίγο όπα, λίγο μπάστα. Γεια σου και την μαύρη Κοζάνη. Την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Μιχάλη, ο 484, που μου στέλνει εδώ. Το τριφύλι τώρα το πράσινο είναι για την τύχη, να φανταστώ. Έχουν και μάτς σήμερα, δε, και αυτοί. Ένα σκόρδο και καλή τύχη, λέει. Καλή τύχη, Μιχάλη. Καλησπέρα, φίλε μου. Και ο φίλος ο Ιγκόρ. Ο Ιγκόρ από την Κιτρινόμαυρη Χόλαντ, το 787. Βρε καλό στην, λέει. Το γύρισαν, λέει, από εδώ, το γύρισαν από εκεί, σε φέραν στο στούντιο, λέει. Εγώ πάντως χαίρομαι που σ' ακούω, Μάριο, με την νίκη και σήμερα. Τι να πεις τώρα τον Οσανλή, όχι. Από εδώ ήμουν, γήπεδο θα πήγαινα. Έτρεξα λίγο παραπάνω να τελειώσω τις δουλειές μου, σαν καλή νοικοκυρά και σύζυγος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι να. Τι να πω, όσοι. Γεια σου ρε Ιγκόρ, τα φιλιά μου. Τι ακούγεται. Κιτρινόμαυρη Χόλαντ. Παιδιά, από πού είναι τώρα αυτό, τι ακούστηκε, μπαγκαμπούμ. Ακούω φωνές, δεν είμαι καλά. Τι κάνει καλά έξω που πουνίζει. Και εγώ χαίρομαι που σας διαβάζω, παιδιά. Γεια σου, Ιγκόρ. Με την νίκη και σήμερα. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε καμιά τηλεφωνική γραμμή για όσα αδέρφια θέλετε να πείτε το οτιδήποτε γουστάρετε για τον Άρη. Είναι Άρης να γουστάρει. Και είναι σήμερα διαιτητές, δεν το είδα, κάτσε το δω λίγο. Μια και σφύριξα και τους θυμήθηκα. 23, 13, 28, 8, 28, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Όχι δά, κύριε Πάνο, κιτρίνα μαύρα γρεβενά. Μόνο με την Bonnie θα με έκανες να εμφανιστώ. Και μια παολίτσα θα έκανε στο τη σκασιά σου, κύριε Πάνο. Την καλησπέρα μου, κυτρινόμαυρα γρεβενά, γεια σου, κύριε Πάνο. Την Bonnie Tyler εννοεί, έτσι, και το είτε heart attack. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλησπέρα, αγαπημένο μου Μάριο.
0: Πού είσαι ρε Πασχαλάκο, ρε. Τι κάνεις.
1: Τι να κάνω, παραμένω Άρης. Δεν ξέρω αν ενοχλεί κάποιος αυτό, εγώ...
0: Όχι βέβαια.
1: Έτσι έχω μάθει δηλαδή.
0: Έτσι, από μικρά παιδιά.
1: Από τότε που έγινα, έξω, γιατί εγώ δεν γεννήθηκα, δεν είχα αυτή τη μεγάλη ευλογία, είχα λίγο πιο μικρή ευλογία.
0: Α, τι δηλαδή.
1: Να δω το φως και να συνεχίσω να παραμένω επί της ευλογίας.
0: Αχα, ωραίο. Πολύ φιλοσοφικό.
1: Μάριον, με τον Πασχαλάκο μιλάς.
0: Έτσι, σωστά. Τι... Μα άντε, δεν το είπα εγώ, πες το εσύ να με διορθώσεις.
1: Καταρχήν να είσαι καλά που με θύμιζες αυτό που είπε και ο Δημήτρης εχθές.
0: Ποιο?
1: Τους 30 πόντους δηλαδή. Αν καταρχήν σκέψου τι επίπεδο μορφωτικό και τι επίπεδο βασικά ανθρωπιστικό και οτιδήποτε άλλο βάζει, το επίπεδο μεγάλο ρε φίλε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή όταν είσαι μπροστά 30 πόντους, 28, 29,5 και λες κοίταξε άμα το πάρει ο αντίπαλος,
0: ναι.
1: Εντάξει ξέρεις. Έχουμε δει και τέτοια θαύματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μόνο σε εμάς δεν συμβαίνουν τέτοια θαύματα. Δεν συμβαίνανε. Στο μπάσκετ να τα ξεχάσουν τα θαύματα, γιατί είπαμε ο Άρης είσαι επίπεδα, προσθεθήκανε κι άλλα και είναι δύσκολο. Σε λίγο θα τρέχουν να μας βλέπουν.
0: Έτσι.
1: Τέλος πάντων, να πάμε εκεί που μας πονάει σήμερα που δεν πάει να... Δεν λείπει η πίστη. Η πίστη τουλάχιστον η δικιά μου και θεωρώ όλων των αδερφών για το σημερινό. Αν και θα έπρεπε να αρχίσω, ξέρεις, σήκω, φύγε, Θόδωρε και τέτοια πράγματα.
0: Όχι τώρα πριν το μάτι, σε παρακαλώ, δεν θέλω τέτοιο αρνητή.
1: Δεν μου λες, με έχεις ακούσει εμένα ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Να μιλήσω ποτέ. Κατά, ας πούμε.
0: Ποτέ.
1: Τέλος. Τίποτα. Ξέρω που είμαι, ξέρω τι πιστεύω, τι υποστηρίζω, τι αγαπάω, τι έχω μέσα μου, σε όλο μου το σώμα, στο πετσί μου, στο αίμα μου παντού.
0: Να, σε όλα
1: τα κύτταρά μου.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Έτσι θα πάμε. Αυτό είναι ο Άρης, αυτό αγάπησα, το να με δυσκολεύει πάντα και να έχω πάντα απορία. Να λέω γιατί ρε πρέπει να πάντα να ανήκω στο φως και όχι στο σκοτάδι, κατάλαβες.
0: Μπράβο ρε Πασχαλάκο.
1: Τα έχουμε ξαναπεί, ο Άρης είναι μόνο φως. Όποιος θέλει να μυθεριάζει, να μυριλιάζει, να γκρινιάζει και να κάνει, το μόνο που κάνει είναι κακό στο σύλλογο, στην ιδέα που αγαπάμε και υποστηρίζουμε. Και θρέφει μόνο το στήρο εγωισμό του. Τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρης, πριν το για πάντα και όλες τις ζωές. Εσύ πώς είσαι, κορίτσι μου.
0: Δόξα τω Θεώ. Σ' αφήνω να τα πεις, να ξεθυμάνεις. Καλά είμαι, ρε Πασχαλάκο. Δόξα τω Θεώ.
1: Να σε πω, σε αναχωριέμαι βασικά που ακούω μύρλες.
0: Έλα μωρέ, εντάξει, ξέρεις τι γίνεται. Θα πούμε και την κριτική μας. Εγώ θα το ξαναπώ. Θα κάνουμε την κριτική. Δεν είναι το θέμα της κριτικής. Το θέμα
1: κοίτα,
0: είναι
1: αυτό
0: που λες, πώς το λες. Όχι το αυτό που λες. Είναι πώς το λες.
1: Αυτό είναι το υγιές.
0: Μα φυσικά είναι το υγιές.
1: Εντάξει,
0: αλλά πώς, άμα δεν βγάλουμε τα ισόψυχα, τα εντάξει, ψυχολογικά μας που έχουμε στο σπίτι μας.
1: Δηλαδή κάθομαι και σας ακούω τώρα, ας πούμε, και στο ράδιο, που πολλές φορές δηλαδή ακούγονται σε κάποια άλλα αδέρφια. Ωραία. Λέω, με πάει το χέρι να το κλείσω πραγματικά.
0: Α, στον κόσμο να πει ό,τι θέλει. Εδώ απλά επειδή έχουμε και το αυστηρό της κατάστασης, επειδή το θέμα του αέρα και το ραδιόφωνο είναι και αυστηρό, δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε.
1: Ούτε υβριστικός είναι ο λόγος μου, ούτε προσπαθώ δηλαδή στο μέτωπο.
0: Πασχαλάκο, κλείσε και με αυτό, γιατί έχω και άλλη γραμμή, φίλε μου.
1: Άντε, αγόρι μου. Την αγάπη μου,
0: επίσης
1: για πάντα και για όλες τις ζωές, και ο Άρης θα πάει χιλιόμετρα μπροστά.
0: Να μην και πότε,
1: Παναγία. Να μην τομάζουν και ό,τι είναι να έρθει θα έρθει, να το ξέρετε.
0: Έτσι.
1: Και μόνο καλό θα έρθει για τον Άρη. Την αγάπη μου, Μάριο, και σε ευχαριστώ για τον χρόνο.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Πασχαλάκο μου, τα
1: την
0: φιλιά μου.
1: Μου, κοριτσάρα μου.
0: Γεια σου, ρε πουλάκι μου, επίσης, Πασχαλάρα, γεια. Brooke Springsteen, cover me. Καλύψέ με. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ, ορίστε.
2: Γεια σου, Μάριο.
0: Γεια σου, Αποστολάρα. Κιτρινό μαύρο σέβασμος.
2: Ναι, μπράβο.
0: Έτσι.
2: Χαίρομαι που με αναγνωρίζεις.
0: Καλή τέτοια φωνή.
2: Καλή επιτυχία στην παλάρα μας. Εχθές το χαρήκαμε στο μπάσκετ.
0: Ου, πολύ.
2: Εγώ θα το βλέπω από τη δουλειά.
0: Α, δουλεύεις, εργάζεσαι. Κρίμα.
2: Ναι, ναι. Σε φυλάξει security.
0: Ναι, ναι, θυμάμαι, Αποστολή μου, θυμάμαι. Καλή δουλίτσα, πάνω απ' όλα η δουλίτσα.
2: Να σε θυμίσω, επειδή σε άκουγα, σήμερα είναι του Αγίου Λουκά.
0: Δεν είναι σήμερα καμία εορτή, το είδα.
2: Είναι.
0: Το Αγίου Λουκά, ποιο είναι το γιατρό.
2: Δεν ξέρω και είναι προστάτης των σιδηροδρόμων.
0: Α, έχει και άλλον Άγιο Λουκά που είναι προστάτης των σιδηροδρόμων. Δεν το γνώριζα, δεν το έγραφε.
2: Δουλεύω κιόλα στου σιδηροδρόμους.
0: Να σα σκεπάζει.
2: Να σας σκεπάζει,
0: να σα προστατεύει, δεν το γνώριζα.
2: Καλή επιτυχία και στην παλάρα μας.
0: Καλή επιτυχία.
2: MBA πλέον γενικάμε.
0: Δόξα τω Θεώ. Μέχρι στιγμής. Ένα-ένα. Βήμα-βήμα. Δεν λέμε γίναμε και θα γίνουμε κι άλλο. Αυτό.
2: Και θα γίνουμε, ναι. Όλα τα καλύτερα σε όλα τα θέματα.
0: Να σε καλά, ρε Αποστολάρα μου. Να σε καλά. Και με το καλό και εσύ, καλή δουλίτσα.
2: Και στο επόμενο μάτς θα ήθελα στη διοίκηση και τον Παναγιώτη Γιαννάκη να φτιάξουν σχέσεις.
0: Α, όχι. Εγώ δεν θα το ήθελα αυτό. Συγγνώμη. Διαφωνούμε. Έχουμε διοίκηση η οποία είναι power. Δόξα τον Πανάγαθο.
2: Εντάξει, ναι.
0: Όχι, δεν θέλω. Ούτε τον Γκάι θέλω. Για να μην παρεξηγηθώ. Ούτε τον Γκάλι θέλω. Είχα μια συνομιλία με έναν φίλο προχθές να μπει ο Γκάλι. Όχι, το έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν θέλουμε ούτε Γιαννάκη ούτε Γκάλι.
2: Κοντά στην ομάδα, κοντά στην ομάδα.
0: Κοντά στην ομάδα είναι ευπρόσδεκτος όλος ο κόσμος, Αποστολάρα μου.
2: Αυτό θα σε έλεγα.
0: Ακριβώς. Πόσο άλλωστε τώρα αυτοί οι μεγάλοι αθλητές.
2: Τα χαρτάκια από τον αρέσουν να στον καλέσουν να δει μάτσι και στην μπάλα.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, Αποστολάρα, φιλιά πολλά.
2: Επίσης,
0: τσάω, τσάω, καλή δουλίτσα, γεια.

Την καλησπέρα μου, Κυριάκα, ρε κυτρινό μαυροφύλληρο. Πήγαν οι ακαδημίες και άδειες τα πιθήτα. Οργανωτική αποτυχία το συνέδριο. Ρε, αυτά τα 100 χρόνια θα έχουν να τα θυμούνται για πολλά χρόνια. Μη σου πω άλλα 100. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω ρεπορτάζ τώρα, να το διαβάσω όλο. Ευχαριστώ πάντως, έτσι μ' άρεσε να κάνω το σχόλιο. Εσείς πάρτε το, πετάξτε το κάτω, αφήστε το να πέσει.

Και στον Εμίλιο τον Μίλιο, τον αγαπημένο. Βάμος λέει αυτοκράτορας. Και βάμος και ποδοσφαιράρα. Εμίλιε, την καλησπέρα μου. Καλλιτεχνάρα Brian Ferry, αγαπημένος. Let's stick together. Φοβερός, φοβερός Brian Ferry.

ρε Βαντζέλ. Ο 116. Καλησπέρα, λέει κοριτσάρα. Άιντε και με την νίκη σήμερα. Μπράβο στην ομάδα μπάσκετ. Ο Αυτοκράτορας είναι εδώ, Αριανάρα. Η κυτρινόμαυρη Κρήτη. Ο Βαντζέλ, που βρίσκεται στα κυτρινόμαυρα Μάταλα. Εκεί στη σπηλιά του. Γεια σου, ρε Βαντζέλ. Καιρό έχω να σε διαβάσω, βρε. Ηρεμήσαμε τώρα, ε. Έφυγε το καλοκαίρι, φύγανε οι τουρίστ. Χαλαρωείτε τώρα, Βαντζέλε. Στέλνουμε και κάνα μηνυματάκι. Ο φίλος μου ο Παντελής, ο 697, καλησπέρα μας λέει. Εκτός από τις βολές που έκανα σχόλιο για την μπασκετάρα χθες. Πριν, χθες λέω, άντε καλά. Πριν, γεια σου Παντελή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακόμα λίγο υστερούμε και θέλουμε λίγο προπόνηση, η αλήθεια είναι. Όπως ήμασταν και πέρσι. Αλλά στο που έλεγα για το rebound, επιτέλους βλέπουμε rebound. Γενικότερα επιτέλους βλέπουμε κάτι το διαφορετικό που έχω την εντύπωση ότι... αυτό το μπάσκετ είχαμε να το δούμε από εκείνες τις χρυσές δεκαετίες, Παντέλο. Όλα θα τα δουλέψει, όλα τα βλέπει ο κόσμος.

0: Τι? Ο 964 ο Δημήτρης μου στέλνει βιντεάρα μέσα από το Αλεξάνδριο εχτέ. Φουλ. Φουλ. Ομορφιές. Ήρθαμε λέει από την κυτρινόμαυρη Athens, ρίξαμε 30 και επιστρέφουμε. Α, αυτά είναι. Καλώς ήρθατε, τσεπώσατε το διπλό. Το διπλό για σας. Το μονό. Τσεπώσατε την νίκη τέλος πάντων. Τριαντάρα, καθαρό εμι οριτζινάλε. Τσεπάτη, ομορφιά. Και με γεμάτες τσέπες, 15 από εδώ και 15 από εκεί. Τα πονταλάκια. Επιστρέφεται στην Athens, Δημήτρη. Τα φιλιά μου, την καλησπέρα μου, καλή επιστροφή. Καλό δρόμο. Το ευχαριστηθήκατε, το απολαύσατε και πίσω Γιάννη τα καράβια. Ω, τι έχω εδώ, έχω κλείσει Viper από τον Τζίμι. Τζιμάρα.
1: Γεια σου Μάριον.
0: Πού είσαι ρε κυτρινό μαύρη New York, αυτό μου, πού είσαι.
1: Πού να είμαι, εδώ εδώ, στην ξενιτιά.
0: Στην ξενιτιά ρε Τζιμάρα, πού χάθηκες και εσύ βρε.
1: Εδώ είμαι, πού να πάω.
0: Εσύ εκεί είσαι, στο New York, αλλά δεν παίρνεις κανένα τηλέφωνο. Τώρα τι ώρα είναι εκεί καλέ, 5, 10. 10 το πρωί. Καλημέρα Τζίμι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ακόμα στο καλημέρα είσαι ρε Τζίμι. Εδώ εμείς φάγαμε, χωνέψαμε, στο καλησπέρα είμαστε. Τι έγινε να πούμε, New York.
1: Είστε πρωτοπόρια, εσείς είστε μπροστά, χρόνια μπροστά.
0: Έτσι το λέμε πάντα.
1: Εμείς είμαστε καθυστερημένοι εδώ.
0: Είστε πίσω, εμείς είμαστε του front.
1: Αριανάρα, τι λέει η Αριανάρια Μάριον.
0: Τι να λέει ρε φίλε, δεν την είδες εχθές. Τι ώρα ήταν εκεί βασικά.
1: Αλλά περιμένω περισσότερα.
0: Από το μπάσκετ, περιμένεις κι άλλα, ε? Σίγουρα κι εγώ.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν οι δυνατότητες. Γι' αυτό το περιμένουμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έτσι, έτσι, ρε Τζιμάρα.
1: Τα παιδιά εκεί, ο Κάρι και ο Βόλος, τι θα γίνει σήμερα.
0: Σήμερα, να αυτό περιμένουμε. Να, σε 2 ώρες και κάτι έχουμε σέντρα. Έρχεται ο Μπέος. Έρχεται το πουλάκι μου. Έρχεται.
1: Ο νοικοκύρης.
0: Ο νοικοκύρης, ναι, ο οικογενειάρχης.
1: Ο Πασχαλάκος, τον άκουσα τον Πασχαλάκο.
0: Τον άκουσες?
1: Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Πάντα ωραίος είναι ο Πασχαλάκος.
0: Πάντα. Ψυχή μιλάει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ναι, πουλάκι μου, εσύ καλά είσαι?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, Τζιμάρα μου, για κάνα ψάρεμα πας.
1: Βέβαια, τι, χωρίς ψάρεμα ζούμε.
0: Δεν ζεις, εσύ το ξέρω, ναι. Λίγο σε έχασα τελευταία, γιατί δεν έχω χρόνο να ρολάρω. Και λίγο σε έχασα λίγο εκεί με τις ψαρούκλες που ανεβάζεις.
1: Είναι.
0: Και ζηλεύω.
1: Είναι, εντάξει. Τα ψαράκια μας είναι σε καλό δρόμο.
0: Μπράβο, ρε Τζιμάρα μου, μπράβο. Έτσι, πάντα. Αν και δεν ευχόμαστε στους ψαράδες, αλλά εγώ σου εύχομαι έτσι πάντα τέτοια. Αυτό μόνο.
1: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Και εσύ, ρε Τζιμάρα μου.
1: Σας αγαπάμε.
0: Love you too.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Και όποτε γουστάρεις, να παίρνεις, σας ακούμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, να είσαι πάντα καλά, Μάριον.
0: Και εσύ, ρε Τζιμάρα μου, και εσύ. Και εσύ, φιλιά πολύ. Πολλά. Φιλιά στη New York. Bye bye. Άντε, καλημέρα, βρε. Καλημέρα. Ακόμα και το New York πίσω είναι, ρε.

0: μου στέλνει και φωτογραφία ο Δημήτρης που επιστρέφουν. Είναι καθοδόν μέσα από το αυτοκίνητο το φώτο προς Αθήνα Κόρινθο. Και εκεί βλέπω μούντα ο καιρός, συννεφιά, μαυρίλα. Προσοχή, προσοχή Μίτσο. Σγάζγα φίλε μου, σιγά σιγά, μην πειράζει, άργησε και μια-δυο ώρες. Έντρεχτη. Καλό δρόμο με το καλό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ, κρατάμε συντροφιά στο ταξίδι σου το μεγάλο για την κιτρινόμαυρη Athens. Καλώ ήταν και το Χριστάρα, ο 968. Καλησπέρα μας λέει από την κιτρινόμαυρη επανομή. Το μέρος που έχει επάνω τους ώμους. Η επανομή. Πέσανε σήμερα οι γυναίκες μπάσκετ, λέει, με τον Πάνο Μαχαλά. Ναι ρε φίλε, τώρα πριν λίγο το είπα, δυστυχώς χάσαμε. Χάσαμε στις λεπτομέρειες τα τελευταία δευτερόλεπτα για 2 points, Χριστάρα μου. Μάλλον τώρα συντονίστηκες και δεν άκουσες. Ναι, το έλεγα πριν. Δυστυχώς τα κορίτσια μας. Από ό,τι φαίνεται όμως από το σκορ, δεν έφυγαν αμαχητοί. Δεν κατέβασαν όπλα. Την καλησπέρα μου στην κιτρινόμαυρη επανομή. Γεια σου, Χριστάρα. Και εγώ το κάνω ωραία. Στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
1: Γεια σου, τρελοκομείο.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνεις, ο Μάνος από Εύωσμο.
0: Γεια σου, Μάνο μου, κιτρινό μαύρο Εύωσμος.
1: Ανοίξαν οι ουρανοί, Μάριον.
0: Άντε, βρέχει.
1: Εδώ γίνεται του κουτρούλου γάμου.
0: Σόπα, ρε φίλος. Δυτικά, κάτσε να δω λίγο έξω.
1: Κακός χαμός, δεν ξέρω από εκεί, αλλά.
0: Εδώ, τώρα που βλέπω λίγο έξω, έχει πιάσει μία μαυρίλα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αν βρέχει. Δεν μπορώ να δω.
1: Right through, βρέχει, άστα να πάω.
0: Να είσαι το καλό Παναθηναϊκό.
1: Μόνο αυτό εγώ ανησυχώ, λόγω του γηπέδου και τα λοιπά. Ναι, δεν κρατάει νερά, αλλά τώρα ξέρεις, δηλαδή μια φάση τραβή είναι αυτό, ρε παιδί μου, να γίνει, γιατί κατά τα άλλα νομίζω υπερέχει η ομάδα του Βόλου, αλλά δούμε.
0: Οχ, ναι, σαν άκουσα, μπουμπονίζει κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, καλά τα άκουσα δηλαδή εγώ πριν.
1: Κάνα δυο καλά έκανε, ναι.
0: Ναι, και τώρα τα άκουσα, ναι.
1: Εχθές η υπόθεση νομίζω ήταν ψεκάστη, σκουπίστε, τελειώσατε.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Κάπως έτσι, ας πούμε.
0: Όλο το παιχνίδι έτσι.
1: Ναι, ναι, δεν έδειξα από την αρχή. Δεν ξέρω, εγώ την ΑΕΚ φέτος την είχα πιο δυνατή, ρε παιδί μου, αλλά αυτή είναι πολύ αποδυναμωμένη, δεν ξέρω.
0: Πάρα πολύ. Α, είναι και αυτό που έλεγα πριν, ξέρεις, σε κάποια φάση ένιωσα και μια λύπη. Λέω, ρε φίλε, μα δεν σε θέλει η μέρα, λέω, δεν βάζεις τίποτα.
1: Εντάξει, ναι, σίγουρα δεν σου πάει τίποτα, αλλά βάζει περίπτωση. Εντάξει.
0: Θα φανεί στο επόμενο.
1: Δες το κι αλλιώς, άμα ήταν αυτή στη θέση μας, δεν θα μας λυπηθεί κανείς.
0: Κανένας ποτέ.
1: Ναι, και εμείς έτσι δεν έχει.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Την άλλη φορά φάγαμε 50 από τον Παναθηναϊκό, ότι ήταν και δεν μας λυπήθηκε κανείς. Έτσι και εμείς. Στα αυτιά, όποιος είναι, τον βαρά στα αυτιά λύπητα.
0: Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι τέρμα λίγο αυτό με το fair play και merit play, τέλος.
1: Ναι, ναι, όχι. Όπως δεν μας λυπούνται, πώς το λέει η παροιμία, εφόσον δεν με σέβεσαι, τότε θα με φοβάσει.
0: Έτσι, πολύ ωραίο, σωστό. Δεν θα έρθεις. Στο μάτς.
1: Όχι, όχι, γιατί είμαι λίγο. Με έπιασε άλλου μπάνκου κάτι και είμαι.
0: Οχ, οχ, αμάν.
1: Στον αμάν που να είναι το
0: αμάν, περαστικά, περαστικά.
1: Τώρα μπορεί να και ο καιρός λίγο να παίζει ρόλο, ξέρω.
0: Σίγουρα. Όταν είναι να χαλάσει ο καιρός, ό,τι έχουμε κάνει, εγώ μια μέρα θυμάμαι, θα χαλούσε ο καιρός και με πονούσε, ρε φίλε, μέχρι και ο φρονιμίτης που έβγαλα.
1: Έχουμε γίνει μετεωρολόγοι.
0: Πραγματικά.
1: Να μα κάνει κάτι τέτοιο.
0: Έμι, κανονικότατο, ναι, ρε. Όχι, λέω, θα χαλάσει ο καιρός, έλα.
1: Και κάτι τελευταίο, ρε. Σαν φαντασία, σαν τέτοιο. Χθες στην καινούργια την Κερκίδα είδα σημαίες και τερμόμαστε και τα λοιπά. Ένα πάρα πολύ ωραίο οπτικά στην τηλεόραση. Έτσι.
0: Ναι, οι πολλές σημαιούλες, ναι.
1: Ναι, φαντάζεσαι σε αυτό το πόσο είναι μήκος και πλάτος. Να έχεις ένα μεγάλο πανό, ρε παιδί μου, και από εκεί και πέρα φανταστεί ο κάθε Αριανός ότι μπορεί να γράφει επάνω. Ξέρω εγώ, μπορεί να έχεις ένα κίτρινο μαύρο λευκό πύργο, ένα μπουντόκ, ας πούμε, να ανεμίζει. Ξέρω εγώ, έτσι, δηλαδή, σαν παρουσία στην αρχή που ξεκινάει ο αγώνας, θα είναι νομίζω ένα.
0: Έχουμε κάνει κατά καιρούς και μεγάλα σεντόνια. Έτσι που ανεβάζουμε.
1: Ναι, ναι,
0: και στο μπάσκετ νομίζω κάναμε, ναι.
1: Ναι, θυμάμαι, στο ποδόσφαιρο θυμάμαι σίγουρα στη θύρα 2, ας πούμε,
0: καλά
1: πολύ
0: εσύ.
1: Μεγάλο, ας πούμε,
0: στο ποδόσφαιρο κάναμε πολλές φορές.
1: Ναι, ναι, στο πάρα ποδόσφαιρο στη θύρα 2 θυμάμαι. Αλλά στο μπασκετάκι τώρα στην καινούργια τη θύρα θα νομίζω θα είναι κάτι έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά πάντως χθες με τις σημαίες ήταν πάρα πολύ ωραίο το σκηνικό.
0: Πολύ, πολύ, όντως, όντως.
1: Θα δούμε, άντε με την νίκη.
0: Με την νίκη, αμήν. Αμήν.
1: Να σε καλά.
0: Υγεία και σε σένα και περαστικά, φίλε μου.
1: Άντε,
0: τσαο, γεια. Come on, come on, let's stick together. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα.

Τι είπε εδώ ο Πετρής? Κάναμε, λέει, καλή δουλειά στη διάρκεια της διακοπής. Οι συνθήκες στην ομάδα είναι πολύ καλές. Τι μούτρα είσαι και εσύ, ρε Πετρή. Ο Πετράν μας. Ο Ζερεμί μίλησε στο συνδρομητικό για την σημαντικότητα, λέει, του παιχνιδιού κόντρα στον Βόλο, ενώ τόνισε πως η ομάδα είναι καλά μετά τη διακοπή. Ο Ζερεμί Πετρής, όπου δεν έχει καθιερωθεί στις βασικές επιλογές του coach, του κυρίου Μιχάλη Γρηγορίου, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. ACDC ακούμε, Highway to Hell. Βοηθώντας τον Άρη μας ο Ζερεμί, περισσότερο από τον Μπάγκο. Έκανε, λοιπόν, κάποιες δηλώσεις και μας είπε ότι η ομάδα είναι καλά τώρα. Κάναμε καλή δουλειά στη διάρκεια της διακοπής. Χαιρόμαστε που τα ακούμε. Αρκεί να το δούμε και στον καζόν. Είχαμε την ευκαιρία να επανέλθουμε και να δουλέψουμε, λέει ο Πετρής. Για το σημερινό παιχνίδι σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, όπως κάθε μάτς πρέπει να πάρουμε τους 3 βαθμούς, να είμαστε καλά στο δικό μας σετ παιχνίδι και όλα θα πάνε καλά, δήλωσε ο Πετρής. Επίσης ρωτήθηκε για την προσαρμογή του τόσο στον Άρη όσο και στη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βγήκε δικαιωμένος για την επιλογή του. Είμαι ευχαριστημένος, λέει, οι συνθήκες στην ομάδα και στην πόλη είναι πολύ καλές. Αυτό και στην πόλη τώρα δεν μ' άρεσε ιδιαίτερα. Πού την ξέρεις την πόλη εσύ, Πετρής? Είσαι γυρισμένος? Σπίτι, Πετριά, στην πόλη ήσυχη. Το ξέρουμε ότι έχουμε την πιο ερωτική και όμορφη πόλη του κόσμου. Αλλά εσείς όσα λιγότερα ξέρετε για την πόλη, τόσο το καλύτερο. Άντε μια παραλία για ένα τρεξιματάκι. Άντε και ένα καφεδάκι. Άντε και μια σαλατούλα. Όσο εκεί. Ας την πόλη.

Λοιπόν, με αυτή την τραγουδάρα θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Και θα επιστρέψουμε στην δεύτερη. Μέχρι τις 6 θα είμαστε εδώ, παρέιτσα. Κιτρινό μαύρο ντύλ, εκτάκτος, εκτακτό, 4 με 6. Μάριον Συριώτου, είμαι εδώ, ακούτε Yellow Radio 101,7. Θα έρθω και με τα υπόλοιπα μηνύματά σας, με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και φυσικά συνθηματάρες. Μάλλον όχι, με το επόμενο θέλω να κλείσω την πρώτη ώρα. Από Black Sabbath. Έχουμε ακόμα έτσι ένα τρίλεπτο από ό,τι βλέπω το ρολογάκι μου. Όχι, δεν ήταν τελικά αυτό. Γιατί, έλα ρε φίλος, το επόμενο θέλω. Πώς θα γίνει να το ξεπεράσω εγώ τώρα αυτό? Για να δω λίγο τι μπορώ να κάνω. Για μισό λεπτάκι. Όχι εσύ, πατάμε ένα stop, το οποίο δεν πατιέται. Και ξαναπατάμε το play. Έτσι, μπράβο, το βρήκα. Paranoid, Black Sabbath. Σηκωθώ τώρα και στο διάλειμμα λίγο. Να πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να δω λίγο τι παίζει με τον καιρό έξω. Πολύ μαυρίλα.

Πρώματα και κρεβατάκια. Και για τους φοιτητές και χαλιά για τις κυρίες μας. Και ό,τι θέλετε έχουμε. Και το εστιατόριο Μπίλης στον κυτρινό μαύρο αγιοπρόδρομο Χάλα Κηδικής. Α, δώσουμε και το άλλο. Το σαλονικιώτικο. Το καλύτερότερο παραδοσιακό Greek σουβλάκος μόνο στον Μπιλάκο είναι πάνω στον κεντρικό δρόμο του χωριού, δίπλα στην εκκλησία με δικό του πάρκινγκ. Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου αν πάτε. Και αν το πείτε από τη Μάριον, τσεπώνετε δωράκι. Ο Μπιλάκος. Πάμε για το διαφημιστικό. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχομαι σε λίγο. Μη φύγει κανείς.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορεί. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
8: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
10: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
9: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε.

0: It's action service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
1: Ποιος εγώ?
0: Ήφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. It's action service. Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
1: Και injectionservice.gr.
0: Lease access.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
6: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
5: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
6: Υπέροχα θαλασσινά.
5: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
6: Κάστρο Πηλαία.
5: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
6: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
5: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
6: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
5: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
7: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
8: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
7: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
8: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
7: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
8: Και μετά?
7: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
9: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
10: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
11: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
15: GPS και βυθώματο έχεις?
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
15: GPS λογικό έχεις?
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
14: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
15: Μεϊμάρης.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

δυνατόν να ξεκινήσουμε συνθήματα, όπως σας υποσχέθηκα για τη δεύτερη μας ώρα. Το πρώτο, ο ύμνος. Ο ύμνος της Αριανάρας μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, αδέρφια. Επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα μέχρι τις 6. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριον Συριώτου εδώ, εκτάκτος, με το έκτακτο. Κιτρινό μαύρο, δι. Και τώρα βγήκα έξω λίγο στο μπαλκόνι να δω λίγο τι παίζει. Μαυρίλα, βρέχει, φυσάει λίγο. Δεν ρίχνει καρέκλες, αλλά βρέχει καλά. Ας ευχηθούμε. Έχουμε ακόμα ένα δίωρο μέχρι τη σέντρα. Μπας και σταματήσει, τι να πω. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, όσοι επιθυμείτε, στο 23-13-28-8-28, καλείτε, πατήτε το ντουο, το 2, για να βγείτε στον αγέρα της πόλης. Γιατί έξω η... Ποια ήταν σήμερα, καλή το πρωί? Σοφία? Ναι, η Σοφία ήταν Σάββατο. Κυριακή η Σοφία. Έφυγε σχόλες το κορίτσι, οπότε πατάτε το 2 και έρχεστε μέσα στο στούντιο κατευθείαν να επικοινωνήσετε στον αγέρα. Επίσης, στο Yellow Viper στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα διαβάσω όλα όσα δεν πρόλαβα την πρώτη ώρα. Στο 6936-512-099, αλλά και στο post της εκπομπής μας, στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, κάτω από το logo. Και την αφεντό μου τσουνάρα μου, μπορείτε να σχολιάζετε για να τα διαβάσουμε όλα εδώ παρέιτσα. Έχω μια απορία, το συζητούσα στο σπίτι γιατί πήρα διάβροχο. Και ξέρετε τώρα, είμαι από τους ανθρώπους και από τις γυναίκες που δεν χωνεύω deep κατά deep το αξεσουάρ με όνομα ομπρέλα, έτσι. Δεν παίρνω ποτέ μα ποτέ ομπρέλα. Δεν την μπορώ, δεν την χωνεύω, δεν τη συμπάθω. Άρα για λέω στο γήπεδο περνάει λόγω η ομπρέλα. Ή είναι πράγμα που μπορείς να το ρίξεις και έχεις μουσκεμα. Πάρε λίγο ένα διάβροχο λόγω εκεί. Έχουμε τρέλα.

υπάρχει καθόλου. Τι καλά να είμαστε που θα πάμε με τη βροχή με τα αδιάβροχα, ρε φίλε. Το δώσαμε ολόκληρο που... Στα 14 λεπτά μετά τις 5 είμαστε. Ήρθε ο καιρός να τι! Αυτό. Καλά που ξέρουμε και τα συνθήματα, δηλαδή ξέρουμε πότε το κατεβάζουμε το εσουρού. Η χορηγή της εκπομπής μας είναι το Home Fashion Λευκά Είδη Λευκόραμα. Ό,τι έχει να κάνει με το σπιτάκι σας. Λευκά Είδη, σεντονάκια. Καρεδάκια, χαλιά σε πάρα πολύ καλές τιμές. Μισοτιμή σχεδόν, μην πω και πιο κάτω. Προσφοράρα. Μοκέτες, κρεβατάκια, στρώματα, μονά διπλά. Πηγαίνετε εκεί στον κύριο Βαγγέλη Βλάχο, είναι ο πατέρας του Χριστάρα του Βλάχου, το Λευκόραμα. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον, ψωνίστε, τσεπώστε και δωράκι. Και το εστιατόριο Μπίλης στον κυτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής με το καλύτερο, νοστιμότερο, παραδοσιακό γκρίκ σουβλάκι. Λέτε στον Πιλάκο λοιπόν, που είναι ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα, ότι είστε από την Μάριον, τσεπώνετε δωράκι.

ρε, τι ωραία η μπάντα μας, ρε φίλε. Όταν την ακούω έτσι πολύ καρδιοχτυπώ. Ο φίλος ο Τζίμι, ο 272, επιτέλους λέει εκπομπάρα. Μάριον ψυχάρα, πριν από κάθε ματσάρα. Έκανε και το ποιματάκι του. Εδώ ο Τζιμάρας. Βάμος αριανάρα με κιτρινό μαύρες καρδούλες. Ποιος βρες έκαψε με τα ρεμπέτικα? Πού, καλέ, έχει να κάνει pre-game ο Αλεξάνδερ κάτι εβδομάδες. Ήταν και άρρωστο το παιδί. Περαστικά απόχω. Γιατί και αυτά καλά είναι. Πριν από κάθε ματσάκι, τώρα είσαι στην παρέα, πίνεις τα τσιπουράκια και τις ριτσινούλες. Τι ωραία. Βοηθάει ο καιρός, αν την πίστη. Τα φιλιά μου, Τζιμάρα. Πού είσαι, ρε Τζόρτζ, ο 494. Η πρώην η παιδική μου παρέα, η περσινή, η προπέρσινη και η παραπροπέρσινη. Κατεβαίνω, λέει, κομμάτια το σύνθημα. Κατεβαίνω, φιλενάδα, λέει ο Τζόρτζ, αρρώστια. Ε, τι, καλά είμαστε, φίλε μου. Καταρχήν, αφού ακούς εμένα, σίγουρα δεν είσαι καλά. Ένα το κρατούμενο. Αφού έρχεσαι και με αυτόν τον καιρό, αγαπητέ, είσαι double, δεν είσαι καλά. Τα φιλιά μου, Τζόρτζ, με το καλό να μας έρθεις. Πολλά.

Καλώ ήρθατε και τον Ισίδωρο. Ο 253, καλησπέρα Μάριο, καλή εκπομπή. Γεια σου ρε Ισίδωρε, καλησπέρα μου. Καλή ακρόαση και τα φιλιά μου στην Ολγίτσα σου, την κοριτσάρα μας γυναίκα Ενάρη. Σε όλες τις γυναίκες Ενάρη, φιλιά. Το ξέρω κύριε Πάνο, το ξέρω ότι έκανε χθες το βράδυ εκπομπή ο Άλεξ, τον άκουγα. Τα φιλιά μου και τρίνα μαύρα, γρρρρεβαινα. Λοιπόν, είπαμε ότι θα ψάξουμε και τους διαιτητές, τους βρήκαμε, για να δούμε λίγο τι... Κουνούπι έχω ρε φίλε. Ρε εσύ κουνούπι, μην τρελάνεις. Ακόμα ζείτε εσείς. Κακός χαμός γίνεται έξω. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Ανοίγουμε λίγο την πόρτα, να πάρουμε λίγο αγέρα. Επειδή ζουν μερικά άτιμα ακόμα, τσουπ, ζεστούλα, τρουπώνουνε μέσα. Και το έχω τώρα εδώ πέρα στα μούτρα μου. Βζιν, βζιν, βζιν, βζιν. Έλα. Άρης Βόλος λοιπόν, σήμερα Κλεάνθης Βικελίδης, 7 η ώρα η Σέντρα, διαιτητές. Διαιτητής Βασίλειος Φωτιάς. Εν τω μεταξύ, ένα παράξενο πράγμα έτσι. Κάθε φορά που διαβάζω τους διαιτητές, με όλους γελάμε, δεν έχει να κάνει κάτι. Όλοι τους γελιά είναι, ναι. Οπ, βοηθή Ανδρέας Μεϊντάνας και Μιχαήλ Παπαδάτσης. Τέταρτος, Κωνσταντίνος Τσέτσιλας. Βαρ, Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Τσακαλάκι. Και Βαρ, ο Μελέτιος Γιουματζίδης. Κανόνι την πορεία σου φωτιά. Ας ανάψεις φωτιές, ε. Για να ξαναδούμε λοιπόν για το Άρης Βόλος. Σήμερα 7 η ώρα, διαιτητής Βασίλειος Φωτιάς, βοηθή Ανδρέας Μεϊντάνας, Μιχαήλ Παπαδάκης, τέταρτος Κωνσταντίνος Τσέτσιλας, Βαρ Αλέξανδρος Τσακαλίδης και Βαρ Μελέτιος Γιουματζίδης.

οποίος φιλοξενούμε σήμερα τον οπουνοσουγονό μου Βόλο στο κλάν της Βικελίδης, έπειτα από την μεγάλη διακοπή των 3 εβδομάδων. Πότε πέρασα. 3 εβδομάδες λοιπόν με στόχο να επιστρέψουμε στις νίκες αλλά και στα τέρματα. Ναι, άμα έχεις νίκη έχεις και τέρματα, αλλιώς τι νίκη είναι αυτή, χωρίς τέρμα. Μετά, ναι, ισοπαλία.

0: σε ευχαριστώ. Έλα Μίτσο, πες μου και ολοκλήρωσε λίγο.
1: Ναι, για να ολοκληρώσω. Ναι. Είναι πολύ εσφαλμένη αυτή η αντίληψη. Δηλαδή, και εκεί είμαστε άρρηστοι και στα εύκολα και στα δύσκολα. Αυτό το ξέρουμε ρε παιδιά. Σκοπός να φτιάξουμε τα δύσκολα.
0: Να τα φτιάξουμε βέβαια.
1: Και τα κάνουμε εύκολα.
0: Ευχαριστώ Παυλίτο.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω κάποιοι, οι απαιτήσεις κάποιων που φτάνουν. Φτάνουν στις απαιτήσεις ας πούμε μιας ομάδας που συγγνώμη κιόλας δεν έχει σχέση με τον άλλο.
0: Έγινε Μίτσο μου, σ' αφήνω πουλάκι μου. Ναι, να σε καλά, τσάω. Ναι, Παυλίτο, ευχαριστώ. Το βλέπω κι εγώ τώρα γιατί όντως είχα κι εγώ ένα θέμα εδώ με το ίντερνετ. Τι έγινε. Χαθήκαμε για λίγο, η αλήθεια είναι. Ναι, το γνωρίζω. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Ο κύριος Πάνος εδώ μου λέει για το Τσέτσιλα, για τον διαιτητή. Βαμμένος.

0: Ευχαριστώ πολύ και τον φίλο μου τον Τέγιο 228. Όλα καλά λέει και στο ραδιόφωνο πλέον. Ευχαριστώ, παιδιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Επανήλθαμε λοιπόν και στο ίντερνετ και στο ραδιόφωνο. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε. Παρακαλώ στη γραμμή. Παρακαλώ. Έλα, αριστερά το μίλα.
1: Για λίγο δεν κόπηκε
0: για λίγο
1: και επανήλθε κανονικά.
0: Α, για λίγο. Ήτανε στράτο.
1: Πολύ λίγο, ναι.
0: Α,
1: υποξοχωριό είμαι.
0: Α, λοιπόν, okay.
1: Βρέχει, φοβερά εκεί βρέχει.
0: Ναι, τώρα στο διαφημιστικό που βγήκα έξω έβρεχε, ναι. Αλλά όχι πολύ, αλλά έβρεχε καλούτσικα.
1: Μπάσκε κουπί λιγάκι όταν...
0: Με αυτό είπα, άντελο, μια μισή ώρα λοιπόν, ακόμα λίγο μπάσκε.
2: Μπάσκε.
1: Το Δημήτρη.
0: Μην μιλάς για άλλους και εσύ ευρεστράτο, έλεος. Πες αυτά που θέλεις, άντε. Πες αυτό που θέλω είναι αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι αυτό.
1: Ο Δημήτρης περιμένει πράγματα από έναν άνθρωπο που δεν μπορεί. Για το γαλιπίδι εννοώ.
0: Ναι, ναι, που ξέρουμε όλοι το μέγεθος.
1: Δηλαδή τι θα κάθε μέρα αυτό θα λέμε. Ξέρουμε
0: άντε,
1: ότι δεν μπορεί.
0: Άντε,
1: και θέλουμε να έρθει ένας επενδυτής.
2: Πρέπει να το λέμε κάθε μέρα.
1: Όλα τα άλλα είναι φτώχεια. Άντε, καλή εκπομπή. Γεια.
0: Ευχαριστώ, ρε στράτο. Τσάω. Αλλάξουμε κανένα συνθήματα και αυτό το γλιώσαμε το καημένο. Αλλά είναι ωραίο τι να κάνεις. Αχ, ευχαριστώ παιδιά, όλοι μου στέλνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ιγκόρ. Το ξέχασα την άλλη φορά, Ιγκόρ. Όντως έχεις δίκιο. Στείλ το μου εδώ σε link. Σε ρίξανε, λέει Μάριο, δεν ακούγεται στην εφαρμογή του Ιντε. Εντάξει, έστρωσε. It's okay. Άντε, στείλ το σήμερα, θα το βάλω. Και η Ολγίτσα μου είναι εδώ παρούσα, λέει, λατρεμένη μας Μάριο. Καλή εκπομπή και με την Νίκη, με κυτρινό, μαύρες καρδούλες. Επανήλθε τώρα το ίντερνετ και σκάσαν όλα μαζί τα μηνύματα. Στο Viber. Γιατί τόση ώρα ευτυχώς είχα δεδομένα εγώ στο κινητό και διάβαζα το Messenger. Μαρμελάδα. Γεια σου ρε Ολγίτσα μου, εγώ στάστηλα τα χαιρετίσματα, παρούσα ήσανε και δεν ξέρω και αν είσαι, γιατί είχα και ένα θέμα με το ίντερνετ. Τα φιλιά μου, Ολγίτσα μου γλυκιά. Με την Νίκη. Καλώς τον και τον Τασούλη, ο 350 μου στέλνει φώτο μέσα από το αυτοκίνητο. Είναι καθοδόν. Με μπλουζάρα αριανάρα στο ταμπλό. Λίγο να ακούσουμε μισό.

Ερχόμαστε, λέει ο Τάσος, από την Κιτρινόμαυρη, μισή πατρίδα, δράμα Μάριον. Πολύ βροχή πάντως, αλλά Άρης είσαι. Έλα ρε αδέρφια μου, έλα ρε αδέρφια μου. Καλό δρόμο, με το καλό και προσοχή. Προσοχή τα σούλη. Τα φιλιά μου στην Κιτρινόμαυρη δράμα που έρχεται Βικελίδης. Μου στέλνει και βίντεο τώρα μέσα από το αυτοκίνητο. Πω βροχούλα. Περίμενε, κατά λάθος ήταν η καρδούλα. Wow, ήθελα να απαντήσω. Όπα, όπα, προσοχή, προσοχή παιδιά, γιατί βρέχει. Σε ποιο σημείο είστε τώρα, Τασούλη? Δώσε στο συνοδηγό να γράφει, μην γράφεις εσύ. Καλό δρόμο, αδέρφια, καλό δρόμο. Ο φίλος ο Κοζωμάς, ο 858.

Καλησπέρα, Μάριον, και καλή εκπομπή, λέει ο Κοσμάς. Ξέρεις αν μπορώ να πάρω από την μπουτίκ εισιτήριο ή μόνο ηλεκτρονικά? Εγώ θεωρώ ότι μόνο ηλεκτρονικά, αν και νομίζω ότι από την μπουτίκ μέχρι μια ώρα, δύο ώρες πριν το μάτσι είναι Κοσμά, θα σε γελάσω. Μπες μέσα ηλεκτρονικά από το μόρ, τσέποσέ το, το περνάς και στον κόβ και είσαι αρχηγός. Γιατί να πας στην μπουτίκ? Την καλησπέρα μου, καλή ακρόαση, Κοσμά, με το καλό να μας έρθεις κι εσύ. Στο Δερβαίνι βρίσκονται τώρα τα παιδιά από την Δράμα. Ανεβαίνει το Δερβαίνι. It's okay. Άντε φτάνεις, λίγο ακόμα έμεινε. Να μου... Δώσε μου λίγο και κανένα ραπόρτο στον περιφερειακό μόλις μπεις ρε εσύ. Τι επικρατεί λίγο από κίνηση να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ευχαριστώ ρε Δασούλη. Ναι, Μιχάλη μου, ναι, το ξέρω ότι χάθηκε για λίγο και τώρα είναι okay. Σε ευχαριστώ πολύ, 484.

0: Ενημερώσανε ότι είμαστε ok, ακουγόμαστε πάλι. Τόση ώρα είχα αφήσει το σύνθημα, γιατί έχω εδώ τους ακροατές που ενημερώνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Είναι πάρα πολύ πολύτιμη, να ξέρετε, γιατί τουλάχιστον σταματάω να μιλάω. Μην τα λέω μόνη μου. Και στο ραδιόφωνο είχαμε θέμα και στην εφαρμογή μας στο ίντερνετ. Ξαναχάθηκε, το ξέρω, η κόρη μου, το ξέρω. Ευχαριστώ ρε Κυριάκα, ευχαριστώ Παυλίτο.
1: Κερδίστε, κερδίστε.
0: Κερδίστε, κερδίστε. Πας και προλάβω να βάλω την τραγουδάρα σου ρε εσύ, Ιγκόρ. Κάτσε να σταματήσω λίγο εδώ το θέμα, να βάλω λίγο ένα pause, ένα... όχι αυτό. Ένα pause. Για να ακούσουμε λίγο το ωραίο τραγούδι του Ιγκόρ, μιας και επανήλθε ο ήχος μας και το ίντερνετ. Αυτό εδώ είναι το τραγούδι του Ιγκόρ που θα ακούσουμε τώρα από το κανάλι του, από το κανάλι του στο YouTube. Άρης για όλα τα γούστα. Πάμε μπρος στο ναό.
2: Χαλάρωσε ρε.

0: Να περάσω λίγο και στα γρήγορα να διαβάσω. Γεια σου Τίμο. Κατέφτασε και ο Τίμος να αναλάβει σκυτάλι. Η Βαρβάρα μου, καλό στο κορίτσι μας με κυτρινό μαύρες καρδούλες, μια κόκκινη και ένα ωραίο άβαταρ. Γεια σου Βαρβάρα μου, γυναίκα Ενάρη. Καλό σας βρήκα. Ο Πορτογιάννης που γύρισε μάλλον από το Άγιο Όρος ή ακόμα εκείνη, ποιος να ξέρει. Από το κυτρινό μαύρο Βόλο, καλή εκπομπή Μάριον λέει. Με κυτρινό μαύρες καρδούλες, γεια σου Πορτογιάννη. Έφερες καμιά ευλογία ρε φίλε που πήγες στο όρο, βάρουμε την νίκη σήμερα.
1: Σε κίτρινη τρέλα δυνατή φωνή μας.
0: Γυναίκα Ενάρη, έτερη. Η Πόλα, ο Στέφος και ο Άγγελος. Δώσε πόνο λέει με έξι κίτρινο μαύρες καρδούλες. Βάμος.
1: Πάμε μπρος στο ναό. Για τον Άρη τρέλα αυτή που αγαπώ.
0: Και η Ολγίτσα μου παρούσα λέει, λατρεμένη μας Μάριον, καλή εκπομπή και με την νίκη. Με κίτρινο μαύρες καρδούλες το Ολγάκι. Οι κοριτσάρες μου, οι γυναίκες μας. Έτσι για να ξέρετε λίγο μερικοί. Ότι εμείς στην Αριανάρα μας είμαστε και πρωτοπόρες, γιατί έχουμε και τη δική μας σελίδα. Με περίπου στα 900 και μέλη πλέον μετράμε. Γιατί ο Άρης και στις γυναίκες, Ενάρη, πρωτοπορεί.

Καλώ τον και τον φίλο τον Ντένι. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Όχι, γκρίνια και μιζέρια πριν αγώνα τη Αριανάρα μα, λέει είναι γρουσουζιά. Πέστα, ρε Ντένι. Α προσευχηθούμε και σε

Ελπίζουμε, λέει, πως ο καλός Θεούλης θα μας λυπηθεί και θα μας στείλει επιτέλους, λέει, το βουνό πριν τον επόμενο αγώνα, πάντα με θετική ενέργεια, με 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες, ο Ντένις από την κυτρινόμαυρη Αμέρικα. Κυτρινόμαυρη Φιλαδέλφια, γεια σου Ντένις!

0: Ευτυχώς τουλάχιστον πρόλαβα, διάβασα και τα μηνύματα. Και μία ενημέρωση από τον ΑΣ που αξίζει λίγο να το πούμε, η οποία βγήκε από ό,τι βλέπω εχθές 10 του μηνού και είναι ενημέρωση για το κολυμβητήριο. Ο ΑΣ Άρης ενημερώνει ότι το κολυμβητήριο του Συλλόγου στο Κλεάνθης Βικελίδης θα παραμείνει κλειστό την Δευτέρα, αύριο, 12 του μηνού, λόγω συντήρησης. Για τους ανθρώπους που πιθανώς να έχουν προγραμματισμένο να πάνε αύριο, να το αναφέρουμε και από εδώ. Ο ΑΣ λοιπόν Άρης ενημερώνει ότι το κολυμβητήριο του Συλλόγου μας στο Κλεάνθης Βικελίδης θα παραμείνει κλειστό τη Δευτέρα αύριο, 12 του μηνού, λόγω συντήρησης. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Μάριον.
0: Παρακαλώ, ορίστε.
1: Ματίγια.
0: Πού είσαι ρε Ματίγια, τι κάνεις?
1: Είχαμε, μας έπεσαν κάτι κηδείες από παρουσίες.
0: Όχα, μάν θεός.
1: Μια γειτόνισσα μου. Μετά πνεύμα πεθαίνει ο γιος της. Δίπλα στο σπίτι μου. Χθες το έμος 40. Άλλος ένα μετά από χθες μέσα στη γειτονιά όλα γειτονιά.
0: Αμά ρε Ματίγια, συλληπιτήρια φίλε μου.
1: Δεν μου λες, γιατί κάνεις διακοπές εκεί που μιλάς?
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και έχουν πρόβλημα με το Ιντερνετ.
0: Τώρα μάλλον από την κακοκαιρία παίζει, γιατί και το ραδιόφωνο από το FM είχε πρόβλημα, αλλά και από την εφαρμογή.
1: Έχεις, δηλαδή, στην τηλεόραση έχουν πρόβλημα και εκεί, δεν πιστεύω.
0: Όχι, δεν πιστεύω.
1: Έχει χαιρετήματα και την αγάπη της Βετούλας, το ψοχό.
0: Α, τι κάνει καλή η Βέτα?
1: Καλά, μια χαρά, κάθε μέρα μαζί μιλάμε.
0: Ναι.
1: Λέει να δώσει έρευνα. Να δώσει χαιρετήματα στη Μάρη μου, μόλις που θα πάρει τηλέφωνο, να δώσει χαιρετήματα.
0: Αχ, το κορίτσι μου, πες την ότι μας έλειψε πολύ.
1: Θα την πω, γιατί έτσι και αυτή θα πάει, δεν μου κάτι πέτει το να σου πούμε για να μην.
0: Α, μαύρε παιδί μου, περαστικά εύχομαι. Να τη δώσεις πολλά πολλά χαιρετήματα και από εμένα και πες της ότι μας λείπει και τη σκεφτόμαστε και έχουμε το λόγο της πολύ συχνά. Την αναφέρω.
1: Θα τη δώσω, θα δώσω.
0: Άντε, μπράβο.
1: Είμαστε πολύ φίλοι, οικογενειακοί φίλοι για τον πατέρα, τον μπαμπά μου.
0: Α, χρόνια
1: πολλά. Τώρα έπρεπε να είχαμε τον αδερφάκι της.
0: Άντε, ντε.
1: Έπρεπε να είχαμε τον φύλακα στον Νίκο Ασογού τον είχαμε. Ήταν εύρος, μιλάμε.
0: Άντε.
1: Και μπαίναν τα πέκλου και πράγματα έβγαινε.
0: Α, κοίτα να δεις.
1: Τώρα έπρεπε να τον είχαμε, τώρα έπρεπε να τον είχαμε. Θα τον έπαιρνα αγκαλιά και θα βγούμαστε μαζί.
0: Μάλιστα. Α, τσοκέικ.
1: Στα είπα ότι πέρασε από τη μέρα, αλλά λόγω θα παρανοούσε όλος ο κόσμος, να ξέρεις. Αλλά λόγω ενός ατυχήματος με το πόδι μου.
0: Αμάρε Ματίγια, πες κανένα ευχάριστο περαστικά.
1: Ακούω. Επί Μαγκίνης, το θυμάσαι, το Μαγκίνης, τον άκουμε από ποτέ.
0: Για ποια χρονολογία ομιλείς?
1: Πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια.
0: Αναλόγως πόσα είναι αυτά τα πάρα πολλά, γιατί κάτι μου λέει το όνομα, αλλά δεν, όχι.
1: 30 χρόνια.
0: Δεν το θυμάμαι, όχι.
1: Και μιλάμε, ακούς, ήταν τότε με ο Χρήστον Αλμπάντης, ο Καβούρης. Έτσι που να το παρατσούκλεις εγώ, ακούς.
0: Α, εσύ τον έλεγες έτσι.
1: Όχι εγώ, όλο το χωριό.
0: Α, όλο το χωριό, μάλιστα.
1: Με πήρε με μέρος και με παίρνει στο γήπεδο και πάμε στο βοηθητικό για το γήπεδο και μας βάζουν εκεί, παίζουμε ένα δικό. Έπαιρνε την μπάλα από την άμυνα, παίρνει σε 8 άτομα και έβαζε γκολ.
0: Ωραίος, ωραίος. Με
1: παιχνίδι που βοηθείς
0: μέσα
1: στα γραφεία μέσα, κατευθείαν εκεί.
0: Μπράβο, παιδί.
1: Ξέπωσε με ζήτητα. Και ο Πάο, και ο Ρακλής,
0: και ο
1: Οπότε φαντάζω στη Ρόδο της τελειώσης.
0: Ναι, και κλείσαμε αυτό, Ματίγια μου, γιατί πρέπει να κλείσω εκπομπή.
1: Παίξαμε εκεί με τα στρατόπεδα μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Και στο τελικό πήγαμε στο τελικό την ομάδα, την πήγα εγώ προσωπικά.
0: Ναι.
1: Και πάμε στο τελικό και κάνει ένα λάθος ο δόκιμος που ήταν είχαμε γυμναστεί. Με κατά παίξει, χάνουμε μηδέν. Πάει ένας μηχανικός, του τραβάει ο σκαμπίλια.
0: Γιατί τον άφησες έξω, σε λέει, και χάσαμε. Κάτσε, μπράβο.
1: Βάλτε τον κόρα μέσα. Με βάζει μέσα, το λέω σε 5 λεπτά, το λέω μηχανικό, θα βάλω το πρώτο λέω.
0: Και έβαλες.
1: Και έβαλα, όχι δύο, τρία έβαλα.
0: Τρία έβαλες, ρε, χαρτρικά έκανες.
1: Και έπαιζαν, στην άτομα ξεπιέπαιζαν. Ο Κώτης και ο Ράδος που είχε συνάκη, τους θυμάσαι?
0: Όχι, δεν μου λες, δεν τους θυμάμαι, όχι. Δεν μου λες, δεν έρχεσαι και σήμερα λίγο να βάλεις κανένα σορτσάκι να σε πετάξουμε μέσα να βάλεις κανένα και τρία κολλάκια?
1: Άμα πουλάμε το με το δεσέμπρο να
0: δούμε. Άντε φιλιά, φιλιά Ματίγια.
1: Κατακλυσμό κάνεις όμως, κατακλυσμό.
0: Ναι, ναι, όντως, άντε.
1: Με την Νίκη.
0: Με την Νίκη, γεια σου ρε Ματίγια, φιλιά. Έλα βρε. Έλα.
1: Το όνομα του.
0: Να, μα ξέχασες το όνομα, δεν μπορέσουμε να συνεννοηθούμε όμως.
1: Με κόλλησε.
0: Α, την άλλη φορά.
1: Καλά έγινε, Μαρία.
0: Άντε, άντε, να είσαι καλά με την Νίκη. Με την Νίκη, ρε Ματίγια, τσάω. Λοιπόν, κλείσαν οι τηλεφωνικές γραμμές. Λοιπόν, αυτό που έλεγα πριν, γιατί δεν το είπα, Ανδρίκο μου, την καλησπέρα μου να σου στείλω. Διότι είχαμε το θέμα εδώ και επειδή το ήξερα, γι' αυτό σου έστειλα ηχητικό, λέω κάτσε με το διαβάζω μόνη μου, χωρίς να το ακούσει ο φίλος που ρώτησε για τα εισιτήρια, ο Κοσμάς. Κοσμά, ορίστε, εδώ μου δίνει ραπόρτο ο Ανδρέας, ότι από την μπουτίκ, λέει, μπορείς να πάρεις εισιτήριο και κατά τη διάρκεια του μάτς. Αυτό δεν το θυμάμαι εγώ, Ανδρέα. Είχα την εντύπωση ότι νομίζω σταματάει κάποια στιγμή πριν το παιχνίδι. Γιατί νομίζω κλείνει και η μπουτίκ. Αλλά it's okay, άμα το ξέρεις εσύ αυτό, πάω πάσο. Εγώ καλά είπα τον αδερφούλη, ας μπει μες στη μόρ, να πάρει το εισιτήριο και το περάσει γκοβ, όμορφα πράγματα, τι να τραβιέται εκεί. Εκτός άμα θέλει κάτι να ψωνίσει ο άνθρωπος, να μην τον σταματήσω, να κάνουμε και σε φταί. Γεια σου, Αντρίκο μου, την καλησπέρα.

την καλησπέρα μου να στείλω και στον φίλο τον Μιχάλη που μου στέλνει εδώ στο Messenger και με ρωτάει καλησπέρα λέει Μάριον, γεια σου. Τι θα κάνουμε λέει σήμερα, λες, θα τους πάρουμε. Ξέρω εγώ. Θέλω. Πολύ. Αλλά αν είχα και μαντικές ιδιότητες θα είχα πλουτίσει μάλλον τώρα. Λοιπόν, έχουμε 5 λεπτά. Τελευταία συνθηματάρα και μπαίνει τραγουδάκι λήξης για να σας αφήνω σιγά σιγά.

0: Νάουσα θα ζω ακόμα. Από Νάουσα Ούλτρας.
1: Ούτε κοιτάει σε μονάχος.
0: Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα, αδέρφια μου, ακόμα ένα έκτακτο κίτρινο μαυρό τι λαμβάνει τέλος. Μάριον Συριώτου, ήμουν πίσω από το μικρόφωνο τις δύο προηγούμενες ώρες. Ακούτε Yellow Radio 101,7, μείνετε συντονισμένοι, παίρνει σκητάλιο Τίμος. Σε μετάδοση Δημήτρης Οσανλής από το Κλεάνθης Βικελίδης και φυσικά το Yellow Radio, μείνετε συντονισμένοι. Αχ, τι ωραία, βλέπω λίγο έφυγε η μαυρίλα έξω. Τίμο βρέχει! Άντε ρε, ακόμα έβρεχε, με είστε καλονέλη. Πες όχι ρε. Ακόμα βρέχει έξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την όμορφη παρέα όπως πάντα. Ραντεβού στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης και μουσκεμα, ναι, εκεί θα είμαστε. Ατρέχει η μασκάρα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακή. Σε εύχομαι και η Κυριακή μας να είναι έκτακτη, λοιπόν. Μετά τις 7, 7 η ώρα η Σέντρα. Άρης Βόλος. Και καλή μας εβδομάδα αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χορηγούς της εκπομπής. Το Λευκόραμα Home Fashion. Λευκά είδη και χαλιά, κουβερτούλες. Μικροέπιπλα, στρώματα, κρεβατάκια για τους φοιτητές. Τα χαλιά για τις νοικοκυρές μας τώρα που θα στρώσουμε. Σε απίστευτα χαμηλές τιμές τα χαλιά, κορίτσια, τρέξτε. Ο κύριος Βαγγέλης βρίσκεται Αετοράχης 20, περιοχή Λεωφόρος Στρατού. Και σας περιμένει να σας κάνει και εδώ το δωράκι, αν πείτε ότι είστε από την Μάριον. Και φυσικά το εστιατόριο Μπίλι, στον κιτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, το καλύτερότερο Greek σουβλάκο. Το σουβλάκι το παραδοσιακό μόνο στον Μπιλάκο. Είναι κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά εκεί με τη φαμίλια του. Δεν χρειάζεται να πάρετε τηλέφωνο. Πάτε εκεί, λέτε από τη Μάριον, στρώνεστε, τρώτε με την παρείτσα σας, τα καλύτερα. Φεύγετε χορτάτη και με το δωράκι τσέπη. Όλα καλά, όλα καλά. Όπως θέλει και ο αγαπημένος μου, ο κύριος Αστέριος από τον κιτρινό μαυρο χορτιάτη που βλέπω εδώ που μου στέλνει και ο Αποστόλης. Καλησπέρα, Μάριον, λέει από τον κιτρινό μαυρο χορτιάτη με την νίκη σήμερα. Έτσι το κράτησα να το δέσω. Αποστόλη μου, τα φιλιά μου. Νίκες παντού. Ντου. Όπου παίζει ο Θεός δεν θα είναι μοναχός, γιατί Άρη μου δεν γίνεται αλλιώς. Βόρεια Κλεάνθης Βικελίδης. Άιντε Αριανά. Φιλούμπες, φιλούμπες. Και να μην σοβαρευτείτε ποτέ. Ποτέ.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
7: Και injectionservice.gr.
6: Lease Access.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
9: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
11: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
10: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
11: Υπέροχα θαλασσινά.
10: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
11: Κάστρο Πηλαία.
10: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
11: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
10: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
11: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
10: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
12: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού.

0: Βούστο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
4: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
3: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
4: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
3: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
4: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
3: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
5: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
6: GPS και βυθώματο έχεις?
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
6: GPS λογικό έχεις?
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
5: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ
6: meimaris.com. Με ημάρεις.
7: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Γέλου Radio 101 και 7, πολύ καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή αρχίζει το μάτς, σήμερα Κυριακή 6 και 9 πρώτα λεπτά, 11 του Οκτώβρη. Τίμος Δελιανίδης στο μικρόφωνο από τώρα μέχρι και τις 10. Θα πάει μαζί με τον αγώνα Άρης Βόλος που θα ξεκινήσει σε 50 περίπου λεπτά από τώρα. Στις 7 η σέντρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Μετά από 3 εβδομάδες αγώνας για την Super League, διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Στο τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή Άρης Ηρακλής 0-0, ο Άρης έχει να κερδίσει από τις 30 του Αυγούστου.

Τελευταία νίκη επί του Όφη, την δεύτερη αγωνιστική με 2-1. Είχε κερδίσει και στην πρεμιέρα την Καλαμάτα. Ενώ τελευταία νίκη σε επίσημο παιχνίδι είναι με τη Μαρκό 1-0 στις 16 του Σεπτέμβρη. Τώρα επικοινωνία με την εκπομπή με μήνυμα στο Viber 6936-512-099 και με μήνυμα στο Facebook, στο γκρουπάκι του Yellow Radio 101.7 κάτω από το post εκπομπής αρχίζει το match.

0: Ραδιοφωνικά από το Κελούριο 101 και 7 και μέσω του YouTube μπορείτε να μας ακούτε. Δημήτρης Σωσάνης, συμπεριγραφή του αγώνα, τηλεοπτικά Nova Sports Prime. Δεμπούτο για Μπρούμα σήμερα. Κανονικά στο αρχικό σχήμα και ο Πετρής στο αρχικό σχήμα. Αλλά πάμε να μας τα πει καλύτερα ο Δημήτρης Σωσάνης. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τίμο. Καλησπέρα εξωκροτήσεις του Yellow Radio. Εδώ από το Κλεάνθης Βικελίδης, όπου σε περίπου 50 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Βόλο. Σε ένα Κλεάνθης Βικελίδης βροχερό, σε μια βροχερή Θεσσαλονίκη, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω όμως ότι βρέχει πολύ περισσότερο και γύρω-γύρω, γιατί παρακολουθώντας έτσι εδώ από το γήπεδο, υπάρχει πολύ μαυρίλα, έτσι και προς το Χορτιάτη και γενικότερα γύρω-γύρω από την Θεσσαλονίκη. Δεν είναι καλές καιρικές συνθήκες. Ο Άρης όμως πρέπει να είναι καλός. Ο Άρης πρέπει να επιστρέψει στις νίκες, να επιστρέψει στα τρίποντα. Θυμίζω έχει να κερδίσει από το παιχνίδι με τον Όφη τέλη Αυγούστου. Υπήρχε αυτή η μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων, η οποία, ξέρεις, από τη μία λες τιμό είναι ευκαιρία να δουλέψεις, από την άλλη χάνεις τελείως τον όποιον αγωνιστικό ρυθμό είχες και πρέπει από την αρχή να βρεις και πάλι αγωνιστικό ρυθμό ως ομάδα. Όλα αυτά ως συνδυασμό τα μαζεύουμε και περιμένουμε να δούμε ποιον Άρη θα παρακολουθήσουμε σήμερα, ποιον Άρη θα δούμε, ποια ομάδα. Πάντως βλέπω ήλιος, έχει βγει ήλιος τώρα Τίμο.
0: Ναι, το βλέπω και εγώ από το παράθυρο.
1: Εντυπωσιακή εικόνα, μαυρίλα γύρω-γύρω και ένα ουράνιο τόξο το οποίο πραγματικά είναι τεράστιο. Έχει βγει μπροστά μας. Είναι εντυπωσιακό σαν εικόνα. Στο βάθος πάντως η μαυρίλα πρέπει να βρέχει πάρα πολύ. Είπες και εσύ για τον Μπρούμα και τον Πετρής. Πάμε να πούμε συμπληρωμένη την εντεκάδα. Ο Άρης με το Βέλιο κάπου τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας Φαμπιάνο και Σούταλο. Δεξιά θα είναι ο Πετρής, όπως είπαμε. Αριστερά ο Ρίτσαρτς. Στα χαφ Ράτσιτς και Χόγκλα. Το δίδυμο το οποίο θέλει ο προπονητής του Άρης να στρώσει, να τα βρει μεταξύ του. Ο Γκαρέ δεξιά, ο Μπρούμα αριστερά. Για πρώτη φορά θα τον δούμε να αγωνίζεται με τη φανέλα του Άρη και βασικό μάλιστα τον Μπρούμα. Και από εκεί και πέρα Κουαμέ και Καντεβέρε το δίδυμο στην επίθεση. Με τον Κουαμέ να παίζει λίγο πιο πίσω από τον Καντεβέρε. Ένα δίδυμο που το είχαμε δει στην προετοιμασία, δεν το είδαμε σε επίσημο παιχνίδι από ξεκίνημα αγώνα. Θα το δούμε σήμερα, να δούμε πώς θα ταιριάξει, τι θα μπορέσει να δώσει στην ομάδα. Από εκεί και πέρα ο Βόλος με Σιαμπάνι, Κόμπα, Κατσίκα, Κάργα, Αγιάκουα, Γρόσδη, Μπούρνιτς, Λικουρίνο, Φουρτάδο, Κονσάλες και Λάμπρου. Αυτή είναι η δεκάδα για τον Κώστα Μπράτσο, τον προπονητή της ομάδας του Βόλου. Στον πάγκο Άρης έχει Διούδη, επιστρέψει στην αποστολή ο Διούδης. Νομίζω είχε να μπει σε αποστολή Τίμο από το μάτς με την Καλαμάτα στην Καλαμάτα. Mm-hmm. Νομίζω από εκεί πέρα δεν έμπαινε στην αποστολή ο Διούδης. Διούδης λοιπόν, Μάικιτς και οι δύο τερματοφύλακες. Βοριαζίδης, Μπασίρου, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση και είναι στην αποστολή. Γαλανόπουλος, επίσης μια ενδιαφέρουσα επιστροφή στην αποστολή. Φαντιγκά, Μυρ, Χαρούπας, Μωρόν, Μπουσαΐντ, Παλάσιος και Γένσεν. Αυτή είναι στην αποστολή. Θυμίζω Γιαννιώτας, Μάνου Γκαρθία είναι εκτός για την ομάδα του Άρη για τη σημερινή αναμέτρηση. Οι υπόλοιποι όλοι είναι διαθέσιμοι. Τώρα προσπαθώ να σκεφτώ ποιος άλλος μπορεί να έμεινε εκτός που να ήταν διαθέσιμος. Ο Ματάρτιά μας που έμεινε εκτός. Έχει κάποιο ζητηματάκι και αυτός και είναι εκτός από την σημερινή αποστολή της ομάδας. Άρα ουσιαστικά αν προκύψει κάτι με Φαμπιάνο και Σούταλο, ο Γένσεν πάλι θα είναι, ναι, η εναλλακτική επιλογή. Ο Αλφαρέλα είναι εκτός. Σωστό εδώ μου το λέει ο συνάδελφος ο Γιάννης Παντελίδης. Ο Αλφαρέλα είναι εκτός, ο οποίος επίσης ήταν, ας πούμε, στην προηγούμενη αποστολή, τώρα έχει μείνει εκτός. Κατά τα άλλα, νομίζω οι υπόλοιποι είναι κανονικά στην αποστολή για την ομάδα του Άρη. Ο Βόλος, ο οποίος έχει λίγους στον πάγκο, σίγουρα δεν έχει 12 στον πάγκο, έχει πολύ λιγότερους. Λοντίγκιν Παπαθανασίου, Καμπελά, Ρετζής μάλλον, είναι ο γνωστός Κρεσπί Ρετζής που έπαιζε στον Αστέρα. Ρεφατλάρι, Μπαρέ, Κασιούρα και Χαραλαμπόγλου. Δηλαδή έχει, κάτσε λίγο να τους συγκρίνω με τους παίκτες του Άρη, έχει 4 λιγότερους. Άρα 19 παίκτες στην αποστολή για την ομάδα του Βόλου. Θυμίζω λείπουν ο Μεντίλ και ο Μίγας, οι οποίοι δέχτηκαν κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο παιχνίδι και έμειναν εκτός της σημερινής αναμέτρησης για τον Βόλο. Ο Μεντίλ, ο πρώην παίκτης του Άρη. Κατά τα άλλα, νομίζω και ο Σιαμπάνης επιστρέφει στο βασικό σχήμα. Είχε να παίξει το μάτς με τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
0: Ναι, με τον Ολυμπιακό. Που
1: είχε προκύψει ο τραυματισμός του Ελκαμπή. Mm-hmm. Είχε μείνει εκτός τα προηγούμενα παιχνίδια. Σήμερα επιστρέφει κανονικά κάτω από τα δοκάρια ο πρώην παίκτης του Άρη. Κόσμος ελάχιστος στις κερκίδες. Πραγματικά και λόγω της βροχής. Είδα δηλαδή κάποιους που ήταν προστατευμένοι έξω και περίμενα να ξεκινήσει το μάτς, αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι θα είναι πολύ λίγος ο κόσμος στις κερκίδες σήμερα. Πιθανότατα ο λιγότερος, σε σχέση με τα δύο προηγούμενα, τρία προηγούμενα μάλλον εντός έδρας παιχνίδια. Είναι και το παιχνίδι με το Μαρκό για το κύπελο. Τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχω μέχρι στιγμής. Τρομερό το ουράνιο τόξο. Απίστευτο, Τίμο. Δεν μπορεί να το δεις εσύ.
0: Όχι, δεν μπορώ, ναι.
1: Μέσα που είσαι. Είναι διπλό εντωμεταξύ. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο ουράνιο τόξο. Μάλιστα τώρα βλέπουμε και απέναντι. Έχει φύγει, έχει ανοίξει τελείως ο καιρός και φεύγει όλο προς τα δεξιά. Και ο Χορτιάτης πλέον φαίνεται κανονικά. Ανοίγει ο καιρός, θετικό αυτό τουλάχιστον. Θα γίνει ο αγώνας.
0: Σταμάτησε να βρέχει.
1: Στις καιρικές συνθήκες, σταμάτησε να βρέχει. Ναι, και ναι. Γενικά φεύγει η μαυρίλα όλη προς τα δεξιά μας. Ναι. Προς Χαλκιδική, προς τα εκεί. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε τουλάχιστον καλές καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης για όσους θα έρθουν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Αυτά για την ώρα, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι.
0: Όχι, όχι, εντάξει.
1: Ωραία, okay, θα τα πούμε άρα σε περίπου 40 λεπτά με τη μετάδοση του αγώνα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Δημήτρη. Ο Άρης λοιπόν με Βέλιο κατά το goal post, Πετρής δεξιά στην άμυνα, Ρίτσαρτς αριστερά, Φαμπιάνο Σούταλο στο κέντρο της άμυνας, Χόνκλα και Ράτσης. Οι δύο στον άξονα, μπροστά τους θα έχουν τον Κουαμέ σε ελεύθερο ρόλο, αριστερά ο Μπρούμα στην επιθετική γραμμή, ο Γκαρέ δεξιά και στην κορυφή ο Καντεβέρε. Στον πάγκο Διούδης Μάικιτς, Βοριαζίδης, Μωρόν Μπουσαΐντ, Μπασίρου, Γένσεν Παλάσιος, Χαρούπας, Μυρ, Φατιγκά και Γαλανόπουλος.

51 το λεπτό Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0 στο ίδιο χρονικό σημείο και η Φυσιά Πανετολικός 1-0 στα πρώτα παιχνίδια της αγωνιστικής. Στις 7 Άρης Βόλος, στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο σημερινό πρόγραμμα. Πρώτα παιχνίδια της αγωνιστικής για σήμερα, γιατί χθες είχαμε 2 μάτς. Νίκες για ΑΕΚ και Αστέρα Τρίπολης. Αύριο πάω Καλαμάτα, με αυτό ολοκληρώνεται η αγωνιστική.

Η αγωνιστική δεύτερη ολοκληρώθηκε στο μπάσκετ σήμερα το μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου με 99-83. Χθες ο Άρης δια περιπάτου επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 88-58. Τρίτη νίκη σε 4 επίσημα παιχνίδια για τον μπασκετικό Άρη, 2 στην Ευρώπη, 2 στα 2. Χθες με επί της ΑΕΚ και μία ήττα στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος στην Καρδίτσα. Ακολουθούν 2 ακόμη εντός έδρας μας για τον Άρη, 4 στο σύνολο δηλαδή, στη σειρά. Τορτώνα και Μαρούσι, Τετάρτη και Σάββατο. 8 και 5,5 ώρες αντίστοιχα.

λέω για το ποδοσφαιρικό Άρη, μετά το σημερινό μάτς ακολουθεί εκτός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά σε μία εβδομάδα ακριβώς, Κυριακή και πάλι στις 8 το βράδυ. Υπενθυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή με μήνυμα στο Viber 6936-512-099 και με μήνυμα στο Facebook στο γκρουπάκι του Yellow Radio 101 και 7 κάτω από το πώς εκπομπή αρχίζει το μάτς. Η επόμενη αντίπαλος του Άρη προηγείται με τον γκολ του Πόμπου από το 20, 1-0 του Πανετολικού, η Κηφισιά δηλαδή.

Χθες η ΑΕΚ 3-0 με τον κεντρικό αμυντικό το Real Vas να ανοίγει το σκορ στο 41. Ο άλλος αμυντικός, ο Μουκουντή, στο 83 το 2-0 και ο Γκατσίνοβιτς καθυστερεί στο αγώνα το 3-0. Τα μισά του πρώτου ημιχρόνου ο Αστέρας Τρίπολης σχεδόν κλείδωσε το μάτς. Βέβαια, όχι το κλείδωσε μάλλον, γιατί μετά από το 22, μετά από ένα λεπτό, μείωσε ο Ατρόμητος, αλλά τα δύο γρήγορα γκολ έδωσαν τον Αστέρα Τρίπολης στην όθηση για να φτάσει στη νίκη. Και του στο 4, Μπαρτόλο στο 22, στο 23 ο Γκαρσία το τελικό 2-1 και τα τρία γκολ δηλαδή στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος να το επιβεβαιώσω, πρέπει να ήταν και η πρώτη νίκη του Αστέρα Τρίπολης στο πρωτάθλημα. Ναι, ήταν η πρώτη νίκη, είχε 2 ισοπαλίες και 3 ήττες, έφτασε τους 5 βαθμούς, ενώ ο Ατρόμητος παραμένει χωρίς νίκη. Τρεις ομάδες είναι χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Ατρόμητος, ο Λεβαδιακός που παίζει αυτή την ώρα είναι στο 0-0, περίπου μετά από μία ώρα αγώνα, και ο Βόλος, ο σημερινός αντίπαλος του Άρη, που είναι στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο Άρης έχει 2-1-2, 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 2 ήττες, 5-10 τέρματα, 7 βαθμοί. Με νίκη θα πιάσει τον Όφη που έχασε χθες στους 10. Και τον Ολυμπιακό, μιας και παίζει αμέσως μετά το τέλος του αγώνα του Άρη στις 9 με τον Παναθηναϊκό. Ο Λεβαδιακός, μιας και είναι στο 0-0 τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι παραμένει χωρίς γκολ σε πρωτάθλημα. Απίστευτο, μια ομάδα που πέρσι ήταν στις κορυφές στο επιθετικό κομμάτι, βέβαια με άλλο προπονητή. Πετύχει 2 και 3 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Τώρα είναι έκτη αγωνιστική και ακόμη δεν έχει σκοράρει. 0-9 τέρματα. Μοναδική ομάδα φυσικά χωρίς γκολ στο πρωτάθλημα. Ο Άρης, υπενθυμίζουμε, με Βέλιο, με Πετρίς, Ρίτσαρτς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Χον Κλαράτσιτς, Κουαμέ, Μπρου Μαγκάρε και Καντεβέρε θα ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Βόλο. Στον πάγκο Διούδης, Μάικιτς, Γένσεν, Μωρόν, Μπουσαΐντ, Μπασίρου, Βοριαζίδης, Φατιγκά, Γαλανόπουλος, Παλάσιος, Χαρούπας και Μυρ. Να διαβάσουμε και τα πρώτα μηνύματα των φίλων. Ο Ευάγγελος μας καλησπερίζει. Επιτέλους αρχίζει η μαγεία της Super League. Μας έλειψε, γράφει. Ο Γιώργος Τίμο, καλησπέρα. Σήμερα η ομάδα... να κερδίσει, μάλλον θες να γράψεις, όπως το μπάσκετ. Βάμος, Αργιανάρα. Ο Βαλάντης Τίμο, καλησπέρα. Καλό ματσάκι να έχουμε. Είναι η μεγαλύτερη διακοπή εν μέσω πρωταθλήματος και περιμένουμε να δούμε πώς θα παρουσιαστούμε. Πρέπει να βγούμε με όρεξη και όχι νοθροί. Όπως και να έχει, από εδώ και μετά δεν υπάρχουν δικαιολογίες περί ανέτοιμων παιχτών κλπ. Νίκη μόνο. Ο φίλος ο Μαργαρίτης, καλησπέρα παιδιά. Δεν πρόλαβα να ακούσω, βρέχει εκεί? Όχι αυτή τη στιγμή. Εδώ και περίπου 20 λεπτά δεν βρέχει, αλλά έβρεχε για αρκετές ώρες νωρίτερα. Ο Βασίλης, καλησπέρα Τίμα, από Κιτρινόμαυρη, Επτάλοφο, Μενεμένη.

Ντεμπούτο λοιπόν για τον Μπρούμα. Περιμένουμε να τον δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να δώσει μια όθηση στο επιθετικό κομμάτι της ομάδος, όπου υπάρχει σαφέστατο πρόβλημα, όπως κάθε χρόνο στα εξτρέμ. Πρέπει να βρει ο Άρης γκολ από τα εξτρέμ. Ελπίζουμε να δώσει αυτή την ευκαιρία ο Μπρούμα στον Άρη, να βρει γκολ η ομάδα από τα πλάγια, στο που με ζήτησε επίθεση. Ο Γκαρέ πέρσι έκανε κάποια πράγματα. Θέλουμε και τον Γκαρέ βέβαια. Και ο Γκαρέ έχει δείξει ότι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα επιθετικά. Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν καλές μέχρι πριν από λίγο. Σε ελπίσουμε ο αγωνιστικός χώρος να μην είναι βαρύς, για να μπορέσει η ομάδα να βρει τον τρόπο να σκοράρει. Γιατί η αλήθεια είναι, εδώ και αρκετά παιχνίδια έχει σημαντικό πρόβλημα στο γκολ. Η αρχή, τα πρώτα δύο παιχνίδια έδειχνε ότι δεν θα έχει θέμα σε αυτό το τομέα ο Άρης, και το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι στο αμυντικό κομμάτι, αλλά μετά τις πρώτες διαγωνιστικές, μετά τις νίκες επί Καλαμάτας και Όφη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θέμα και στο επιθετικό κομμάτι. Παρά το γεγονός ότι ο Άρης έχει πολλές λύσεις και μπροστά στη θέση του 4 και στα extreme πλέον με την απόκτηση του Μπρούμα. Και βέβαια πίσω από τον 4, άσχετα αν σήμερα βέβαια απουσιάζει ο Μάνου Γκαρθία. Πρέπει να πιστεύουμε ότι η διακοπή θα έκανε καλό στην ομάδα, γιατί από τη στιγμή που δεν πήγαινε καλά πριν τη διακοπή, νομίζω ότι μάλλον έχει κάνει καλό. Αυτό θα διαπιστωθεί βέβαια, αν όχι σήμερα, στα 2-3 επόμενα παιχνίδια. Δηλαδή και στο σημερινό και σε άλλα δύο παιχνίδια θα φανεί αν έκανε καλό η διακοπή ή όχι. Ο Ηρακλής ανοίγει το σκορ στο 69ο λεπτό. Με Νιζέτ στο 68 ο σκόρερ. Ηρακλής Λεβαδιακός 1-0. 1-0 είναι και το άλλο μάτς από νωρίς. Και η Φυσιά Πανετολικός. Είχαμε και τελικά αποτελέσματα στη Super League 2 νωρίτερα. 3 στον αριθμό τελικά. Ελλάς Σύρου νίκη Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0. Αυτή την ώρα Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β' 0-1 στο 21ο λεπτό, επίσης για την Super League 2. Στην Αγγλία, στην Premier League, τελικά αποτελέσματα νωρίτερα. Crystal Palace Nottingham Forest 3-1, Hull Everton 2-2. Αυτή την ώρα αναμένεται να ξεκινήσει το Derby Liverpool Manchester City, 6:30 δηλαδή. Στην Ισπανία τελικό Elche Celta 0-0, 55ο λεπτό, Real Sociedad La Coruña 3-0. Στην Ιταλία τελικά αποτελέσματα, Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2. Στη Γαλλία τελικό Nice Στρασβούργο 2-1, 16ο λεπτό, Rennes 1-0. Στην Bundesliga, Κολονία Gladbach 7ο λεπτό των καθυστερήσεων 2-1, μόλις ξεκίνησε το Freiburg Schalke. Και στο μπάσκετ υπενθυμίζουμε ένα ματς σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική της μπάσκετ. Λέει Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 99-83.

Ο Βασίλης, αν και η ομάδα είναι άγουρη, πρέπει εύκολα δύσκολα να το πάρει το μάτς απέναντι στο Βόλο. Όταν λες άγουρη, δεν έχω καταλάβει τι εννοείς. Ο Ευάγγελος, Τίμο, μην ανησυχείς, όλα καλά θα πάνε, αφού μίλησε ο Γρηγορίου, ο Αμετσάβη και Κλοπ, όλο και καμιά συμβουλή θα του έδωσαν.

Έχουμε εικόνα και από την Νόβα. Το pre-game του αγώνα Άρης Βόλος. Παραβάλλουμε Nova Sports Prime τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά βεβαίως Yellow Radio 101 και 7. Μπορείτε να μας βλέπετε και live από το YouTube και να μας ακούτε. Ένα αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το κάνει τώρα και η Nova ένα γράφημα. Από τους επιθετικούς δεν έχουν σκοράρει ο Μπουσαΐ, τον Γκαρέ, ο Παλάσιος, ο Γιαννιώτας για φέτος, έτσι. Μυρ, Μωρόν, Κουαμέ έχει ένα γκολ, ο Καντεβέρε κανένα, ο Αλφαρέλα κανένα, μόνο ο Κουαμέ. Βέβαια, ο Μπουσαΐντ έχει παίξει μόλις 31 λεπτά, ο Αλφαρέλα 39, οι υπόλοιποι περισσότερα βέβαια. Τα περισσότερα τα έχει ο Γκάρε και μετά ο Γιαννιώτας. Σκόρερ του Άρη φέτος στο πρωτάθλημα, Φαμπιάνο 2, Μάνου Γκαρθία 1, Κουαμέ 1, Ράτσιτς 1.

βάσει τώρα αυτό το πλάνο, ξανά άρχισε η βροχή. Δεν ξέρω αν είναι ζωντανό τώρα τη Νόβα. Λογικά ζωντανό είναι. Προσπαθώ να δω εγώ απ' έξω τώρα, αλλά πρέπει να βρέχει και πάλι.

Δεύτερο γκολ ο Ηρακλής, πολύ γρήγορα φαίνεται να καθαρίζει το μάτς, αν και έχει χρόνο ακόμη. Κάνα 20 λεπτό μας δίνουν τις καθυστερήσεις. Μέσα σε 4 λεπτά, Νιζέτ και Κράινς, η σκόρερ. Ο Λεβαδιακός κλασικά παραμένει έκτο παιχνίδι χωρίς γκολ. Δεν ξέρω αν θα πετύχει κάποιο, έστω το γκολ της τιμής που λέγανε παλαιότερα. Στα αναπομείναντα 20 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις. Ο Απόστολος στο επόμενο μήνυμα αναζητείται επενδυτής για το ποδοσφαιρικό Άρη. Άρης ντοκιμαντέρ, Αριανάρα Κατερίνη. Το μπάσκετ γυναικών ιτήθηκε στο καλάθι από τον ΠΑΟΚ, ενώ ήταν μπροστά λίγο πριν το φινάλε με συν 4.

τελικό σκορ 70-68. Βέβαια, ο Άρης ήταν πίσω στο σκορ μέχρι και 13 πόντους. Το γύρισε η ομάδα. Λίγο με το φινάλε ήταν στο συν 4, αλλά δεν άντεξε στο τέλος. Και έτσι ιτήθηκε.

Ηρακλής με αυτή την ενδεχόμενη νίκη από ό,τι όλα δείχνουν θα φτάσει τους 9 βαθμούς και θα παραμείνει για τέταρτο σερί μάτς χωρίς ιτά. Βέβαια, ναι, θα είναι για, όχι, για πέμπτο συνεχόμενο μάτς χωρίς ιτά. Θα έχει 2-3-1, μόλις μία ιτά δηλαδή στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ. Ενώ η Κηφισιά, αν παραμείνει το υπέρ της 1-0, θα πάει στους 8 βαθμούς. Θα έχει 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Όλα αυτά με βάση τα ως τώρα αποτελέσματα περίπου ένα τέταρτο πριν το 90. Ο Γκρέκ, τα επόμενα μηνύματα. Κακή η νίκη του Ηρακλή. Βάζει ακόμη παραπάνω. Πρέπει στη νίκη μας. Ελπίζω να δούμε άλλη εικόνα γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Νομίζω, Γκρέκ, στα δικά μου μάτια, έτσι λες την άποψή σου, δεν παίζει ρόλο το αν κερδίσει ο Ηρακλής, το αν κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δεν παίζει ρόλο. Το θέμα είναι να κερδίσει η ομάδα. Και δεν βάζει κανένα πρέπει. Δηλαδή, τι, αν δεν κέρδιζε ο Ηρακλής, δεν θα είχε πρέπει η ομάδα. Διαφωνώ στο μήνυμα, αλλά εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Δεν πρέπει να απασχολεί τον άλλο τι κάνουν οι υπόλοιποι. Το θέμα είναι τι πρέπει να κάνει αυτός. Κανένα πρέπει δεν βάζει κανείς από τους υπόλοιπους. Το πρέπει υπάρχει έτσι κι αλλιώς στον Άρη.

Εντάξει, τώρα δεν λέγονται στατιστικά στο Ολυμπιακό Κολοσσό Ρόδου, γιατί σε αντίθεση με προηγούμενα χρόνια πλέον μας απασχολεί τι κάνουν και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Νομίζω η ψαλίδα έχει μικρύνει, άσχετα αν και πάλι τα ρόστερ του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι τρομερά, που του ρίξει πάρα πολλά λεφτά. Αλλά νομίζω η μεταγραφή του Μοντέρο θα αποδειχτεί ενδεχομένως και η κορυφαία στην Ευρώπη για φέτος. Σε 23 λεπτά πέτυχε 30 πόντους ο Μοντέρο, είχε 3 assists και ένα rebound. Και δεύτερος καλύτερος ήταν ο Βενζέκο, βέβαια. Σταθερή αξία, σε 20 λεπτά είχε 16 πόντους.

ξεκίνησε εδώ και 8 λεπτά το ντέρμπι στην Premier League, στο Anfield, Liverpool, Manchester City. Παραμένει το 0-0. Τελείωσε το Κολονία Gladbach 2-1. Η La Coruña μείωσε στην Ισπανία, 64 λεπτό Real Sociedad La Coruña 3-1.

Ανοίγει το σκορ με τη συμπλήρωση 10 λεπτών η Freiburg στη Γερμανία, Freiburg Schalke 1-0. Ο Βασίλης, στο επόμενο μήνυμα, τι μου πιστεύεις με τα δεδομένα του χρόνου που θα παίζουμε Ευρωλίγκα, κατά πάσα πιθανότητα θα μπορέσουμε να χτυπήσουμε μεταγραφή τύπου Βεζένκοφ? Δεν ξέρω. Τώρα λες ένα όνομα το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Έδιναν τα βήματα. Δύσκολο μένα, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται. Ο Άρης δεν στερείται χρημάτων. Το θέμα είναι το πώς θα αποφασίσει να κινηθεί. Αλλά επαναλαμβάνω, ένα από τα βήματα είναι καλά κάνεις και ρωτάς τη γνώμη μου. Αλλά δεν, ναι, μεν το θεωρώ δύσκολο ακόμη, αλλά δεν αποκλείεται τίποτα. Όλα θα εξαρτηθούν από το ποιες αποφάσεις θα πάρθουν. Έτσι, για το αν η ομάδα θα είναι όντως είτε μέσω του EuroCup είτε με διαφορετικό τρόπο στην Ευρωλίγκα. Δεν αποκλείω τίποτα, γιατί ο Άρης δεν στερείται χρημάτων πλέον, έτσι. Ακόμη όμως είναι πάρα πολύ νωρίς. Μπορεί να μου κάνεις αυτή την ερώτηση ενδεχομένως τον Ιούλιο-Αύγουστο, να έχω έτσι μια πιο καλή εικόνα για το τι μπορεί να χτυπήσει ο Άρης από πλευράς αξία παικτών.

σε λιγότερο από 20 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας Άρης Βόλος. Ο Άρης θα ξεκινήσει το μάτς με Βέλιο κάτω από τα κολπόστ, Πετρής δεξιά στην άμυνα, Ρίτσαρτς αριστερά, Φαμπιάνο και Σούταλο στο κέντρο της άμυνας, Ράτσιτς και Χόγκλα στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Μπροστά τους σε ελεύθερο ρόλο θα αγωνιστεί ο Κουαμέ, ο Γκαρέ δεξιά στην επίθεση, ο Μπρούμα αριστερά και στην κορυφή ο Καντεβέρε. Στον πάγκο Διούδης Μάικιτς, Μπασίρου Βοριαζίδης, Μπουσαΐντ Μωρόν, Γένσεν Παλάσιος, Χαρούπας, Φατιγκά, Μυρ και Γαλανόπουλος.

και ένα μήνυμα που δεν περίμενα με τίποτα. Ο Μιχάλης, πάνω στο ερώτημα που είχε πριν ο Βασίλης, τι να τον κάνει τον Βεζένκοφ, άμυνα δεν μπορεί να παίξει, σε λίγο βετεράνος θα είναι. Ας έρθει, ας μπορέσει να πάρει τον Βεζένκοφ και εσύ ας μην τον θέλεις. Μιχάλη, μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην Ευρώπη, αν όχι, όχι, δεν ξέρω αν είναι ο κορυφαίος, αλλά τους κορυφαίους παίκτες. Αν για σένα θεωρείται βετεράνος ο Βεζένκοφ, βλέπουμε διαφορετικά το μπάσκετ. Ο Αλέξης, γεια σου Τίμο, καλή εκπομπή. Νίκη και μόνο νίκη σήμερα. Τίμο, τίποτα άλλο. Το γράφει αυτό συνέχεια, Αλέξη, αλλά ξυπακούει το τιμονονίκη. Δηλαδή, τι άλλο θα μπορούσε να είναι και απέναντι σε ομάδες σαν τον Βόλο. Τέλος πάντων, είναι 6 παιχνίδια με το σημερινό και νομίζω πως αυτά τα μάτς θα κρίνουν και το τι θα πρέπει να περιμένουμε στο υπόλοιπο πρωτάθλημα. Αλλά μόνο νίκη σήμερα και βλέπουμε μετά τα άλλα. Η Real Sociedad έκανε 3-0 στο 54. Στην Ισπανία η La Coruña μείωσε 3-1 στο 61. Στο 66 ο Μαρίν αποβλήθηκε με κόκκινη βεβαίως. Και στο 69, 3 λεπτά μετά, ο Ερνάντες με πέναλτι έχει κάνει το 3-2. Από 3-0 λοιπόν 3-2 και με 10 γηπεδοχή. Και ήταν απομείνατα. Τώρα είμαστε στο 69, περίπου 25 λεπτά μας δεν είναι καθυστερήσεις. Και ο Μιχάλης συνεχίζει μετά το αυτό που είπε για τον Βεζέκοφ, προτιμώ να χτυπήσει Ρογκαβόπουλο. Μία σχέση αξία των δύο παικτών, ο Βεζέκοφ είναι άλλη κλάση, άλλο Ρογκαβόπουλος, άλλο Βεζέκοφ.

Ο Ιωάννης, καλησπέρα. Τι μου, όλος ο ποδοσφαιρικός Άρης είναι η δηλώση, του Καρυπίδη είναι η δηλώση του Σπανούλη για το τι δεν είναι ο μπασκετικός Άρης, ότι δεν είναι σκαλοπάτι. Δηλαδή, το μεγαλύτερο θέμα είναι η επικοινωνία του Προέδρου που έχει αδειάσει το γήπεδο για το ποδόσφαιρο, να δω πώς θα ξεμπλέξουμε. Μόνο νίκη σήμερα, όλοι ξέρουμε πότε θα είναι η ανάσταση της Λιβαδιάς γράφει σε ιστερόγραφο.

Ο Λεβαδιακός έχει 0-11 πλέον. Μια ομάδα που για δύο χρόνια πέρυσι και πρόπερσι ήταν εξαιρετική. Μια αλλαγή προπονητή τι μπορεί να κάνει. Έτσι, εντάξει, έχασε και δύο-τρεις αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Παναθηναϊκό και ΣΥΑ που πήγαν, αλλά νομίζω έχει να κάνει με την διαφορετική φιλοσοφία και των προπονητών. Χωρίς να λέω ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος έκανε τα πάντα στην ομάδα της Βιωτίας, έτσι, σε καμία περίπτωση. Αλλά μια ομάδα που διεκδικούσε Ευρώπη, που έβαζε για πλάκα 2 και 3 γκολ σε κάθε παιχνίδι, ξεκινάει με μία ισοπαλία σε 6 παιχνίδια, δεν έχει σκοράρει και έχει δεχτεί 11 τέρματα.

Είπαμε για τις τρεις ομάδες χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, Ατρόμητος, Λεβαδιακός, Βόλος. Υπάρχουν και τρεις ομάδες χωρίς ισοπαλία στο πρωτάθλημα ως τώρα. Είναι ο Παναθηναϊκός που έχει βέβαια το απόλυτο 5 στα 5. Ο ΠΑΟΚ που έχει 4-1 και ο Πανετολικός που παίζει αυτή την ώρα και βρίσκεται πίσω στο σκορ στον αγώνα με την Κηφισιά. Έχει τρεις νίκες και δύο ήττες. Αν παραμείνει το 1-0, θα έχει τρεις νίκες και τρεις ήττες. Είναι οι τρεις ομάδες χωρίς ισοπαλία στο πρωτάθλημα. ΑΕΚ είναι μόνο δύο, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.

Ημίχρονο στην Super League 2, Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης 0-1. Νωρίτερα σε τρία μάτς μόλις 3 γκολ και 3 νίκες για Νίκη Βόλου, Μαρκό και Απόλλων Καλαμαριάς. Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0. Ισοφάρισε η ΟΣΕΡ στη Γαλλία, 34ο λεπτό, Ρένο ΣΕΡ 1-1.

Ο Γιάννης το επόμενο μήνυμα. Γεια σου, Τίμου. Επιτέλους καμιά νίκη, παιδιά. Ξεχάσαμε πως είναι. Με καλή ή άσχημη εμφάνιση. Εύχομαι να έρθει. Πρώτα απ' όλα, οι βαθμοί έχουν σημασία. Εξυπακούεται αυτό. Ας έρθει η νίκη και ας μην είναι καλή η εμφάνιση. Κωνσταντίνος, καλησπέρα Τίμο, μακάρι να δούμε τη βελτίωση που τόνισε ο Γρηγορίου. Απαραίτητα νίκη σήμερα κόντρα στον Μπέο. Ο Βασίλης το επόμενο μήνυμα. Βάμος Αργιανάρα, πάμε για τη νίκη σήμερα με την... Γράφεις και όλα συγγνώμη που βρίζω, εντάξει, δεν θα διαβάσω το ευρυστικό. Με την ομάδα αυτή του Μπέου τέλος πάντων. Βασίλης από Σουηδία, φιλιά στην Κιτρινόμαυρη Κατερίνη.

Τα μήνυματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber 6936-512-099 και στο Facebook, στο γκρουπάκι του Γέλου Radio 101 και 7 κάτω από το πόσο εκπομπής αρχίζει το μάτς. Στο 90 Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και η Φυσιά Πανετολικός 1-0.

από ό,τι φαίνεται Ηρακλής και Κηφισιά θα πάρουν τη δεύτερη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Η πρώτη νίκη για τον Ηρακλή ήταν με τον Αστέρα Τρίπολη στην Τρίπολη με 2-0. Για την Κηφισιά ήταν την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική, πριν τη διακοπή δηλαδή, στο Περιστέρι επί του Ατρομήτου με 2-1. Είναι, επαναλαμβάνουμε, και η επόμενη αντίπαλος του Άρη για τη Super League, η Κηφισιά, εκτός έδρας την Κυριακή 18 του Οκτώβρη στις 8 το βράδυ.

Από τα πλάνα φαίνεται ότι δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα από τα πλάνα της Nova. Στο χορτάρι, σε καλή κατάσταση. Και το λέμε αυτό διότι βρέχει από το πρωί.

21ο λεπτό στο Anfield, Liverpool, Manchester City 0-0. 23ο λεπτό Freiburg, Schalke 1-0 στη Γερμανία. 77ο λεπτό Real Sociedad, La Coruña 3-2 με 10 γηπεδούχοι. 1-1, 38ο λεπτό. Super League, καθυστερήσεις των αγώνων, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός 1-0.

0: Λοιπόν, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τίμο εκ νέου. Καλησπέρα εξωτερικό του Yellow Radio, εδώ από το Κλεάνθης Βικελίδης. Σε περίπου 5-6 λεπτά θα ξεκινήσει αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και το Βόλο. Παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Με τον Άρη φυσικά να θέλει να επιστρέψει στις νίκες, να θέλει να επιστρέψει στα τρίποντα μετά την νίκη με τον Όφη, η τελευταία την οποία πέτυχε όσον αφορά την διοργάνωση του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Άρη ενδιάμεσα έχει κερδίσει και το Μαρκό για το κύπελο. Και βλέπουμε σιγά σιγά και τους παίκτες είναι στη Φυσούνα εκεί μαζί με τους διαιτητές για να μπουν στο γήπεδο και να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Ένας Άρης ο οποίος, να θυμίσω τις εντεκάδες, με το Βέλιο κάτω από τα δοκάρια, Φαμπιάνο και Σούταλο στο κέντρο της άμυνας, αριστερά ο Ρίτσαρτς, δεξιά ο Πετρής, στα χαφ Ράτσιτς και Χόγκλα και μπροστά Καντεβέρε, Κουαμέ Καντεβέρε δηλαδή, με τον Καρέ και τον Μπρούμα να είναι δεξιά και αριστερά αντίστοιχα στην επίθεση για την ομάδα του Άρη. Αρκετά επιθετικογενές θα το έλεγα το σχήμα, γιατί και ο Γκαρέ και ο Μπρούμα είναι πολύ επιθετικά extreme. Πρέπει φυσικά να έχουν και τις ανάλογες καλύψεις. Όλα χρειάζονται. Η ομάδα του Βόλου με Σιαμπάνι, Κόμπα, Κατσίκα, Κάργα, Αγκουάγα, Γρόσδη, Μπούρνιτς, Λικουρίνο, τον Φουρτάδο, τον Γκονζάλες και τον Λάμπρου. Αυτή είναι η δεκάδα για τον Βόλο. Στον πάγκο Άρης έχει Διούδη, Μάικιτς, Βοριαζίδη, Ντέλε Μπασίρου, Γαλανόπουλο, Φαντιγκά, Μυρ, Χαρούπα, Μωρόν, Μπουσαΐντ, Παλάσιος και Γένσεν. Ενώ η ομάδα του Βόλου έχει στον πάγκο Λοντίγκιν, Παπαθανασίου, Καμπελά, Ρεγκίς Κρεσπή, Ρεφατλάρη, Μπαρέ, Τασιούρα και Χαραλαμπόγλου. Αυτή είναι στον πάγκο για την ομάδα του Βόλου. Διαιτητής αναμέτρησε ο Βασίλης Φωτιάς από την Πέλα, με βοήθεια τον Ανδρέα Μεϊντάνα Χαΐας και τον Μιχαήλ Παπαδάκη Ηρακλείου. Τέταρτος διαιτητής ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας Γρεβενών, στο ΒΑΡ Τσακαλίδης Χαλκιδικής και Γιουματζίδης Πέλας. Αυτοί είναι και οι διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης. Είπαμε πλέον έχει ανοίξει λίγο ο καιρός, υπάρχει έτσι σχετική μαυρίλα πάντα πάνω από την Θεσσαλονίκη, έχει πέσει πλέον και ο ήλιος. Ο κόσμος παραμένει πολύ λίγο στις κερκίδες. Νομίζω είναι ο λιγότερος κόσμος από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι. Οι καιρικές συνθήκες είναι ένας λόγος, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε δει και στις προηγούμενες αναμετρήσεις που έχει δώσει η ομάδα εδώ στο γήπεδό της, εδώ στην έδρα της. Όλα έτοιμα βλέπω για να βγουν στον αγωνιστικό χώρο οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων μαζί με τους διαιτητές και να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Ο Άρης, ο οποίος μέχρι τώρα έχει δύο νίκες, δύο ήττες και μία ισοπαλία στο πρωτάθλημα, θέλει φυσικά να επιστρέψει σήμερα στις νίκες, να φτάσει τους 10 βαθμούς, έτσι να πάει σε έναν διψήφιο αριθμό πόντων στο πρωτάθλημα και γενικότερα να δείξει ότι ανακάμπτει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να δείξει ότι είναι σε μία διαδικασία, σε ένα δρόμο για να επιστρέψει σε καλύτερη κατάσταση. Αυτό νομίζω είναι το βασικό σε κάθε περίπτωση. Είπαμε για τον Μπρούμα, ο οποίος θα κάνει την πρώτη εμφάνιση με τη φανέλα του Άρη. Θυμίζω είναι η τελευταία μεταγραφική κίνηση την οποία έχουν κάνει οι κυτρινόμαυροι φέτος, το καλοκαίρι. Ο Πετρής νομίζω είχε παίξει τελευταία φορά με την Καλαμάτα βασικός. Από τότε μόνο στο κύπελο. Αγωνίστηκε βασικός στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στην Τρίπολη και με τον Μαρκό εδώ. Μόνο σε αυτά τα δύο παιχνίδια είχε παίξει βασικός. Στα υπόλοιπα είχε μπει μόνο σαν αλλαγή. Μάλιστα. Μια στραπή, μακεραυνό μαζί, όλα μαζί. Λίγο.
0: Πάντως βρέχει ακόμη από ό,τι βλέπω. Από
1: και βρέχει, ναι. Έτσι και βρέχει, αλλά και τώρα αυτό ήταν τρομακτικό. Άστραψε όλος ο ουρανός, Τίμο. Εντάξει, κοίτα, για καταιγίδες λέγαν σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, το περίμενα. Ναι.
1: Το περιμέναμε, ναι.
0: Τελικά αποτελέσματα Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός 2-0. Και τα δύο τελικά τα πρώτα της ημέρας.
1: Λοιπόν, βγαίνουν οι αναπληρωματικοί, πηγαίνουν στην κερκίδα. Βλέπω τον Βοριαζίδη, ο οποίος πηγαίνει για να πάρει τη θέση του στις κερκίδες μαζί με τους υπόλοιπους αναπληρωματικούς της ομάδας. Περιμένουμε να βγουν και οι εντεκάδες του Άρη και του Βόλου να πάρουν τη θέση τους στο γήπεδο για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Βλέπω και τον Παλάσιος. Έπαιζε και για βασικός ο Παλάσιος. Υπήρχαν κάποιες πιθανότητες να ξεκινήσει αυτός βασικός δεξιά, να πάει ο Γκαρέ αριστερά. Τελικά προτίμησε να τους βάλει στη θέση τους κανονικά. Τον Μπρούμα δηλαδή στο αριστερό άκρο της επίθεσης και τον Γκαρέ στο δεξί. κανονικά στη θέση τους. Στη θέση δηλαδή στην οποία αγωνίζονται. Βλέπω και Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος πηγαίνει στον πάγκο της ομάδας του μαζί με τους συνεργάτες του.
0: Ο Χρήστος από Οριστιάδα ρωτάει πόσο κόσμο έχει περίπου. Αλλά λίγο τώρα.
1: Εντάξει, πόσο... έχει πολύ λίγο κόσμο. Ναι. Έχει πάρα πολύ λίγο κόσμο στο γήπεδο. Στη σημερινή αναμέτρηση βλέπω πάντως απέναντι στη 2 με ανοιχτές ομπρέλες είναι όλοι. Άρα η βροχή συνεχίζεται γιατί δεν μπορώ να δω εκεί από το φωτεινό πίνακα.
0: Όχι, φαίνεται, εγώ το είδα τώρα από τη φυσούνα που φαινόταν εκεί όταν μπαίνανε. Έτσι το κατάλαβα.
1: Είδα και στον φωτεινό
0: πίνακα. Όταν μπαίνανε, έτσι το κατάλαβα.
1: Είδα και στον φωτεινό πίνακα ότι βρέχει κανονικά. Ο γνωστός χώρος πάντως καλώς φαίνεται όπως είπες και εσύ.
0: Ναι.
1: Όπως φαίνεται και

0: χώρο. Είσοδος τώρα των διαιτητών μαζί με τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Ακούμε και τον ύμνο του Άρη, ο οποίος ακούγεται στα ηχεία του Κλεάνθης Βικελίδης. Στον αγωνιστικό χώρο λοιπόν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Αρχηγός για τον Άρη ο Ούρος Ράτσιτς. Αρχηγός για τον Βόλο ο πρώην παίκτης του Άρη, ο Μάριος Χιαμπάνης, ο τερματοφύλακας της ομάδας του Βόλου. Είναι ο αρχηγός της ομάδας της Μαγνησίας. Παίρνουν τώρα τις θέσεις τους για τις καθιερωμένες φωτογραφίες. Να πω ότι μας παρακολουθείτε και μέσα από το YouTube και με εικόνα από το Κλεάνθης Βικελίδης, όπως το κάναμε και χθες από το γήπεδο, από τον Ίγκαλης Χολ, από το γήπεδο μπάσκετ. Έτσι και σήμερα θα μπορείτε να μας δείτε και με εικόνα εδώ από το γήπεδο. Χειραψίες τώρα μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Όλα αυτά λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Σιαμπάνης ιδιαίτερη χειραψία και αγκαλιά με τον μοναδικό που έχει μείνει και ήταν συμπαίκτης του, δηλαδή τον Φαμπιάνο. Με τον μοναδικό με τον οποίο έχουν παίξει ως συμπαίκτες. Και τώρα οι δυο τους εκεί μαζί με τον Ράτσιτς, με τους διαιτητές, για να δούμε σε ποια πλευρά θα είναι η κάθε μία ομάδα και ποια θα έχει τη σέντρα στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Θα γυρίσει το νόμισμα ο Φωτιάς. Το κέρμα που λέγαμε και παλιά. Λοιπόν, από ό,τι είδα, ο Σιαμπάνης επέλεξε στο πρώτο ημίχρονο, κέρδισε ο Σιαμπάνης και στο πρώτο ημίχρονο επέλεξε η ομάδα του να είναι ο ίδιος, δηλαδή να είναι μπροστά στη θύρα 1.
1: Ο Βόλος, ο οποίος είναι η μοναδική ομάδα με μείον βαθμούς, έτσι. Δεν είναι η μοναδική
0: με μείον 1. Όντως. Του έχει επιβληθεί μείον 3 ποινή από την ΕΠΟ. Εδώ τώρα έχουμε το παγκόσμιο φαινόμενο, Τίμο. Ναι. Στη μία ομάδα επιβλήθηκε μείον 3, στην άλλη μείον 4. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή για το ίδιο αδίκημα ο Βόλος δέχτηκε μείον 3 και ο Πανσεραϊκός μείον 4.
1: Είναι σε άλλη κατηγορία και εκεί του συμμορούν παραπάνω.
0: Του δίνουμε κάτι παραπάνω. Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Και πώς γίνεται να κατηγορούνται για στημένο παιχνίδι και να υπάρχει ποινή αφαίρεση βαθμών. Ναι. Και να μην υπάρχει υποβιβασμός. Δηλαδή, θα μου πεις Ελλάδα, είμαστε ελληνικό ποδόσφαιρο. Όλα τα έχουμε δει. Λοιπόν, όρκος νίκης τώρα τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Έχουν πάρει τις θέσεις τους. Τους μιλάει ο Ράτσης στους επέκτες του Άρη, ο αρχηγός της ομάδας. Και ο Φωτιάς με την μπάλα πηγαίνει στη σέντρα και ετοιμάζεται έτσι για την σέντρα της αναμέτρησης. Είπαμε πρώτο ημίχρονο ο Βόλος και Σιαμπάνης μπροστά στη θύρα 1, ο Βέλιο, ο Άρης μπροστά στη θύρα 3. Αριστερά Σούταλο, δεξιά Φαμπιάνο. Έχουμε Πετρίς και Ρίτσαρτς, ευτυχώς παίζουν στα δύο άκρα, Τίμο, γιατί με την ίδια κόμωση θα μας μπέρδευαν απόλυτα οι δυο τους. Αλλά παίζει ο ένας αριστερό μπακ, ο άλλος δεξί μπακ, τουλάχιστον θα κινδυνεύουμε να τους μπερδέψουμε. Με τον Καρέ πλέον μια καινούρια κόμωση. Πολύ ξανθό το μαλλί. Πολύ πλατινέ έπεσε. Πολύ πράγμα. Θα το δεις και εσύ.
1: Ναι, ναι, το είδα ήδη. Τον είχε κάνει κοντινά πριν στο υπερθέρμανση και τον είδα.
0: Τι έγινε τώρα, Φωτιάς. Ο Βόλος θέλει να βγει όλος μπροστά κατευθείαν. Τι κάναν τώρα, ένα γέμισμα. Βγάλαν την μπάλα πλάγιο οι παίκτες του Βόλου για να ανέβουν να πιέσουν. Μάλιστα. Αυτά τα περίεργα τώρα.
1: Μπορεί να του το είπε ο Μπέος. Να του το είπε ο Μπέος αυτό να το κάνουν.
0: Λες.
1: Ναι, ναι.
0: Πλάγιο στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα μπορεί. Λοιπόν, κατεβαίνει με το κεφάλι. Διώχνει παίκτες του Βόλου σε νέο πλάγιο για τον Άρη. Από τα δεξιά. Από τα αριστερά, συγγνώμη, όπως επιτίθεται η ομάδα. Ο Ρίτσας εκτελεί το πλάγιο. Με το κεφάλι διώχνει παίκτες του Βόλου. Κεφαλιά από το Χόγκλα. Θέλει να κατεβάσει ο Κουαμέ. Ο Κατεβέρε κατεβάζει την μπάλα τώρα από τα αριστερά και κερδίζει ένα πλάγιο πιο μπροστά, πάντα από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα. Με τον Ομάρ Ρίτσαρτς να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Εκτελεί ο Ρίτσαρτς για τον Μπρούμα, αυτός θέλει να σηκώσει. Η μπάλα θα φτάσει μέσα στην περιοχή στον Κουαμέ. Θέλει να γυρίσει αυτό στην μπάλα. Η κόντρα προλαβαίνουν οι παίκτες του Βόλου πριν βγει μπάλα κόρνερ. Η πίεση και το φάουλ τώρα υπέρ του Βόλου από τον Ρίτσαρτς. Και συνέχεια στο παιχνίδι. Από τον αμυντικό της ομάδας του Βόλου.

0: Όποιος θα γεμίσει τώρα, γιατί οι παίκτες του Βόλου ανεβαίνουν. Το γέμισμα, ο Σούταλο με το κεφάλι απομακρύνει. Θέλει να μπει στη φάση ο Γκαρέ με το κεφάλι για τον Ράτσι. Καθώς τώρα πετάει μπροστά για τον Καντεβέρε. Καντεβέρε, πρώτος ο Κάργας πάνω στην μπάλα. Ο Πετρίς θέλει να μπει στη φάση. Υπάρχει φάουλ εκεί. Δεν δίνει τίποτα ο Φωτιάς. Είναι ξεκάθαρο φάουλ. Τον σπρώχνει με το χέρι ο παίκτης του Βόλου. Φωτιάς αφήνει τη φάση και δίνει πλάγιο υπέρ των φιλοξενούμενων. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Βόλος 0-0. Η μπάλα πίσω στο Σιαμπάνι. Σιαμπάνης για τον Κατσίκα. Ένα γέμισμα τώρα από τον Αγκουάκουα. Συμπάνει την μπάλα παίκτης του Βόλου και θέλουν να βγουν πολύ γρήγορα μπροστά. Γρήγορος όμως είναι και ο Ρίτσας, ο οποίος γυρίζει και κόβει. Ράτσις για τον Χόγκλα. Δυνατό μαρκάρισμα τώρα. Ο Χόγκλα έχει πάρει την μπάλα, αλλά ο Ράτσις πιάνει τη μέση του και είναι πεσμένο στο χορτάρι. Φωτιάς έχει πάει κοντά εκεί. Ο Χόγκλα διαμαρτύρεται στον διαιτητή της αναμέτρησης.
1: Πάλι καλά που το έδωσε και αυτό, γιατί του κάρακα ήταν ακόμη πιο
0: αυτό ξεκάθαρο. Του λέει ο Φαμπιάνο. Ναι. Φαμπιάνο του λέει πεντακάθαρο φάουλ και δεν το έδωσε. Αυτό του δείχνει ο Βραζιλιάνος. Αυτό του λέει και ο Σούταλο. Όμως λέει, άμα το χέρι το καθαρό που σπρώχνει τον αντίπαλο το βλέπει.
1: Καλά, στο δούνε σε replay. Α, το δύο replay σε βιτιά. Τι έκανε. Ο Κάργας άφησε την μπάλα, άφησε τον παίκτη και πήγε πάνω στον παίκτη.
0: Το χέρι και στο βέβαια.
1: Τον έδειξε replay χαρακτηριστικά.
0: Όμο το είδε ο Φωτιάς. Mm. Εντάξει, ο καθένας βλέπει ό,τι νομίζει. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι με το Σούταλο. Τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Σούταλο θα εκτελέσει το φάουλ με ένα γύρισμα ψάχνοντας τον Καντεβέρε. Καντεβέρε θα πάρει την κεφαλιά. Γκαρέ κατεβάζει, δεν κάνει καλό κοντρόλ όμως. Θα χάσει και ο Βόλος. Θέλει να βγει μπροστά. Με τον Λάμπρου. Το άνοιγμα από την άλλη πλευρά. Η πίεση των παικτών του Άρη τώρα. Ακουάκουα γυρίζει την μπάλα πίσω για το Σιαμπάνι, ο οποίος γεμίζει ψάχνοντας τον Λάμπρου. Τώρα θα πάει μπάλα σε αυτόν. Λάμπρου την τζιμπάει, τρέχει εκεί πολύ γρήγορα ο Γκαρέ, καλύπτει και γυρίζει στο Βέλιο. Βέλιο και πάλι για τον Γκαρέ. Τώρα κλείστηκε εκεί ο Γκαρέ για να διώξει την μπάλα. Θα το κάνει τώρα, όχι πολύ καλά όμως. Παίκτες του Βόλου κερδίζουν με μια κεφαλιά, η μπάλα βγαίνει στον Κόμπα. Το σήκωμα, εκεί είναι ο Ρίτσας ο οποίος απομακρύνει. Προσπαθεί να καλύψει και ο Μπρουμά. Από την άλλη πλευρά η μπάλα, ένα γύρισμα, η κόντρα. Και το πλάγιο για τον Βόλο. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται, η μπάλα πηγαίνει πίσω για τον Μπουρνίτς. Και πάλι ο Μπουρνίτς, ο οποίος θέλει να ανέβει, είναι πολύ γρηγορός. Ο Σούταλο εκεί καλύπτει και κερδίζει την μπάλα. Πολύ ωραία. Δίνει στο Ρίτσαρτς, ο οποίος κερδίζει το πλάγιο. Όχι, το πλάγιο είναι για τον Βόλο, για την μπάλα. Κόντραρε και πάλι στα πόδια του Ρίτσαρτς. Και το πλάγιο τώρα με τον Κατσίκα για τον Βόλο. Ο Κόμπα, ο Μπούρνιτς. Η σέντρα του Μπούρνιτς. Θα βγει ο Φαμπιάνο με το κεφάλι και θα απομακρύνει. Άλλη μια κεφαλιά από τον Καντεβέρε για τον Καρέ. Δεν μπορεί να πάει πρώτο στην μπάλα. Ο Λάμπρου για τον Βόλο κερδίζει. Λάμπρου πάντα με την μπάλα από τα αριστερά. Υπάρχει φάουλ από τον Καρέ, καθώς η μπάλα πέρασε. Φάουλ τώρα για τον Βόλο από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, σε καλό σημείο για ένα γέμισμα προς την περιοχή του Άρη. Πηγαίνουν τώρα αρκετοί παίκτες προς τα εκεί για την εκτέλεση του φάουλ. Βλέπω και τον Γκονζάλες, ο οποίος συνήθως εκτελεί τις στατικές φάσεις για την ομάδα του Βόλου. Στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. Άρης Βόλος 0-0. Είναι κοντά στην πλάγια γραμμή το φάουλ που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι. Γκονζάλες είναι πάνω στην μπάλα, το εκτελεί στο πρωτοδοκάρι. Ο Λάμπρου θέλει να γυρίσει την μπάλα, διώχνει οι παίκτες του Άρη. Πάλι ο Λάμπρου, ο οποίος βγάζει την μπάλα out. Έκανε αρχικό κοντρόλ, του έφυγε το κοντρόλ. Η μπάλα κατέληξε out. Ο Κάργας ήταν αυτός ο οποίος πήγε να μπει στη φάση. Και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Πετρίς. Πετρίς στο γέμισμα ψάχνοντας τον Καντεβέρε. Θα κερδίσει ο Κάργας. Θα δώσει ύψος την μπάλα για τον Λάμπρου. Περνάει η μπάλα. Ο Φαμπιάνο την απομακρύνει. Η κόντρα τρέχει εκεί να πιέσει. Να πιέσουν οι παίκτες του Άρη. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Άρη. το οποίο αποδεικνύει ο βοηθός στον διαιτητή. Από τα δεξιά, όπως επιτευχθεί η ομάδα. Ο Γκαρέν πάνω στην μπάλα, το εκτελεί γρήγορα, ψάχνοντας τον Καντεβέρε. Δεν μπορούσε να κάνει καλά το κοντρόλ, έχασε την μπάλα. Στη συνέχεια πιέζει και κερδίζει το πλάγιο. Πάντα από τα δεξιά, όπως επιτευχθεί ο Άρης, κοντά στο σημείο του κόρνερ. Αυτό το πλάγιο για τον Άρη. Με τον Γκαρέ να αφήνει στον Πετρίς την εκτέλεση. Πετρίς το εκτελεί για τον Γκαρέ, η σέντρα του Πετρίς μέσα στην περιοχή, κεφαλιά, γκολ! Τι γκολάρα βάζει ο Κουαμέ, πρέπει να είναι. Όντως ο Κουαμέ είναι αυτός ο οποίος από τη σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή του Πετρίς πετάχτηκε με το κεφάλι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δεν μπορούσε ο Σιαμπάνης να τη δράσει. Τη βρήκε την μπάλα, αυτή κατέληξε στα δίχτυα. Άρης Βόλος 1-0 στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Κεφαλιά ο Βίδα, πραγματικά από τον Κριστιαν Κουαμέ. Πολύ καλή και η σέντρα του Πετρίς. Πρέπει και αυτό να το πιστώσουμε στο δεξιό πιστοφύλακα της ομάδας. Με το κεφάλι λοιπόν ο Κουαμέ είναι αυτός ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Άρης Βόλος 1-0 στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Με την κεφαλιά του Κριστιαν Κουαμέ. Δεύτερο γκολ που πετυχαίνει με τη φανέλα του Άρη φέτος. Το πρώτο ήταν με τον Όφη. Πολύ όμορφο και εκείνο. Έχοντας κάνει το 2-0, πολύ όμορφο νομίζω και το σημερινό τίμο.
1: Φανταστικό γκολ. Μέχρι και η Νόβα το μπερδεύει, γιατί έγραψε Καντεβέρε. Δεν είναι ο Καντεβέρε, είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, είναι λίγο.
1: Έγραψε Καντεβέρε και μάλλον το παίρνουν πίσω κατευθείαν. Φοβερή κεφαλιά πραγματικά. Όντως και η σέντρα, αλλά η κεφαλιά είναι από τις καλύτερες που έχω δει εγώ προσωπικά.
0: Κοίτα, μπερδεύει τα κοτσίδια. Εγώ τα ξεχωρίζω γιατί του Καντεβέρε είναι ψηλά.
1: Ναι, απλά είναι, ξέρεις, και είναι και τα νούμερα που ξεχωρίζουμε. Μετά από την Νόβα ειδικά είναι λίγο.
0: 9-8 τώρα.
1: Ναι, είναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Άρης άνοιξε το σκορ στο 7. Με τον Καντεβέρε. Με τον Κουαμέ. Είδες και εγώ θα μπερδευτώ. Με τον Κουαμέ. 1-0. Και τώρα ο Βόλος θέλει να γεμίσει την μπάλα προς την περιοχή του Άρη. Ο Φαμπιάνο με το κεφάλι στέλνει την μπάλα πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Ο Άρης μπορεί να ανοίγει το σκορ νωρίς στο παιχνίδι. Ο Βόλος θα θέλει να βγει μπροστά. Θα καλύψει ο Χόγκλα και θα κερδίσει. Ο Μπρούμα για τον Κουαμέ. Γκαρέ πίσω για τον Πετρίς. Πρώτη ασίστ και για τον Πετρίς. Δεν έχει δώσει άλλη. Για τον Γκαρέ τώρα, ο οποίος θέλει να ανέβει από τα δεξιά. Σταματάει γιατί πιέστηκε. Γυρίζει πίσω την μπάλα στον Βέλιο. Και αυτός για τον Σούταλο. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο θα κερδίσει το πλάγιο από την παρέμβαση του Φουρτάδο, ο οποίος τον πίεσε, ο φορ των φιλοξενούμενων. Άρης Βόλος λοιπόν 1-0. Στο 10 είμαστε. Στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Πετρίς θα εκτελέσει το πλάγιο για τον Άρη.
1: Και πλέον στο πρωτάθλημα έχουν από 2 γκολ Κουαμέ και Φαμπιάνο.
0: Ναι. Βέλιο για τον Ρίτσαρτς. Και ουσιαστικά ο Κουαμέ είναι και ο μοναδικός επιθετικός ομάδας που έχει σκοράρει.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Ένα γέμισμα, η πίεση εκεί τώρα των παικτών του Άρη. Κατάνομος η φιλοξενούμενη και θέλουν να βγουν μπροστά. Ο Σούταλο καλύπτει πολύ ωραία. Δίνει στο Χόγκλα. Και αυτός για τον Πετρίς. Χόγκλα. Ζητάει την μπάλα και κάνει κίνηση ο Καντεβέρε. Δεν μπορεί ο Κάργας. Καντεβέρε με στην περιοχή δεν μπορεί να κάνει τον κοντρόλ. Το Κουαμέ να το κάνει. Κουαμέ το σουτ χαμηλά. Out. Πολύ καλή φάση για τον Άρη. Δεν μπορούσε ο Καντεβέρε να κατεβάσει. Την κατέβασε ο Κουαμέ το πλασέ του. Δεν ήταν πολύ δυνατό. Η μπάλα φεύγει δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Σιαμπάνη. Στο 10 αυτή η φάση για τον Άρη. Ήταν καλή η βαθιά μπαλιά του Χόγκλα. Δεν μπορούσε ο Κάργας να διώξει την μπάλα. Αυτή πήγε στον Καντεβέρα. Αρχικά μετά μπήκε ο Κουαμέ στη φάση, την κατέβασε. Το πλασέ του έφυγε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Σιαμπάνη. Ο Βόλος με τον Λάμπρου τώρα θέλει να βγει μπροστά και κερδίσει ο Πετρίς με φάουλ πάνω στο Λάζαρο Λάμπρου. Το φάουλ υπέρ του Βόλου. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τους φιλοξενούμενους να ετοιμάζω για να δώσω συνέχεια. Τώρα θα γίνει η πάσα προς τα πίσω από τον Κάργα για τον Σιαμπάνη. Σιαμπάνης για τον Αγκουάκουα. Πιέζει εκεί ο Καντεβέρε. Πιέζει και ο Σούταλο. Κρατάνε την μπάλα επέκταση του Βόλου με τον Γκονζάλες. Θα κερδίσει ο Μπρούμα. Θα τη χάσει συνέχεια την μπάλα όμως, γιατί κλείσει και από δύο. Βάζει την κόντρα ο Μπρούμα, αλλά η μπάλα πηγαίνει στον Κόμπα. Φουρτάδο. Κρατάνε την μπάλα στην κατοχή του ο Φουρτάδο. και θέλει να την ανοίξει τώρα από την άλλη πλευρά για τον Λάμπρου. Πήγαινε ο Γκαρέ εκεί να τον κλείσει. Είναι και ο Πετρής. Τους αποφεύγει ο παίκτης του Βόλου, αλλά καλύπτει πάρα πολύ ωραία και κερδίζει την μπάλα ο Φαμπιάνο. Ο Βραζιλιάνος ψάχνει τον Κουαμέ. Αυτός παίρνει την κεφαλιά για τον Κατεβέρε. Κατεβέρε κατεβάζει το γύρισμα. Θα κόψουν οι παίκτες του Βόλου. Πάει να πιέσει ο Κουαμέ. Η μπάλα γυρίζει πίσω ο Σιαμπάνη. Ο Κουαμέ πάει κοντά. Ο Κάργας. Το γύρισμα, η απομάκρυση, η κόντρα. Μπάλα μένει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα που μακρύνουν οι παίκτες του Βόλου, ο Γκαρέ ελέγχει. Πετρής για τον Φαμπιάνο. Το άνοιγμα του Φαμπιάνο τώρα στα αριστερά για τον Ρίτσαρτς. Τους κατεβάζει, δίνει στον Μπρουμά. Ράτσιτς, κάθετα ο Ράτσιτς για τον Κατεβέρε, Κουαμέ, Χόγκλα μάλλον. Το άνοιγμα για τον Πετρής, κρατάει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου και θέλει να βρει και πάλι το Χόγκλα. Το έχει βγει πλάγια δεξιά. Χόγκλα για τον Γκαρέ. Και πάλι Χόγκλα. Δεν κάνει τη σέντρα. Θα δώσει πίσω για τον Πετρής. Γκαρέ. Πάντα από τα δεξιά ο Άρης. Γκαρέ ανεβαίνει. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Κλείνει τώρα από δύο εκεί. Θα δώσει πίσω και πάλι για τον Πετρής. Η σέντρα του Πετρής μες στην περιοχή. Διώχνει παίκτες του Βόλου. Το κοντρόλ και απομάκρυνση από τους φιλοξενούμενους τον Γρόσδη. Με το κεφάλι ο Χόγκλα κερδίζουν οι παίκτες του Βόλου και θέλουν να βγουν μπροστά. Μπάλα γυρίζει πίσω στον Κάργα. Δίνει δίσπα του στον Γρόσδη. Κάργας. Κατά την μπάλα ο έμπειρος στόπερ του Βόλου. Άλλαξε εκεί με τον Μπούρνιτς και το άνοιγμα τώρα για τον Λάμπρου στα αριστερά για τον Βόλο. Λάμπρου ανεβαίνει, περνάει και έναν αντίπαλο, κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, βάζει την κόντρα ο Ράτσιτς, κερδίζει ο Πετρής και δίνει στον Γκαρέ. 14ο λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Βόλος 1-0 με τον γκολ από τον Κουαμέ, ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα τώρα πολύ ωραία για τον Ράτσιτς και το άνοιγμα για τον Μπρούμα από τα αριστερά τώρα για τον Άρη. Μπρούμα με τον Κατσίκα μπροστά του, η παλιά για τον Κουαμέ. Η σέντρα του Ρίτσαρτς, μπάλα κοντράρι, είναι κόρνερ. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη, στο 14. Από τη σέντρα του Ρίτσαρτς, μπάλα κοντράρι. Ο Μπρούμα πηγαίνει να το εκτελέσει. Ο αριστερός εξτρέμ της ομάδας είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το κόρνερ. Στο 15 είμαστε πλέον. Ο Άρης από το 8 έχει ανοίξει το σκορ. Με τον Κουαμέ προηγείται 1-0. Και ο Μπρούμα ετοιμάζεται για να εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά για τον Άρη. Μπρούμα. Ότι ας κάνει κάποιες παρατηρήσεις εκεί. Το εκτελεί τώρα ο Μπρούμα. Μες στην περιοχή διώχνουν οι παίκτες του Βόλου. Βάλα παίκτες περιοχή στο Χόγκλα. Αυτός με το κεφάλι για τον Ράτσιτς. Και ο Ράτσιτς πίσω για τον Πετρής. Παμπιάνο Σούταλο επιστρέφουν στις θέσεις τους. Σούταλο για τον Φαμπιάνο. Ο Βραζιλιάνος μια διαγώνια μπαλιά για τον Μπρούμα. Θα κατεβάσει την μπάλα ο Μπρούμα ωραία, αλλά είναι offside. Ήταν εκτεθειμένος σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Και ο Βόλος να βγει τώρα γρήγορα μπροστά. Η μπαλιά του Γκονζάλες, εκείνο Σούταλο, ο οποίος κόβει όχι καλά όμως. Χωρίς πίεση πετάει την μπάλα εκεί που είναι μόνο παίκτης του Βόλου. Ο Κατσίκας που την γυρίζει την μπάλα πίσω στον Σιαμπάνη. Σιαμπάνης όπως απομακρύνει για τον Γκονζάλες. Μπαίνει στη φάση ο Ρίτσαρτς και κάνει φάουλ. Ή πλάγιο, όχι φάουλ. Εδώ το είδε το σπρόξιμο ο Φωτιάς. Συνέχεια στο παιχνίδι για τον Βόλο με τον Κάργα. Κάργας για τον Αγκουάκουα. Άλλαξε εκεί με το Γρόσδι. Αγκουάκουα για τον Κάργα. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω στο Σιαμπάνη. Πήγε να πιέσει ο Κουαμέ. Σιαμπάνης για τον Λικουρίνο και αυτός για τον Κάργα. Η πίεση των παικτών του Άρη. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Καθώς η μπάλα βρήκε στα πόδια του Μπούρνιτς. Το πλάι για τον Άρη από τα δεξιά. Με τον Πετρίς. Τον παίκτη που έδωσε την ασίστ στον γκολ του Άρη. Δηλαδή το πλάγιο δυνατά προς την περιοχή του Βόλου. Διώχνουν οι παίκτες των φιλοξενούμενων. Μπαίνει στη φάση ο Κουαμέ. Χρεώνεται φάουλ εκεί. Στην προσπάθεια να διώξει την μπάλα. Θέλουν γρήγορα οι παίκτες του Βόλου να εκτελέσουν το φάουλ, αλλά δεν είχε δώσει το OK ο Φωτιάς. Οπότε σταματάει και τους καλεί να γυρίσουν την μπάλα ξανά στο σημείο για να εκτελέσουν το φάουλ. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κάργα τώρα για τον Βόλο. Σε πολύ αργούς δεσμούς οι παίκτες του Βόλου. Άλλαξε εκεί με τον Γρόσδη. Μια μπαλιά ψάχνοντας εκεί τον Κόμπα. Βγαίνει πρώτος και κερδίζει την μπάλα ο Σούταλο. Θέλει να τη δώσει τον Καρέ. Καρέ πιέζεται, κλείνεται από δύο και βρίζει το πλάγιο. Ο Μπενχαμίν Καρέ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Άρης, με τον Πετρίς με την μπάλα στα χέρια, γιατί με το εκτελέσει. Πετρίς για τον Κουαμέ, μπάλα περνά για τον Καντεβέρε, με το κεφάλι ο Καντεβέρε και άλλη μια κεφαλιά για τον Καρέ. Καρέ κερδίζει άλλο ένα πλάγιο. Το εκτελεί ο Πετρίς για τον Ράτσιτς και αυτός για τον Ρίτσαρτς. Μπρούμα. Μπρούμα κάνει τις τρίπλες εκεί. Κάνει και τη σέντρα μες στην περιοχή. Προσπαθούν να διώξουν οι παίκτες του Βόλου και κατεβάζουν την μπάλα με κάποιο τρόπο και θέλουν να βγουν και μπροστά τώρα. Ο Μπούρνης κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Τον πιέζει ο Γκαρέ, την κρατάει πάντα. Τώρα πήγε να τον πιέσει εκεί ο Χόγκλα και κάνει το λάθος. Φαμπιάνο για τον Γκαρέ. Γκαρέ πετάει πάρα πολύ ωραία για τον Κουαμέ, ο οποίος δεν είναι offside. Κουαμέ από τα δεξιά μπαίνει στην περιοχή, το γύρισμα, το σούτ από το Χόγκλα στην αγκαλιά του Σιαμπάνι. Αδύναμο το σούτ από το Χόγκλα. Καλό το γύρισμα του Κουαμέ, αλλά αδύναμο το πλασέ του Χόγκλα. Το λάθος τώρα του παίκτη του Βόλου εδώ, ο Γκονζάλες πήγε να κάνει τα κουνάκια, στέλνει την μπάλα πλάγιο για τον Άρη. Πολύ καλές οι προϋποθέσεις. Ο Καντεβέρε λέει στον Κουαμέ ότι είπε να τη δώσει μπροστά την μπάλα. Καλά την έστρωσε πίσω, αλλά δεν ήταν δυνατό το πλασέ του Χόγκλα. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα. Καντεβέρε θέλει να στρώσει για το Ράτσις και πάλι ο Καντεβέρε κάνει μια τρίπλα. Υπάρχει φάουλ εκεί, το οποίο κερδίζει ότι είναι ο Καντεβέρε. Σε καλό σημείο από τα αριστερά για τον Άρη. Το έκανε ο Κατσίκας. Φάουλ λοιπόν για τον Άρη από τα αριστερά, σε καλό σημείο. Άλκη ζωντανός για πάντα Αριανός από τους φίλους του Άρη. Στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. Άρης Βόλος 1-0 από το 8 με τον γκολ του Κουαμέ. Μπρούμα και Γκαρέ πάνω στην μπάλα. Να δούμε, θα το εκτελέσει ο Μπρούμα με το δεξί, ο Γκαρέ με το αριστερό. Παίζουν με ανάποδο πόδι και οι δύο εξτρέμ του Άρη. Ο Γκαρέ είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει μες στην περιοχή. Διώχνουν οι παίκτες του Βόλου. Μπάλα πάει από την άλλη πλευρά, από τα δεξιά, όπως επιτίθεται του Άρης πλάγιο. Με τον Πετρίς να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Το πλάγιο για τον Άρη. Εκτελεί το πλάγιο μες στην περιοχή, διώχνει ο Κάργας. Έξω την περιοχή για τον Ρίτσαρτ Τσιμπάλα. Το γύρισμα του Χόγκλα για τον Μπρούμα. Τα αριστερά και πάλι ο Άρης. Μπρούμα. Ράτσιτς. Και πάλι για τον Μπρούμα. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του ο Μπρούμα. Θα δώσει τον Καρέ. Και αυτό και τον Πετρίς. Η σέντα του Πετρίς, η μπάλα λίγο κοντράρι κάπου. Προσπαθεί να μπει στη φάση ο Καντεβέρη. Η μπάλα περνάει από την άλλη πλευρά. Τρέχει ο Μπρούμα. Τρέχει ο Γκονζάλες, ο οποίος πάει πρώτος στην μπάλα. Και κερδίζει το πλάγιο. Συμπληρώσαμε το πρώτο 20 λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Βόλος 1-0 από το 8 με τον γκολ του Κουαμέ από τη σέντρα του Πετρίς. Με το κεφάλι. Ράτσιτς. Η παλιά του Ράτσιτς. Ο Κάργας θα διώξει. Η μπάλα παίρνει πολύ ύψος και καταλήγει πλάγιο για τον Άρη. Με το Ρίτσαρτς έτοιμο να το εκτελέσει. Ρίτσαρτς. Ψάχνει τον Κουαμέ. Αυτός κάνει το κοντρόλ. Διώχνει παίξη του Βόλου. Η μπάλα πηγαίνει στο Φαμπιάνο. Και αυτός τώρα για τον Πετρίς, ο οποίος ανεβαίνει από τα δεξιά. Κοντά του Κουαμέ. Για να τον βοηθήσει, παίρνει την μπάλα ο Κουαμέ. Χόγκλα. Σουτ άλλο. Ρίτσαρτς για τον Μπρούμα. Μπρούμα θέλει να κάνει εκεί την τρίπλα και αποφεύγει πάλα πορεία τον αντίπαλό του. Το ρίχνει κάτω. Υπάρχει φάουλ εκεί και κίτρινη κάρτα. Πολύ ωραία η ενέργεια του Μπρούμα, ο οποίος απέφυγε εκεί τον Κατσίκα. Αυτός τον γκρέμισε. Φάουλ και η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Στο 22 για τον μπέκ του Βόλου. Από την πολύ ωραία ενέργεια του Μπρούμα. Είναι νωρίς ακόμα. Τι μόνο θα πω. Επιτέλους ένα εξτρέμ με προσωπική ενέργεια.
1: Όντως.
0: Να κάνει μια προσπάθεια μόνος του, παιδί μου, να κερδίσει κάτι. Όπως πήρε εδώ το φάουλ. Λοιπόν, πάλι Μπρούμα και Γκαρέ πάνω στην μπάλα. Στο ίδιο σκηνικό που είχαμε και λίγο νωρίτερα με ένα φάουλ σχεδόν στο ίδιο σημείο. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου είμαστε στο 23. Πάλι ο Γκαρέ το εκτελεί. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Η μπάλα δοκάρι. Δοκάρι για τον Άρη με τον Φαμπιάνο. Η σέντρα και πάλι από τον Γκαρέ. Νέα κεφαλιά. Γκολ! Δεν το έβαλε με την πρώτη, το έβαλε με τη δεύτερη. Φαμπιάνο Λέισμαν στέλνει την μπάλα στο δοκάρι και με τη δεύτερη τη στέλνει στα δίχτυα. Άρης Βόλος 2-0. Ο Φαμπιάνο δεν άφησε τον Κουαμέ να τον φτάσει στη λίστα των σκόρερ. Στα 2 πηγαίνει στα 3. Με διπλή κεφαλιά η πρώτη στο δοκάρι, η δεύτερη όμως στα δίχτυα. Άρης Βόλος 2-0. Φαμπιάνο Λέισμαν είναι ο σκόρερ για τους κυτρινόμαυρους. Τίμο.
1: Ξέρω, έχει μαγικό κεφάλαιο Φαμπιάνο πραγματικά. Δηλαδή όπου, όταν πιάνει κεφαλιά, αν την πιάσει καλά ή στα δίχτυα ή το πολύ πολύ στο δοκάρι να πάει. Καταπληκτικός πραγματικά. Πολύ ωραία και η σέντρα του Γκαρέ. Νίκησε κατά κράτος, δεν ξέρω ποιος είναι εκεί ο αμυντικός.
0: Ο Κάργας πρέπει να ήταν, αν είδα καλά. Ή ο Φουρτάδο.
1: Όχι, ένας με μακρύ μαλλί είναι, τώρα δεν ξέρω ποιος είναι.
0: Μακρύ μαλλί,
1: μάλιστα. Το έχει κοτσίδα τέλος πάντων.
0: Ναι, okay. Αυτός.
1: Φοβερό γκολ πάντως.
0: 2-0 λοιπόν ο Άρης με τον Φαμπιάνο, ο οποίος φτάνει τα 3 γκολ στο πρωτάθλημα μετά τα 2 που είχε πετύχει στην Καλαμάτα. Γίνεται και πάλι πρώτο σκόρερ του Άρη μόνος του. Θύμωσε φαίνεται που έβαλε ο Κοαμέ και τον έφτασε, σου λέει. Πρέπει να τον προσπεράσω και πάλι. Αυτό που λες πάντως με τις κεφαλιές και όλα τα υπόλοιπα του Φαμπιάνο, το θυμάμαι από το πρώτο μάτς που τον είδαμε με την Αστάνα, αν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή από το πρώτο μάτς φάνηκε ότι παίρνει καλές θέσεις, ότι όταν θα πάρει κεφαλιά στην περιοχή είναι επικ...

0: Ξεκάθαρο.
1: Τους διώχνει τους παίκτες, είναι πέναλτι. Το επιβεβαιώνει και ο Τσακαλίδης, φεύγει ο Ράτσιτς και παίρνει ο Κατεβέρε την μπάλα στα χέρια του. Τώρα ξέρεις τι θα γίνει, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Okay. Θα γίνει ότι η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Λοιπόν, είναι ο Κατεβέρε, ο οποίος δεν έχει σκοράρει φέτος. Του δίνεται ευκαιρία σήμερα να πετύχει το πρώτο του γκολ από τα 11 βήματα. Απέναντι από τον Σιαμπάνη, στο 31 είμαστε πλέον. Άρης Βόλος 2-0. Και πέναλτι με τον Τίνο Κατεβέρε απέναντι από τον Σιαμπάνη. Βάζει τους παίκτες σωστές θέσεις ο Φωτιάς. Ζητάει από τον Καρέ να βγει πίσω από το ύψος της περιοχής. Για να δούμε τώρα. Σφυρίζει ο Φωτιάς, Κατεβέρε. Κατεβέρε παίρνει φόρα, εκτελεί και το πιάνει ο τερματοφύλακας. Δεν ήθελα να το πω, αλλά δεν ξέρω, είναι κλασική περίπτωση. Πάντα το εκτελέσει τώρα εσύ Κατεβέρε. Σε αυτά τα βηματάκια, τα περίεργα κτλ. Ξέρω, δηλαδή, δεν θα πάει να σούτε εκεί πέρα να στείλει την παρασταδίχτια. Αφήστε τα βηματάκια. Άντε είναι 2-0 το μάτς, αλλά αφήστε τα βηματάκια. Πάνε εκεί πέρα να δώσει μια σουτάρα, στείλει την παρασταδίχτια. Και να σου πω και κάτι άλλο, γιατί δεν βάζω το Φαμπιάνο να τα εκτελεί τώρα.
0: Ναι, ναι, εντάξει, όντως, γιατί τώρα αυτό είναι το χειρότερο πέναλτι που έχει εκτελέσει παίκτης του Άρη.
1: Δεν υπάρχει, είναι... Εντάξει, άσε με το κατεμιάσουμε, 2-0 είναι το μάτς, αλλά...
0: Όχι, λέμε το γεγονός τώρα, λέμε το γεγονός, δηλαδή να χάνει συνέχεια πέναλτι η ομάδα είναι παράδοξο.
1: Δεν είναι καλό, τι να κάνουμε δηλαδή. Νομίζω 3 έχουμε κερδίσει, την Καλαμάτα το βάλαμε και τα άλλα 2 τα χάσαμε. Μια παλιά τώρα η οποία δεν περνάει για το Φουρτάδο, φτάνει στα χέρια του Βέλιο. Μόλις βλέπω να κάνω αυτά τα βηματάκια τι μου, με πιάνει η καρδιά μου. Δηλαδή άσε τα βηματάκια ρε αγόρι μου τώρα. Φόρησε, πάνε εκεί πέρα κάνε το σουτ.
0: Και αυτό ξεστή για τον Φαμπιάνο που λες, έχει και πολύ λογική. Το είχαμε ξαναναφέρει, το είχα ξαναπεί και εγώ την προηγούμενη φορά.
1: Ένα μόνο έχει χάσει.
0: Και αυτό, αλλά και έχει και ψυχολογία. Έβαλε και τον γκολ σήμερα. Δηλαδή έχει και την ψυχολογία. Ας το εκτελέσει αυτός που έχει και την καλύτερη ψυχολογία. Λέω εγώ τώρα. Εκ των υστέρων το λέμε βέβαια, αλλά.
1: Να σου πω κάτι. Είναι 2-0. Θες πιθανόν να δώσει λίγο ψυχολογία και στον.
0: Σωστό, εντάξει, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, η παλιά τώρα. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, τα τρίποτα του Μοκόκα. Παράει τρίποτα, είναι για να πάρει ψυχολογία. Δεν είναι το θέμα να πάρει ψυχολογία μου. Το θέμα είναι να πάρει ψυχολογία. Θα μου πεις ότι χθες ήταν 30 πόντους στο μάτς. Οκ, όπως και τώρα είναι 2-0, αλλά. 2-0, 2-0.
0: Ναι, αλλά με 3-0 το καθαρίζεις, κατάλαβες δηλαδή.
1: Θα το κάνουμε τώρα, δεν πειράζει. Πάμε. Γκαρέ. Γκαρέ κρατά την μπάλα στην κατοχή του. Θα δώσει για τον Πετρίς. Και πάλι Γκαρέ. Πίσω για τον Σούταλο. Και αυτός για τον Ρίτσαρτς. Ωραία ο Ρίτσαρτς για τον Γκουαμέ. Για τον Μπρούμα, συγγνώμη, μέσα στην περιοχή ο Μπρούμα, οι τρίπλες. Απομακρύνουν οι παίκτες του Βόλου. Φουρτάδο, υπάρχει φάουλ από τον Σούταλο. Έσχωσε τον Φουρτάδο εκεί ο Σούταλο. Και έκανε το φάουλ. Δεν πάτησε και καλά, λίγο φάνηκε σαν να κουτσένει. Λοιπόν, στο 34 είμαστε. Άρης Βόλος 2-0. Στο 7 από σέντρα του Πετρίς, ο Κουαμέ το 1-0. Στο 23 από σέντρα του Γκαρέ, με το κεφάλι πάλι ο Φαμπιάνο το 2-0. Στο 31, χάμενο πέναλτι για τον Άρη. Εκτέλεση κακή από τον Κατεβέρε και ο Σιαμπάνης μπλόκαρε την μπάλα. Βόλος τώρα με τον Κάργα. Δίπλα του, στον Γρόζιο που γυρίζει πίσω και πάλι. Για τον Κάργα και αυτός για τον Λάμπρου τώρα η παλιά από τα αριστερά. Είναι γρήγορος ο Λάμπρου, είναι γρήγορος και ο Πετρίς όμως εκεί, ο οποίος κερδίζει την μπάλα πάρα πολύ ωραία και την απομακρύνει και βρίσκεται το Χόγκλα πολύ ωραία. Η αμυντική προσπάθεια από τον Ζερεμή Πετρίς. Μπρούμα. Κατέβασε ωραία την μπάλα και θα βρει και τον Κατεβέρα. Αφήνει αυτός πάρα πολύ όμορφα για τον Καρέ ο οποίος ανεβαίνει από τα δεξιά. Καρέ μπαίνει μες στην περιοχή. Πάντα Καρέ το πλασέ μπάλα κοντράρι και καταλήγει κόρνερ. Υπήρχαν καλές προϋποθέσεις εδώ και ο Κατεβέρα και ο Κουαμέ ήταν μες στην περιοχή και ο Μπρούμα. Ο Καρέ έκανε το πλασέ μπάλα κόντραρε. Κόρνερ για τον Άρη. Το δεύτερο στο παιχνίδι. Από τα δεξιά. Θα το εκτελέσει λογικά ο Γκαρέ. Αυτό το κόρνερ για τον Άρη. Γκαρέ πάνω στην μπάλα. Στο 35 είμαστε. 35 λεπτά στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρης Βόλος 2-0. Με πάσα ο Γκαρέ για τον Πετρίς. και τον πούμε συγγνώμη.

0: Ποιος κάνει τη σέντρα, μπάλα πάλι κοντρά, πάλι κόρνερ. Τρίτος στο παιχνίδι. Με πάσα ο Γκαρέ για τον Μπρούμα, αυτός έκανε τη σέντρα, μπάλα κοντρά, πίσω έχουν μείνει οι δύο ακραία αμυντικοί, πιο πίσω ο Πετρίς, λίγο πιο μπροστά ο Ρίτσαρτς. Και πάλι εκεί στη γωνιά του κόρνερ ο Γκαρέ και δίπλα του ο Μπρούμα. Πάλι με πάσα. Μπρούμα για τον Γκαρέ. Η σέντρα του, η μπάλα κοντράζει και καταλήγει πλάγιο για τον Άρη.
1: Όποτε θες, Δημήτρη, μπορούμε να κάνουμε το προηγούμενο.
0: Ωραία. Λοιπόν, κλείνω.
1: Okay. Για να έχουμε καλύτερη ακουστική με τον άλλο τρόπο. Ο Άρης λοιπόν 2-0. Ως τώρα τον Βόλο έχασε και πέναλτι με τον Καντεβέρε. Κάνει ένα καλό πρώτο ημίχρονο όπως το έκανε με τον Ηρακλή. Με τη διαφορά βέβαια ότι εδώ έχει πετύχει 2 γκολ. Και Δημήτρη.
2: Λοιπόν, ο Γκαρέ στην περιοχή προσπαθεί. Πάλι στο χορτάρι. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Φωτιάς, ενώ ο Γκαρέ είναι πεσμένο στο χορτάρι. Πιέζει εδώ ο Χόγκλα, κρατάνει παίκτες του Βόλου την μπάλα. Η μπαλιά από τον Μπούρνιτς είναι δυνατή. Είναι πλάγιο για τον Άρη. Γυρίζει μπάλα και δίνει φάουλ. Μα και να είχε γίνει φάουλ, η φάση έχει αλλάξει. Φωτιάς δίνει φάουλ υπέρ του Βόλου, η φάση έχει αλλάξει. Έχει φύγει ο Μπούρνιτς, έχει κάνει την μπάσα, έχει κάνει λάθος. Όντως ήταν φάουλ νωρίτερα.
1: Ναι, τραγικό. Δηλαδή έχει.
2: Έχει
1: κάνει δύο κοντρόλ ο παίκτης που κάνει μετά λάθος την μπάσα.
2: Μετά κάνει τα κοντρόλ, δίνει την μπάσα, κάνει λάθος.
1: Φωτιάς είναι, εντάξει.
2: Εντάξει, Φωτιάς εδώ τώρα.
1: Κλασικός.
2: Έκανε ένα δικό του, λοιπόν. Το φάουλ για τον Βόλο. Συνεχίζει το παιχνίδι, λέει ο Φωτιάς. Εξετάστηκε λογικά και η φάση νωρίτερα. Με τον Γκαρέ πάλι να βρίσκεται στο χορτάρι. Ο Γρόσδης, Λάμπρου, πίσω και πάλι για τον Γρόσδη. Και ακόμη πιο πίσω για τον Κάργα. Η παρέμβαση τώρα από τον Γκαρέ, πλάγιο για την ομάδα του Βόλου από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Το εκτέλεσε ο Γρόσδης. Κατά την παλεπέξη του Βόλου, υπάρχει φάουλ εκεί. Το οποίο κάνει ο Χόγκλα, τελείται γρήγορα από τον Μπούρνιτς. Φουρτάδο κρατά την μπάλα στην κατοχή του και την ανοίγει στον Κατσίκα τώρα από τα δεξιά. Γκονζάλες. Γκονζάλες κρατά την μπάλα στην κατοχή του. Θα δώσει τώρα στον Γκρόζ, ο οποίος κάνει ένα σουτ από πολύ μακριά και πολύ άστοχο. Με την μπάλα να καταλήγει out, χωρίς να προβληματίζει τον τερματοφύλακα του Άρη. Στο 39 είμαστε. Άρης Βόλος 2-0. Στο 7 ο Κουαμέ. Στο 23 ο Φαμπιάνο, τα γκολ του Άρη. Χαμένο πέναλτι στο 31 με τον Καντεβέρε για τους κιτρινόμαυρους. Υπάρχει μια μπάλα που είναι πάνω στη γραμμή του out εκεί του Άρη. Τη βγάζει ο Φαμπιάνο εκτός για να συνεχίσει το παιχνίδι. Με πάσα σούταλο για τον Βέλιο. Βέλιο γεμίζει. Ψάχνοντας εκεί τον Καντεβέρε. Με το κεφάλι θα κόψει ο Αγκουάκουα. Ο Λάμπρου για τον Βόλο. Κάνει το κοντρόλ. Θα δώσει στον Γρόσδη. Κατά την μπάλα ο Γκονζάλες. Πιέζεται και από τον Ρίτσαρτς. Πολύ ωραία τους απέφυγε ο Γκονζάλες και θέλει να βγάλει τώρα τον Βόλο μπροστά. Το άνοιγμα του Γκονζάλες. Προσπαθεί και ένα γύρισμα να κάνει ο Λικουρίνος. Με στην περιοχή ο Λάμπρου. Η μπάλα μένει στα πόδια του. Μια πάσα και ένα σούτ του Γκονζάλες. Το βγάζει ο Βέλιο εντυπωσιακά σε κόρνερ. Πρώτη φάση στο παιχνίδι για τον Βόλο. Με το Βέλιο να έχει την απάντηση στο πλασέ του Γκονζάλες. Για το κόρνερ του Βόλου το δεύτερο στο παιχνίδι. Πρώτη φάση επί της ουσίας για τον Βόλο. Ο Βέλιο είχε εντυπωσιακή απάντηση στο πλασέ από τον Γκονζάλες, στέλνοντας την μπάλα σε κόρνερ. Και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με το κόρνερ για τον Βόλο. Εκτελείται πολύ δυνατά στο δεύτερο δοκάρι. Τρέχει ο Λάμπρου για να προλάβει την μπάλα. Θα την προλάβει, θα την κατήσει στον αγωνιστικό χώρο, θα την πάρει όμως. Ο Πετρίς και τώρα ο Άρης θέλει να βγει μπροστά με τον Γκαρέ. Η μπάλα κοντράρι, πλάγιο για τον Άρη. Πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Φαμπιάνο. Το άνοιγμα του Φαμπιάνο για τον Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτς με το στήθος κατεβάζει. Μπρούμα για τον Ράτσιτς. Αυτός με τη μία θέλει να πετάξει μπροστά για τον Καντεβέρε. εκεί με τον Αγκουάκουα. Κατεβέρε είναι πιο γρήγορος. Κατεβέρε, παλιά του για τον Γκαρέ, Γκαρέ για τον Γκουαμέ. Πάλι Γκαρέ με το. Πατά την μπάλα για τον Ράτσι, το γύρισμα του Ράτσι με στην περιοχή. Διώχνουν οι παίκτες του Βόλου. Με τον Αγκουάκουα εδώ τώρα είχαμε. Ο ένας θα κάνει την μπάλα στον άλλον. Ρεσιτάλ αλτρουισμού από τους παίκτες του Άρη. Και το φάουλ μετά από τον Ράτσι. Ήταν καλές οι προϋποθέσεις εδώ για τον Άρη να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, να κάνει μια καλή φάση. Αλλά οι παίκτες του Άρη, ο ένας έδινε την μπάλα στον άλλον και δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν την επίδεσή τους. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κάργα, ο οποίος δίνει στον Λικουρίνο. Λικουρίνος για τον Γρόσδη. Πίσω η μπάλα για τον Κάργα και αυτός για τον Μπούρνιτς. Και τώρα Κατσίκας. Μπάλα από την άλλη πλευρά με τον Γκονζάλες. Μπούρνιτς. Σηκώνει την μπάλα πάλι για τον Γκονζάλες. Με το κεφάλι θα κόψει ο Ρίτσαρτς. Και ο Μπρούμα για τον Κουαμέ. Κόβεται αυτός. Κόμπα. Φουρτάδο. Έχει πλάγια δεξιά. Κόμπα. Και πάλι για τον Φουρτάδο. Αυτός πίσω για τον Μπούρνιτς. Ρόσδης, Μπούρνιτς, Κατσίκας. Πίσω για τον Αγκουάκουα. Αλλάζει με τον Γρόσδη, Μπούρνιτς. Η παλιά του στον κανένα. Μπάλα πηγαίνει εκεί που είναι μόνος του ο Βέλιο και την ελέγχει. Και ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με πάσα για τον Φαμπιάνο. Σούταλο. Σούταλο για τον Ρίτσαρτς. Το γέμισμα του Ρίτσαρτς για τον Καντεβέρα. Αυτός παίρνει την κεφαλιά. Εκεί όμως είναι ο Λικουρίνος, ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω στον Σιαμπάνι. Αγκουάκουα. Μπούρνιτς. Η παλιά του Μπούρνιτς τώρα στην πλάτη της άμυνας για τον Κατσίκα. Εκεί με τον Ρίτσαρτς. Κατσίκας. Πίσω για τον Γκονζάλες. Γκονζάλες, πέρασε την παλιά του, όμως ο Χόγκλα, ο Μπρούμα, ο οποίος γύρισε πίσω, πολύ ωραία. Κάλυψε και κέρδισε την μπάλα. Ράτσιτς με το εξωτερικό, πολύ ωραία η παλιά. Περνάει για τον Καντεβέρε. Καντεβέρε με το Σιαμπάνι, το ξεπερνάει. Πλασάρι, γκολ! 3-0 ο Άρης. Τρομερή πάσα του Ράτσιτς. Έβγαλε τέτα τέτα τον Καντεβέρε. Αυτός πέρασε και το Σιαμπάνι και πλάσαρε για να κάνει το 3-0. Παίρνει το αίμα του πίσω. Θα δούμε αν υπήρχε offside. Δεν φάνηκε αρχικά να υπάρχει offside, αλλά. Θα μας πεις και εσύ, Τίμο, όταν το δείξει. Πάντως ήταν τρομερή η πάσα του Ράτσιτς. Τρομερή η πάσα του Ράτσιτς με το εξωτερικό. Καντεβέρε πέρασε και το Σιαμπάνι. Πλάσαρε σωστά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Άρης Βόλος 3-0. Θα μας πεις εσύ τώρα για offside.
1: Δεν υπάρχει κανένα offside γιατί είναι και πίσω από τη σέντρα. Πίσω από τη σέντρα είναι. Φεύγει.
2: Καταπληκτικά. Τρομερή πάσα του Ράτσιτς, έτσι δεν υπάρχει.
1: Ναι, τρομερό.
2: Η ασίστ του σέρβου είναι.
1: Νομίζω Χόγκλα, Ράτσιτς και Μπρούμα είναι σε εξαιρετική κατάσταση αυτή τη στιγμή σήμερα.
2: Πραγματικά. Και ο Μπρούμα γυρίζει συνέχεια πίσω και καλύπτει, ναι. Να το πούμε και αυτό. Γιατί είχα την ανησυχία μου, να σου πω την αλήθεια. Θυμόμενος λίγο από τον Ολυμπιακό τον Μπρούμα. Ήταν πολύ επιθετικογενής. Μπράβο του. Πρώτο λοιπόν γκολ του Καντεβέρε. Δεν το έβαλε με πέναλτι μου.
1: Ναι.
2: Το έβαλε τώρα. 3-0 λοιπόν ο Άρης, 44. Μετράει φυσικά τον γκολ κανονικά. Σέντρα. Αγκουάκουα για το Βόλο. Μπούρνιτς. Ακούει το όνομά του και ότι είναι ο Καντεβέρε από τους φίλους του Άρη που είναι στο γήπεδο.
1: Και πώς τα φέρνει τώρα, επειδή τους έβλεπα και στο στιγμιότυπο. Οι δύο παίκτες που έχασαν τα δύο τελευταία πέναλτι ήταν και πρωταγωνιστές της φάσης.
2: Σωστός. Δηλαδή. Ο Ράτσι και ο Καντεβέρε, βέβαια. Λοιπόν, η μαλλιά πίσω ο Σιαμπάνι. Πάει να πιέσει ο Κουαμέ. Πάντως τον απέφυγε και το πλασέ το έκανε, ξέρεις, εκείνο που λέμε το σκοτωμένο πλασέ, ναι, ναι. Να το κάνω.
1: Το έκανε για να μην το προλάβει ο αμυντικός.
2: Έτσι ακριβώς, ναι. Έτσι ακριβώς. Να δούμε τώρα εκεί πιέζουν οι παίκτες του Άρη, κρατάει όμως ο Γρόσδης. Λικουρίνος, Λάμπρου και πάλι για τον Λικουρίνο, ο οποίος περνάει για τον Φουρτάδο, κρατάει την μπάλα, Φουρτάδο δίνει στον Κόμπα. Και ο Κόμπα για τον Γκονζάλες τώρα από τα δεξιά ο Βόλος. Γκονζάλες. Το λάθος τώρα του παίκτη του Βόλου. Ο Χόγκλα καλύπτει και κερδίζει. Πίσω η μπάλα από τον Ρίτσαρτς για τον Βέλιο. Ο οποίος γεμίζει. Θα πάρει την κεφαλιά ο Κουαμέ. Πάρα πολύ ψηλά σηκώθηκε. Η μπάλα πάει στον Καντεβέρε πλάγια αριστερά. Καντεβέρε για τον Μπρούμα μέσα στην περιοχή. Μπρούμα ψάχνει τις επιλογές του. Πίσω και πάλι για τον Καντεβέρε. Και ακόμα πιο πίσω για τον Χόγκλα. Το άνοιγμα για τον Πετρίς. Για τον πίσω για τον Φαμπιάνο. Συμπληρώσαμε τα 45. Καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου είμαστε. Άρης Βόλος 3-0. Και με χαμένο πέναλτι για την ομάδα του Άρη. Ράτσιτς σίγουρα στην καλύτερη εμφάνιση του Άρη. Και την πιο ουσιαστική, θα πω, και αποτελεσματική. Πιέζει τώρα εκεί ο Πετρίς και δίνει την παλαπέκτωση του Βόλου. Ο Λικουρίνος για το Γρόσδι. Και πάλι Λικουρίνος. Μπούρνιτς. Θα κερδίσει ο Ρίτσαρτς. Ωραία την μπάλα. Δίνει στον Μπρουμά. Μπρουμά για τον Χόγκλα. Χόγκλα για τον Πετρίς. Πίσω για τον Φαμπιάνο. Χόγκλα. Το άνοιγμα στα αριστερά για τον Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτς και πάλι για τον Μπρούμα. Μπρούμα για τον Ράτσιτς στην περιοχή. Ράτσιτς για τον Καντεβέρε. Κουαμέ στρώνει την μπάλα. Το σούτ, την μπάλα ψηλά out. Έστωσε ο Καντεβέρε για τον Κουαμέ. Το σούτ του Κουαμέ, η μπάλα φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σιαμπάνη. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστέρησεων του πρώτου ημιχρόνου. Άλλη μια φάση για τον Άρη. Και βλέπω και ωραίες συνεργασίες μεταξύ Μπρούμα, Κουαμέ και Καντεβέρε. Καλές συνεργασίες. Οι τρεις τους. Σιαμπάνης έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σιαμπάνης γεμίζει. Με το κεφάλι ο Ράτσιτς. Μπρούμα. Ζητάει φάουλ εκεί και το παίρνει ο Κατσίκας από την προσπάθεια του Καντεβέρε. Καντεβέρε λέει δεν υπήρχε. Λοιπόν, τελευταίο σφύριγμα του Φωτιά. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Κλεάνδης Βικελίδης. Άρης Βόλος 3-0. Στο 7. Η σέντρα από τον Ζερεμί Πετρίς από τα δεξιά. Με το κεφάλι ο Κουαμέ, μια κεφαλιά ο Βίδα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 1-0 για την ομάδα του Άρη. Στο 23. Ο Γκαρέ από τα αριστερά έκανε τη σέντρα. Με το κεφάλι ο Φαμπιάνο έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Το κόρνερ. Την μπάλα στο δοκάρι. Στην επαναφορά πάλι ο Γκαρέ τη σέντρα. Ο Φαμπιάνο δεύτερη κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα αυτή τη φορά για το 2-0. Στο 31 ο Άρης κέρδισε πέναλτι. Με τον Γκαρέ να ανατρέπεται μέσα στην περιοχή από τον Κάργα. Το πέναλτι εκτέλεσε ο Καντεβέρε. Δεν ήταν καλή η εκτέλεση. Ο Σιαμπάνης απέκρουσε εύκολα και κράτησε το 2-0 για την ομάδα του. Στο 43 ο Ράτσιτς με τρομερή πάσα με το εξωτερικό βρήκε τον Καντεβέρε, ο οποίος βγήκε απέναντι από τον Σιαμπάνη, τον πέρασε και αυτόν και πλάσαρε για να κάνει το 3-0, με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Άρης Βόλος 3-0. Θα τα πούμε και πάλι σε περίπου 15 λεπτά με τη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου. Τίμο.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Επιτέλους ένα εύκολο απόγευμα για τον Άρη. Έχει ένα πολύ δυνατό πρώτο ημίχρονο όπως και με τον Ηρακλή, με την διαφορά ότι εδώ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Χάνει πάλι ευκαιρίες όπως αυτό με το πέναλτι, αλλά έχει στείλει τρεις φορές την μπάλα στα δίχτυα. Εκμεταλλεύεται το πολύ καλό του πρώτο ημίχρονο. Το τονίζω για δεύτερη-τρίτη φορά αυτό με τον Ηρακλή, γιατί ήταν αδιανόητο να μην έχει η ομάδα ένα 2-0 με τον Ηρακλή, και όμως έληξε το μάτς 0-0. Τα αφήνουμε όμως στο παρελθόν. 3-0 τώρα, Άρης Βόλος και με χαμένο πέναλτι στο 31, όταν το σκορ ήταν 2-0. 10 τελικές προσπάθειες για τον Άρη, οι 5 στην εστία. 3 για τον Βόλο, η 1 στην εστία σε εκείνο το πλασέ του Γκονζάλεφ στο 2-0 που το πιασε ο Βέλιο. 52-48 κατοχή της μπάλας, 9-5 τα φάουλ, 3-2 τα κόρνερ. 3-0 ο Άρης στο Βόλο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Κλεάνθης Βικελίδης.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα, εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
9: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
10: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος εγώ?
11: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
12: Και ejectionservice.gr.
11: List Access.
13: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
14: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
16: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
15: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
16: Υπέροχα θαλασσινά.
15: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
16: Κάστρο Πηλαία.
15: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
16: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
15: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
16: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
15: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
17: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα.

Εύκολο 3-0 για τον Άρη, πολύ καλή εμφάνιση. Μία ευκαιρία για τον Βόλο με τον Κονζάλεφ, το οποίο πλασέ του το έβγαλε ο Βέλιος στο 2-0. Μία κίτρινη κάρτα, ο Κατσίκας στο 22. Ενώ, αν βλέπω καλά, ο Μπράτσος ετοιμάζει δύο αλλαγές με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.

εκτός συγκλονιστικού απρόπτου δεν θα υπάρχει αλλαγή από το Γρηγορίου. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου εννοώ.

0: για το Βόλο σίγουρα θα μπει ο Καμπέλα που πρόλαβα να δω. Είναι σίγουρα μία από τις δύο αλλαγές. Την άλλη, αν δεν τη δω εγώ, θα το πει έτσι κι αλλιώς ο Δημήτρης σε λίγο πιο ολοκληρωμένα. Λοιπόν, πάμε στο κλειάν της Βικελίδης, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι Τίμο. Καλησπέρα και στο ακροατή του Yellow Radio. Εδώ από το κλειάν της Βικελίδης. Ο ένας είναι ο Καμπελά, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Και ο άλλος είναι ο Ρετζής Κρεσπή, πρέπει να είναι. Ο πρώην παίκτης του Αστέρα Τρίπολης. Οι δύο οι οποίοι θα μπουν στο παιχνίδι για την ομάδα του Βόλου. Παίρνουν τελευταίες οδηγίες από τον συνεργάτη εκεί του Κώστα Μπράτσου, του προπονητή του Βόλου. Για τον Νάδη δεν είδα κάποιον να κάνει έτσι πιο εντατικά. Νομίζω ότι και η εικόνα της ομάδας δεν προδιαθέτει, αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα έτσι, να γίνει αλλαγή. Γιατί νομίζω ότι ο Άρης έκανε ένα από τα καλύτερα και πιο αποτελεσματικά, επιμένω, γιατί και με τον Όφη είχε παίξει πολύ καλά ο Άρης το πρώτο ημίχρονο. Ακόμα και με τον Ηρακλή είχε κάνει ένα πολύ καλό 30 λεπτό, αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός.
0: Ναι.
1: Σήμερα ήταν και αποτελεσματικός. Έβαλε τα 3 γκολ. Θα μπορούσε να βάλει και τέταρτο. Έχει χαμένο πέναλτι. Νομίζω όλα αυτά λένε πολλά. Είδα και τη φάση την άλλη που ζήτησε πέναλτι ο Άρης. Λίγο αργότερα, μετά το πρώτο. Κοίτα, υπάρχει επαφή με το πόδι και με την μπάλα, αλλά υπάρχει επαφή και με το πόδι του.
0: Εγώ δεν θα το έδινα πάντως. Γι' αυτό δεν σε είπα. Ναι. Δεν θα το έδινα εγώ πέναλτι.
1: Υπάρχει, ναι, επαφή και με, και με την μπάλα. Ξεκάθαρα. Αλλά υπάρχει απλά επαφή και με το πόδι. Το αναφέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι για να κάνω απλά το σχολείο μου, γιατί την είδα τη φάση τώρα.
0: Ενώ στη φάση με τον Κάργα είναι Mars πέναλτι. Έτσι δηλαδή δεν το συζητάμε.
1: Το άλλο δεν το συζητάμε. Μα ναι, δεν διαμαρτύρθηκε καν ο, ναι, ναι, ο Κάργα. Δηλαδή δεν υπήρχε καμία διαμαρτυρία από τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Βόλου.
0: Απλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν κυτρινίστηκε ο Κάργας. Το μόνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι στη φάση του πέναντι για ποιο λόγο
1: σωστό
0: δεν κυτρινεί.
1: Σωστό, γιατί δίνει κλωτσιά, ναι, ξεκάθαρη. Έτσι,
0: ξεκάθαρη, χωρίς... πάει, του ξεφεύγει, κάνει την τρίπλα.
1: Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ναι. Λοιπόν, έτοιμοι να μπουν στο παιχνίδι ο Καμπελά και ο Ρετζής Κρεσπή. Να δούμε ποιον τη θέση θα πάρουν. Ποιοι δεν παίζουν. Τώρα και εγώ προσπαθώ να δω. Λοιπόν, τον Κόμπα μου φαίνεται ότι δεν βλέπω. Λοιπόν, κάτσε, με το 17 βγαίνει ο Γρόσδης και μπαίνει ο Καμπελά. Και να δούμε. Όχι, και με το 7 θα βγει. Βγήκε μάλλον.
0: Ο Λάμπρου.
1: Ο Λάμπρου. Για να μπει στη θέση του Ρετζής Κρεσπή, ο οποίος θα πάει στο δεξί άκρο της επίθεσης. Καμπελά θα πάει στα χαφ. Άρα ο Κόμπα θα γυρίσει λίγο πιο πίσω μαζί με τον Μπούρνιτς. Και ο Καμπελά θα παίξει στο 10 επί της ουσίας. Παλιότερα εξτρέμ έπαιζε, αλλά τώρα έχει μεγαλώσει η ηλικία. Πιο πολύ στο 10. Το παιχνίδι ξεκινάει με τον Άρη να έχει την μπάλα με τον Πετρίς, ο οποίος γεμίζει ψάχνοντας τον Καντεβέρε. Με το κεφάλι διώχνει ο Κάργας. Μπούρνιτς για τον Κόμπα, ο οποίος δίνει ύψος στην μπάλα. Ελέγχει ο Πετρίς. Και η μπάλα γυρίζει πίσω στον Βέλιο. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Άρη, το γέμισμα, ψάχνει τον Καντεβέρε. Ο Κάργας ελέγχει, θέλει να μπει στη φάση ο Καντεβέρε. Ο Κάργας θα διώξει την μπάλα. Σε ένα χώρο που είναι εκεί ο Ράτσιτς με τον Ρετζής Κρεσπή, με τον Γκονζάλες και δύο παίκτες του Βόλου. Ο Ράτσιτς όμως θα την κερδίσει την μπάλα και πάει εδώ στον Καντεβέρε. Μπρούμα, το άνοιγμα για τον Κουαμέ, ανοιχτό κοντρόλ του Κουαμέ. Ο Αγκουάκουα προλαβαίνει και κόβει την μπάλα και θέλει να βγάλει τώρα τον Βόλο μπροστά.

0: με τον Ρετζής Κρεσπή. Κατά την μπάλα στην κατοχή του. Θα δώσει τον Μπούρνιτς. Αγκουάκουα για τον Λικουρίνο. Και πάλι ο Αγκουάκουα. Καμπελά. Άλλαξε με το Φρουτάδο και πάλι ο Καμπελά. Αγκουάκουα ανεβαίνει. Θα δώσει στον Λικουρίνο το λάθος. Κερδίζει ο Χόγκλα και αποφεύγει και πάρα πολύ όμορφα τον Καμπελά και το άνοιγμά του για τον Μπρούμα, ο οποίος έχει χώρο τώρα από τα αριστερά του, φεύγει λίγο το κοντρόλ. Κατά την μπάλα στην κατοχή του όμως. Μπρούμα. Φαίνει την μπάλα μπροστά του. Μπρούμα θα τη χάσει. Βάζει το κορμί του σωστά εκεί. Ο Ρετζής Κρεσπή και θα πάρει την μπάλα. Και θέλει να βγάλει τώρα το Βόλο μπροστά. Βαλιά τον Καμπελά. Αγκάκουα. Καμπελά. Η παλιά του τώρα για το Φουρτάδο στην πλάτη της άμυνας. Εκεί μπαίνει στην περιοχή. Κάνει και την τρίπλα στο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο λίγο καλύπτει πολύ ωραία. Και απομακρύνει την μπάλα για τον Ράτσιτς. Ο οποίος ελέγχει. Μπρούμα για τον Κουαμέ. Μπρούμα κρατάει. Και δίνει τώρα για τον Ρίτσαρτς, ο οποίος ανεβαίνει από τα αριστερά. Ρίτσαρτς σταματάει γιατί γύρισαν οι άλλοι. Κουαμέ. Χόγκλα για τον Ράτσιτς. Χόγκλα. Και πάλι ο Χόγκλα. Το άνοιγμα για τον Ρίτσαρτς. Ράτσιτς. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο με την μπάλα. Θα δώσει στον Πετρίς. Φαμπιάνο. 48 λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Βόλος 3-0. Από το πρώτο ημίχρονο τα γκολ. Στο 7 ο Κουαμέ. Στο 23 ο Φαμπιάνο. Στο 43 ο Καντεβέρε. Τα 3 γκολ του Άρη. Στο 31 χαμένο πέναλτι για τους κιτρινόμαυρους. Με τον Καντεβέρε να το εκτελεί και το Σιαμπάνι να αποκρούει. Γκαρέ τώρα. Γκαρέ. Γκαρέ φτάνει έξω την περιοχή. Πάντα Γκαρέ. Το σου την μπάλα κοντράρι. Θέλει να μπει ο Ράτσι στη φάση. Μπαίνει και ο Γκαρέ και κάνει φάουλ. Ψάχνει και ο Γκαρέ εδώ να βρει ένα γκολ. Σε αυτή τη φάση έγινε συνέχεια το φάουλ υπέρ του Βόλου. Και το παιχνίδι συνεχίζει τώρα με τον Αγκάκουα. Πάνω στην μπάλα. Αφήνει για τον Κάργα. Ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Γυρίζοντας την μπάλα πίσω για το Σιαμπάνι. Και πάλι ο Κάργας. Αγκάκουα. Λικουρίνος. Για τον Κόμπα. Αυτός με τη μία κάνει λάθος. Θα κερδίσει την μπάλα. Ο Πετρίς. Γκαρέ. Γκαρέ. Ράτσιτς. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Χόγκλα. Και πάλι Φαμπιάνο. Η παλιά του Φαμπιάνο ψάχνει τον Καντεβέρε. Θα διώξει ο Λικουρίνος. Πετρίς με το κεφάλι για τον Γκαρέ. Χόγκλα. Μπρούμα μάλλον ο οποίος ήρθε στα δεξιά. Γκαρέ για τον Ράτσιτς. Χόγκλα. Για τον Σούταλο. Ρίτσαρτς. Πάει από τα αριστερά τώρα ο Άρης. Κουαμέ, Ράτσιτς, Κουαμέ για τον Χόγκλα. Και τώρα Μπρούμα που έχει έρθει από τα δεξιά. Μπρούμα συγκλίνει, πάει να περάσει για τον Γκαρέ. Η μπάλα κοντράρει, ο Κουαμέ το σούτ, η μπάλα κοντράρει, κόρνερ για τον Άρη. Στο 49, το τέταρτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη από τα δεξιά. Ωραίες εδώ οι συνεργασίες των παικτών του Άρη. Κουαμέ έκανε το πλασία, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Γκαρέ και Μπρούμα πηγαίνουν πάνω στην μπάλα όπως σε όλα τα στημένα του Άρη. Είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά. Γκαρέ αφήνει στον Μπρούμα την εκτέλεση του κόρνερ. Στο 51 είμαστε. Έτοιμος ο Μπρούμα να εκτελέσει το κόρνερ για τον Άρη. Εκτελεί με στην περιοχή. Κεφαλιά από μάκρυσα τους παίκτες του Βόλου. Γκαρέ κατεβάζει. Μπρούμα και πάλι. Ράτσιτς. Θα δώσει πάλι για τον Μπρούμα, αλλά έκανε κίνηση ανάποδα ο Μπρούμα. Ο Ράτσιτς μπαίνει πάλι στη φάση όμως, βάζει την κόντρα. Διώχνει παίκτες του Βόλου. Γκαρέ ελέγχει. Και δίνει στον Φαμπιάνο, όχι καλά όμως. Στον Πετρίς, όχι καλά. Θα κερδίσει ο Καμπελά. Γκονζάλες. Και πάλι για τον Καμπελά. Καμπελά, θα έρθει πολύ ωραίο. Γκαρέ, και θα του κλέψει την μπάλα. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Γκαρέ για τον Πετρίς, ο οποίος έχει πολύ χώρο τώρα τα δεξιά για να ανέβει. Πετρίς, το γύρισμα μες στην περιοχή. Θα προλάβει εκεί ο Σιαμπάνης. Πρώτου κατεβέρε βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Και δίνει γρήγορα για τον Κρεσπί. Γκονζάλες. Γκονζάλες, Καμπελά, Κόμπα. Και πάλι ο Καμπελά, Κόμπα. Καμπελά, Λικουρίνος. Για τον Κόμπα. Κόμπα για τον Καμπελά και αυτός για τον Γκονζάλες. Θέλει να γυρίσει. Κρατάει ο Γκονζάλες την μπάλα στην κατοχή του. Δίνει τώρα στον Καμπελά τα αριστερά. Η μπαλιά του για τον Γκονζάλες είναι πολύ δυνατή. Φαμπιάνο θα την αφήσει. Και ο Βέλιο θα την ελέγξει. Στο 53 είμαστε στο Κλεάνθης. Βικελίδης. Άρης Βόλος 3-0 το πρώτο ημίχρονο. Στο 7 ο Κουαμέ. Στο 23 ο Φαμπιάνο. Στο 43 ο Καντεβέρε. Τα τρία γκολ του Άρη που είχε και χαμένο πέναλτι στο 31. Με τον Καντεβέρε. Πετρίς. Πίσω για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο, δεν ψάχνει μακρινή πάσα, δίνει στον Πετρίς. Αυτός για τον Χόγκλα που γύρισε πίσω. Βέλιος. Βέλιος. Κατάει την μπάλα στην κατοχή του. Τον κάναμε και Έλληνα τον Πορτογάλο, Βέλιο. Πετρίς. Το κοντρόλ κατεβάζει για τον Χόγκλα. Η παλιά του Χόγκλα στην πλάτη της άμυνας πέρασε για τον Καντεβέρε. Καντεβέρε θέλει να φέρει την μπάλα μπροστά του. Θα προλάβει να βάλει το κορμί του εκεί. Ο παίκτης του Βόλου και να του κερδίσει την μπάλα. Πολύ ωραία κάλυψη εδώ ο Ρίτσαρτ και κέρδισε το πλάγιο. Υπέρ του Άρη. Τρομερή πάσα. Η προηγούμενη από τον Χόγκλα. Πρόλαβε και έβαλε το κορμί του. Ο παίκτης του Βόλου. Άρης τώρα με το Ράτσιτς. Κουαμέ για το Σούταλο. Σούταλο για τον Φαμπιάνο. Και αυτός για τον Χόγκλα. Πετρίς. Πετρίς για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς με τη μία για τον Μπρούμα, ο οποίος κινείται συνεχώς. Έρχεται δεξιά, πάει στον άξονα. Είναι πολύ κινητικός ο Πορτογάλος. Στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Άρη. Κουαμέ τώρα από τα αριστερά. Κουαμέ δεν είναι καλή πάση για τον Μπρούμα. Κερδίζουν παίξει τον Βόλτο και θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά. Ο Κόμπα για Καμπελά και τώρα Γκονζάλες. Κρεσπί. Μπαλιά του για τον Καμπελά πέρασε. Καμπελά βρήκε λίγο χώρο από την άλλη πλευρά του άνοιγμα, αλλά εκεί ο Γκαρέ γύρισε πίσω, κάλυψε και έδωσε τον Πετρίς. Και πάλι παίκτες του Άρη με την μπάλα. Χόγκλα για τον Σούταλο. Σούταλο. Ωραία η παλιά τώρα για τον Μπρούμα. Από τα αριστερά ο Μπρούμα συγκλίνει στον άξονα. Μπρούμα, Καντεβέρε για το Ράτσιτς, Πετρίς, Γκαρέ, από τα δεξιά ο Άρης. Γκαρέ, για τον Καντεβέρε έξω την περιοχή, Καντεβέρε, η πάσα του κοντράρε πήγε στο Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτς για τον Κουαμέ μες στην περιοχή, Κουαμέ κρατάει, βγαίνει εκτός, δίνει στον Μπρούμα. Κουαμέ για τον Χόγκλα, Φαμπιάνο. Έχει χώρο Φαμπιάνο, θα κάνει ένα σουτ. Θα κάνει το σουτ, θα το βγάλει ο Σιαμπάνης. Βρήκε το χώρο Φαμπιάνο, έκανε σουτ πολύ καλό. Σιαμπάνης είχε την απάντηση. Γκαρέ για τον Πετρίς, ο Άρης παραμένει στην επίθεση. Πετρίς φέρνει την μπάλα μπροστά του, κάνει τη σέντρα. Με τη μία ο Ράτσης το γύρισμα, η μπάλα out. Η σέντρα του Πετρίς με τη μία πήγε να κάνει ο Ράτσης το γύρισμα. Η μπάλα έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Σιαμπάνη. Στο 57 αυτή η φάση για τον Άρη. Δύο συνεχόμενες φάσεις για τον Άρη. Μια νωρίτερα με τον Φαμπιάνο και αυτή με τον Ράτσιτς. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Σιαμπάνη ο οποίος γεμίζει. Θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Κρεσπί. Καλύπτει ο Χόγκλα και παραχωρεί πλάγιο για τον Βόλο. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται οι φιλοξενούμενοι. Το πλάγιο εκτελέστηκε από τον Μεκατσίκα, η μπάλα πέρασε. Υπάρχει φάουλ εκεί τώρα. το κράτημα από τον Σούταλο στον αντίπαλό του φάουλ υπέρ του Βόλου από τα δεξιά όπως επιτίθεται οι φιλοξενούμενοι. Και θα δώσει και κίτρινη κάρτα στο Σούταλο. Πρώτη κίτρινη κάρτα για παίκ του Άρη στον Μπόσκο Σούταλο. Ο οποίος κράτησε και λίγο τον αντίπαλό του που πήγε να περάσει μπροστά. Το φάουλ για τον Βόλο από τα δεξιά. Όλα έτοιμα για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ για τον Βόλο. Στο 57 είμαστε. Άρης Βόλος 3-0. Εκτελείται το φάουλ μες στην περιοχή. Θα διώξει ο Ράτσιτς και θα απομακρύνει ο Πετρής. Και πάλι παίκτες του Βόλου έξω από την περιοχή. Εκεί ο Γκονζάλες μπαίνει στην περιοχή. Μαρκάρει ο Γκαρέ και παραχωρεί κόρνερ. Το τρίτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Βόλο από τα δεξιά. Με πάσα εκτελέστηκε γρήγορα. Καμπελά για τον Γκονζάλες. Κάνει αυτός μια σέντρα. Μπάλα μένει μες στην περιοχή και είναι γκολ για τον Βόλο. Ο οποίος μειώνει 3-1. Είναι ο κεντρικός αμυντικός του Βόλου, νομίζω, ο Κάγκουα. Ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα δεν τη διώξαν οι παίκτες του Άρη. Έμεινε μες στην περιοχή και μόνος του επί της ουσίας απέναντι από το Βέλιο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να μειώσει 3-1 ο Βόλος στο 58. Τώρα εκμεταλλεύτηκε την ολιγορία των παικτών του Άρη που δεν μπορούσαν να διώξουν την μπάλα όπως θα ήθελαν. Μπάλα έμεινε μέσα στη μικρή περιοχή. Εκεί ο Κάγκουα δεν είχε πρόβλημα. Μόνο του απέναντι από τον Βέλιο να τη στείλει στα δίχτυα για να κάνει το 3-1 για τον Βόλο. Συνέχεια στο παιχνίδι Χόγκλα για τον Σούταλο. Φαμπιάνο για τον Πετρής. Πετρής ψάχνει τον Γκουαμέ. Ο Γκουαμέ θα πάρει την κεφαλιά. Μπαίνει στη φάση ο Γκαρέ πολύ ωραία και τσιμπάει την μπάλα. Γκαρέ. Κλείστηκε, δίνει στο Ράτσιτς. Ράτσιτς το σουτ, δεν είναι καλό το σουτ του Ράτσιτς τώρα. Μπάλα φεύγει αδύναμα, out μακριά από την εστία. Ο Γκαρέ έπρεπε λίγο πιο γρήγορα εκεί, δηλαδή κατεβάζει την μπάλα, ψάχνει κατευθείαν την επιλογή για την πάσα. Δεν την κατάσταση την μπάλα παραπάνω, δεν υπάρχει λόγος, αυτό του λέει και ο Γρηγορίου από τον πάγκο. Είχε επιλογές μετά την πολύ ωραία κεφαλιά του Κουαμέ. Κατσίκας. Μπαλιά του πέρασε τελικά για τον Καμπελά. Ωραία, ο Ράτσιτς καλύπτει, κερδίζει την μπάλα. Κουαμέ για τον Χόγκλα. Γκαρέ. Ανεβαίνει ο Πετρής. Γκαρέ για τον Πετρής μες στην περιοχή. Το γύρισμα του Πετρής, η μπάλα πέρασε. Δεύτερο δοκάρι. Ο Κατσικάς γυρίζει και την απομακρύνουν οι παίκτες του Βόλου. Ο Σούταλο με το στήθος κατεβάζει, αλλά κερδίζουν και πάλι οι παίκτες του Βόλου. Έρχεται ο Ράτσιτς να καλύψει άλλη μια φορά και να κερδίσει την μπάλα. Χόγκλα για τον Ράτσιτς. Γκαρέ. Γκαρέ για τον Χόγκλα. Αυτός για τον Πετρής. Χόγκλα, Πετρής. Για τον Ράτσιτς και πλάγια δεξιά. Ράτσιτς κερδίζει το κόρνερ. Η φάουλ δόθηκε. Τι δόθηκε. Δεν κατάλαβα. Φάουλ νομίζω δόθηκε. Υπέρ του Άρη. Ενώ υπάρχει παίκτης του Βόλου πεσμένο στο χορτάρι. Μια διακοπή στο παιχνίδι στο 60. Άρης Βόλος 3-1. Έχει μπει το ιατρικό επιτελείο του Βόλου στο γήπεδο. Συμπληρώσαμε μία ώρα παιχνιδιού. Ο Άρης πριν από λίγο δέχτηκε το γκολ. Τη μείωση του σκορ από την ομάδα του Βόλου. Φάουλ είναι για τον Άρη με τον Μπρούμα πάνω στην μπάλα. Σηκώθηκε ο παίκτης του Βόλου που είχε κάτσει. Αλλαγή δείχνουν οι άνθρωποι του ιατρικού επιτελείου στον πάγκο. Και όντως ο Μπούρνιτς είναι αυτός ο οποίος θα αποχωρήσει από το παιχνίδι. Και θέλω να μπει ο Μπαρέ. Η τρίτη αλλαγή για τον Βόλο μετά τις δύο που έγιναν στο ημίχρονο. Ο Μπρούμα πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ για τον Άρη από τα δεξιά. Με το δεξί πολύ η εκτέλεση από τον Μπρούμα. Ο Μπρούνιτς αποχωρεί από το παιχνίδι. Μπαίνει ο Μπαρέ στη θέση του. Λέει στον παίκτη που είναι εκεί στο τείχος τον έναν ο Φωτιάς να πάει πιο πίσω. Μπρούμα έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Άρη. Μπρούμα εκτελεί κεφαλιά από τον Ράτσιτς στην αγκαλιά του Σκιαμπάνη. Δεν ήταν δυνατή κεφαλιά του Ράτσιτς και τώρα ο Βόλος πήρε γρήγορα να βγει μπροστά με τον Ρετζής Κρεσπή από τα δεξιά. Η παλιά, εκείνο ο Πετρίς ο οποίος απομακρύνει και ο Φαμπιάνο με το κεφάλι για τον Ρίτσαρτς. Η μπάλα γυρίζει πίσω στο Βέλιο. Μπρούμα για τον Πετρίς ο οποίος γεμίζει. Φάουλ εδώ υπάρχει από τον Κατσίκα ο οποίος έσπρωξε τον Γκουαμέ. Το φάουλ υπέρ του Άρη. Σηκώνει το Κριστιαν Γκουαμέ για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Πάνω στην μπάλα ο Χόγκλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ για τον Άρη. Έχουν σηκωθεί αρκετοί παίκτες και κάνουν ζέσταμα για τους κιτρινόμαυρους. Βλέπω σίγουρα Φαντιγκά, Παλάσιος, Μπουσαΐντ. Είναι κάποια εξ αυτών. Και ο Μύρ είναι. Γεμίζει ο Βέλιο. Δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά εκεί ο Κουαμέ. Διώχνει παίξου βόλου με τον Γκάργα. Πίεση από το Χόγκλα που κερδίζει την μπάλα. Ράτσιτς. Ρίτσαρτς. Κλείνεται, γυρίζει την μπάλα πίσω. Στο Σούταλο. Κοράτσι και πάλι για τον Ρίτσαρτς. Χόγκλα. Πίσω η μπάλα από το Χόγκλα στο Βέλιο. Ο Βέλιο θα γεμίσει. Θα πάρει την κεφαλιά ο Κάργας. Με τη μία ο Κόμπα. Θα βρει τον Γκονζάλες τώρα στα δεξιά. Γκονζάλες. Γκονζάλες. Πίσω η μπάλα για τον Μπαρέ που μπήκε στο παιχνίδι πριν από λίγο. Το άνοιγμα για τον Λικουρίνο. Λικουρίνος για τον Κόμπα. Ανοίγει την μπάλα και τον την κλέβει ο Χόγκλα. Άλλαξε με τον Γκουαμέ. Δεν πέρασε η πάσα του τώρα για τον Κατεβέρε. Ο Κάγκουα έκοψε. Ο Βόλος τώρα με τον Καμπελά. Από τα αριστερά Καμπελά. Η πάσα του για τον Μπαρέ. Κάνει μια τρίπλα. Κάνει και ένα σουτ και στέλνει την μπάλα μακριά από την εστία του. Βέλιο out.
1: Πάντως εδώ ο Χόγκλα έχει εντελώς μόνο του τον Μπρούμα αριστερά.
0: Ζητάει και... συγγνώμη. Ναι. Γι' αυτό βλέπω ότι κάνει χειρονομία με συγγνώμη προς τον Μπρούμα. Που έψαξε τον Κατεβέρε. Και όχι τον Πορτογάλο. Συνεχίζει το παιχνίδι τώρα με τον Φαμπιάνο για τον Άρη. Κατεβέρε θέλει να κατεβάσει με τιμή, αλλά και δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Και είναι μόνο η παίκτης του Βόλου. Μπάλα γυρίζει πίσω για τον Κάργα.
1: Ο Γιάνσεν θα είναι η πρώτη αλλαγή για τον Άρη.
0: Ναι, όντως τον βλέπω τώρα δίπλα στη γραμμή. Ο Βόλος τώρα με τον Καμπελά, ο οποίος έχει χώρο. Δίνει στον Κρεσπή, αυτός για τον Γκονζάλες. Το γύρισμα. Ο Χόγκλα δεν μπορεί να διώξει. Στραβοκλωτσιά εκεί. Γύρισμα μέσα στην περιοχή. Ο Χόγκλα τώρα με ανάποδο ψαλίδι δεν φεύγει μπάλα πολύ μακριά. Ο Ράτσι εκεί με τον Γκονζάλες. Ο Ρίτσαρτς γυρίζει την μπάλα στον Βέλιο. Και αυτός απομακρύνει. Και βγαίνει και πάσα για τον Κουαμέ τώρα. Κουαμέ για τον Ράτσιτς. Για τον Καρέ, συγγνώμη. Πετρίς. Φέρνει την μπάλα μπροστά του τώρα και θέλει να ανέβει για τον Άρη. Πετρίς. Το γύρισμα για τον Καρέ. Καρέ με στην περιοχή. Κλείνεται και από δύο. Θέλει να κάνει την τρίπλα. Και θα μπλοκάρει. Και ακούει τώρα και τις αποδοκιμασίες ο Καρέ γιατί συνεχώς προσπαθεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Σε κάθε ενέργειά του. Ναι, τώρα δεν είχε και κάποια επιλογή όντως ξεκάθαρη, αλλά το κάνει συνεχώς αυτό το πράγμα. Ο Βόλος τώρα από τα δεξιά θέλει να ανέβει πάλι. Η παλιά πέρασε για το Φουρτάδο. Είναι εκεί με τον Φαμπιάνο. Το γύρισμα. Ο Ράτσι εκεί θέλει να διώξει. Δεν διώχνει καλά. Η μπάλα μένει στους παίκτες του Βόλου. Το γύρισμα από την άλλη πλευρά. Ένα σούτ το βγάζει ο Βέλιο. Εντυπωσιακή επέμβαση του Βέλιο. Τώρα εδώ ο Ράτσι πάει να κάνει τρίπλες μέσα στην περιοχή. Κερδίζουν οι παίκτες του Άρη την μπάλα. Δεν υπάρχει φάουλ. Ο Άρης ο οποίος στο πρώτο μήχρονο ήταν καταπληκτικός. Στο δεύτερο μήχρονο πάει να κάνει κόλπα. Ρίτσαρτς τώρα που πιέζεται εκεί.
1: Χαλάρωσε χωρίς κανένα λόγο, Δημήτρη. Χαλαρότητα χωρίς λόγο.
0: Όντως. Δηλαδή. Χωρίς λόγο, δηλαδή κανέναν. Και ενώ καλά μπήκαμε και στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι δηλαδή. Ναι. Εμείς είχαμε την μπάλα. πιέζει, μπορούσαμε να πετύχουμε και τρίτο και τέταρτο γκολ. Τώρα στα τελευταία λεπτά υπάρχει μεγάλη χαλαρότητα. Λοιπόν, ο Χόγκλα θα βγει από το παιχνίδι και θα πει στο Γένσεν.
1: Λογικό, γιατί εδώ και 5-6 λεπτά φαινόταν ότι χωλαίνει, ας πούμε, κουράστηκε πολύ.
0: Ναι, ναι, κουράστηκε και δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Έξω λοιπόν ο Χόγκλα, στη θέση του Γένσεν. Θα πάει δίπλα στο Ράτσιτς και δεύτερη αλλαγή για τον Άρη. Διπλή και ο Μπουσαΐτ θα μπει. Ή ο Παλάσιος είναι. Όχι, ο Μπουσαΐτ είναι, ο οποίος θα μπει στη θέση του Μπρούμα. Αλλαγή λοιπόν. Ο Μπρούμα στην πρώτη εμφάνιση με τη φανέλα του Άρη. Με μια καλή εμφάνιση. 50 χειροκροτήματα από τον κόσμο. Και τα επιστρέφει. Πάει στον πάγκο στη θέση του Μπουσαΐτ, ο οποίος θα πάει στη θέση του. Αριστερό εξτρέμ δηλαδή. Συνέχεια στο παιχνίδι με το φάουλ που κέρδισε ο Άρης. Με το σούταλο πάνω στην μπάλα. Στο 68 είμαστε, στα μισά περίπου του δεύτερου ημιχρόνου. Άρης Βόλος 3-1. Γένσεν για το Ράτσιτς. Φάουλ. Φάουλ υπέρ του Βόλου. Δίνει ο Φωτιάς. Στην προσπάθεια εκεί να ελευθερωθεί ο Ράτσιτς. Βρήκε με το χέρι τον αντίπαλο, αν κατάλαβα καλά, από αυτό που δείχνει ο Φωτιάς. Το φάουλ για τον Βόλο. Λίγο κατά την μεσαία γραμμή από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Ο Κάργας με πάσα το εκτελεί. Μπαλιά πέρασε για τον Γκονζάλες. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, κάνει και ένα σουτ. Στην αγκαλιά του Βέλιο. Χωρίς πρόβλημα εκεί ο Βέλιο μπλοκάρει. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Βέλιο. Ο οποίος δίνει στον Πετρίς. Η μπαλιά του Πετρίς για τον Κουαμέ. Βάζει το κορμί του και κερδίζει το πλάγιο από την παρέμβαση του Κάγκουα. Ο οποίος έχει μείνει στο χορτάρι. Και μπαίνει γρήγορα το ιατρικό επιτελείο του Βόλου στο γήπεδο. Κάγκουα φαίνεται να έχει θέμα. Πιάνει το στήθος του, εκεί μπαίνουν οι άνθρωποι του ιατρικού επιτελείου, κατευθείαν πηγαίνουν κοντά του.
1: Ναι, λίγο εκεί τον βρήκε ο Κουαμέ, άθελά του εννοείται.
0: Είναι και ο Κουαμέ εκεί κοντά τώρα, ο οποίος ήταν εμπλεκόμενος στη φάση.
1: Και λίγο στα πλευρά έχει ένα θέμα.
0: Ευκαιρία για διακοπή εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης, 69 είμαστε, Άρης Βόλος 3-1. Πριν από λίγο ο Άρης έκανε την πρώτη αλλαγή, τις πρώτες δύο αλλαγές. Με τον Γένσεν στη θέση του Χόγκλα και τον Μπουσαΐτ στη θέση του Μπρούμα. Και το ιατρικό επιτελείο του Άρη είναι εκεί, όχι μόνο του Βόλου. Για να δει εκεί την κατάσταση του παίκτη του Βόλου, του Κάγκουα. Είναι και ο κύριος Χρήστος, ο γιατρός της ομάδας. Κάγκα παραμένει πεσμένο στο χορτάρι.
1: Έχει θέμα στα πλευρά τώρα, αλλά σε ελπίσουμε να μην είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Να μην είναι κάτι σοβαρό τώρα για το παιδί. Είναι ο σκόρερ του Βόλου. Ο παίκτης που πέτυχε το γκολ το 3-1 πριν από λίγο για τους φιλοξενούμενους.
1: Να υπενθυμίσουμε Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός 2-0, τελικά αποτελέσματα νωρίτερα.
0: Λοιπόν, με το φορείο θα φύγει ο Κάγκουα. Έχει μπει το φορείο. Ο Κάγκουα θα αποχωρήσει από το παιχνίδι. Θα γίνει αλλαγή. Δεν μπορεί καν να κουνηθεί, δηλαδή τον βλέπω. Ο Τίμο είναι.
1: Ναι.
0: Έχουν πάει πολλά άτομα εκεί για να τον σηκώσουν και να τον βάλουν στο φορείο. Πονάει, φαίνεται να πονάει. Εδώ τώρα βλέπω τον Πετρίς. Δείχνει στον Κουαμέ που έχει χτυπήσει ο Κάγκουα. Και λέει ο Κουαμέ, δεν έκανα κάτι, λέει, στο συμπαίκτη του με το. Το κορμί δείχνει και ότι πήγα στη φάση. Κάνω και αποχωρεί από το γήπεδο. Χειροκροτούν οι φίλοι του Άρη. Ελπίζουμε ξανά να μην είναι κάτι σοβαρό για τον παίκτη του Βόλου, ο οποίος αποχωρεί από το παιχνίδι. Και αυτό θα συνεχιστεί. Με τον Πετρίς να εκτελεί ένα πλάγιο που έχει κερδίσει ο Άρης.
1: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τον Βόλο στα τελευταία λεπτά.
0: Όντως. Πετρίς εκτελεί προς τα πίσω για τον Φαμπιάνο. Και ο Φαμπιάνο για τον Σούταλο. 72ο λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Βόλος 3-1. Ρίτσαρτς. Πίσω για τον Σούταλο. Γένσεν. Φαμπιάνο. Και πάλι για τον Γένσεν. Σούταλο. Για τον Ράτσιτς. Γκαρέ τώρα από τα δεξιά για τον Άρη. Ανεβαίνει και ο Πετρίς δίπλα του. Γκαρέ. Η σέντα του Γκαρέ. Δεύτερο δοκάρι για τον Μπουσαΐτ. Μπουσαΐτ θέλει να γυρίσει εκεί. Δεν μπορεί καλά. Η μπάλα καταλήγει out. Ήταν έξυπνη η κίνηση του Γκαρέ. Προσπάθησε να βρει στο δεύτερο δοκάρι τον Μπουσαΐτ. Την μπάλα πέρασε και κατέληξε out. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Σιαμπάνη. Θα γίνει αλλαγή για τον Βόλο. Και άλλη αλλαγή. Με το 72 ο Τασούρας είναι αυτός ο οποίος θα μπει τώρα ή όχι. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα, ένα γέμισμα. Ο Πετρίς με το στήθος κατεβάζει. Πετρίς πίσω για τον Σούταλο. Ο Κάγκουα σηκώθηκε, Αγιάκουα σηκώθηκε και ξαναμπεί, μάλιστα.
1: Α,
0: από εκεί που ήταν.
1: Βιαστήκαμε να πούμε, ναι.
0: Μάλιστα, ξαναμπήκε κιόλας στο παιχνίδι, εντυπωσιακό. Μπουσαΐ τώρα για τον Άρη. Από τα αριστερά Μπουσαΐ, τη σέντρα μες στην περιοχή, διώχνουν οι παίκτες του Βόλου με τον Γκάργα. Προσπαθεί ο Κατεβέρα να μπει στη φάση, φάουλ. Υπέρ του Βόλου. Προσπάθεια του Κατεβέρα. Και κίτρινη κάρτα λέει ο Φωτιάς, δεν έχει κάνει τίποτα ο Κατεβέρα. Επειδή έπεσε κάτω ο παίκτης του Βόλου και πιάνει τα κεφάλια του κτλ. Δίνει κάρτα ο Φωτιάς. Αλλά έτσι είναι σε έξαλλη κατάσταση και διαμαρτύρεται στον Φωτιά.
1: Τον βρήκε με το χέρι λίγο, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, τον βρήκε. Για κάρτα.
1: Για κάρτα δεν είναι, όχι. Πήγε να σηκωθεί και έτσι κάνουν τα χέρια παίκτης.
0: Ναι.
1: Δεν...
0: Εκεί τώρα ο Κατεβέρα. Τα λέει με τον Ακάγκουα.
1: Έχει δώσει δύο κάρτες που δεν ήταν, νομίζω.
0: Σπέκτες του Άρη, ναι. Στέκεται το παιχνίδι με το Σιαμπάνι. Λάθος, κλέβει ο Ράτσιτς. Κατεβέρα για τον Μπουσαΐτ. Ρίτσαρτς. Γένσεν. Γένσεν για τον Ρίτσαρτς Μπουσαΐτ. Μπουσαΐτ και πάλι για τον Ρίτσαρτς. Μπουσαΐτ. Κάνει τις τρίπλες, δίνει πάλι στο Ρίτσαρτς. Η σέντα του Ρίτσαρτς με στην περιοχή, κεφαλιά, η μπάλα out. Πήρε την κεφαλιά εκεί, ο Κατεβέρα έκανε την κίνηση, αλλά η κεφαλιά του έστειλε την μπάλα μακριά από την εστία του. Σιαμπάνι out, στο 75. Αυτή η φάση για τον Άρη. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με το Σιαμπάνι, πιέζει εκεί ο Κατεβέρα.
1: Πάντως τα δύο back του Άρη σήμερα έχουν βγάλει καλές σέντρες.
0: Όντως, κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο.
1: Ναι.
0: Ο Κάργας, πρώτος που σαΐτη στην μπάλα και παραχωρεί πλάγιο για τον Βόλο. Κατσίκας θα το εκτελέσει το πλάγιο. Πιέζουν τώρα οι παίκτες του Άρη, ψηλά εκεί ο Σιαμπάνης θα απομακρύνει την μπάλα, όπως όπως. Φουρτάδο με τον Φαμπιάνο, Φαμπιάνο θα διώξει. Γκαρέ με το κεφάλι για τον Πετρίς. Πετρίς γεμίζει, εκεί είναι μόνο Κάργας, που κατεβάζει την μπάλα. Κάργας κάνει λάθος, κερδίζει ο Γκαρέ εκεί με τον Πετρίς. Πετρίς ελευθερώνει το ωραία. Κουαμέ, πίσω για τον Σούταλο και αυτός για τον Ρίτσαρτς τώρα, από τα αριστερά ο Άρης. Συγκλίνει στον άξονα ο Ρίτσαρτς, δίνει στο Ράτσιτς. Φάουλ εκεί υπάρχει, ο Κόμπα κρατάει το Ράτσιτς. Φάουλ υπέρ του Άρη, κάρτα του λέει ο Ράτσιτς εδώ, δεν έχει κάρτα το κράτημα. Φαμπιάνο συνέχεια στο παιχνίδι. Φαμπιάνο για τον Πετρίς. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Πάντα Πετρίς. Για τον Γένσεν. Ράτσιτς. Μπουσαΐτ ήρθε στον άξονα. Μπουσαΐτ για τον Πετρίς. Γκαρέ. Μπουσαΐτ. Για τον Πετρίς. Γκαρέ. Μπουσαΐτ. Πετρίς. Γκαρέ. Μπαλιά τώρα είναι πολύ δυνατή για τον Κουαμέ. Θα μπορούσε να την προλάβει ο Κουαμέ. Η μπάλα καταλήγει out. Και ο Σιαμπάνης ετοιμάζει για να δώσει για στο παιχνίδι με πάσα για τον Κάργα. Κατσίκας πιέζεται η κόντρα στον Μπουσαΐτ. Out. Αν τα πόδια του Οτμάν Μπουσαΐτ την μπάλα καταλήγει out. Και ο Σιαμπάνης ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Άρης Βόλος 3-1 στο 78 είμαστε. Σιαμπάνης για τον Μπαρέ. Πιέζει, κερδίζει την μπάλα ο Σούταλο, πανέβηκε πολύ ψηλά. Το πλάγιο είναι για τον Βόλο. Τελείται γρήγορα, δεν μπορεί ο Σούταλο να κόψει. Τώρα ο Βόλος είναι να βγει μπροστά με τον Γκονζάλες, Φουρτάδο. Κατά την μπάλα στην κατοχή του, το άνοιγμα από την άλλη πλευρά για τον Λικουρίνο. Και αυτό για τον Κόμπα, Λικουρίνος. Θα κόψει πολύ ωραία ο Γένσεν. Πετρίς για τον Γκαρέ. Φαμπιάνο, Πετρίς, Γκαρέ. Πίσω ο Γκαρέ για τον Βέλιο. Ο Βέλιο γεμίζει. Κάνοντας εκεί τον Καντεβέρε, ο Κάργας θα κατεβάσει. Ο Κουαμέ θα πάρει την μπάλα. Θα τη χάσει συνέχεια με φάουλ από τον Κάργα. Φάουλ υπέρ του Άρη. Και κίτρινη κάρτα για τον Κάργα. Θα δώσει τώρα κίτρινη κάρτα ο Φωτιάς στον παίχτη του Βόλου. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Γένσεν πάνω στην μπάλα. Σημειώνει την κίτρινη κάρτα ο Βασίλης Φωτιάς. Φαμπιάνο. Γκαρέ. Κουαμέ. Γκαρέ. Η παλιά είναι καλή τώρα για τον Καντεβέρε στην περιοχή. Καντεβέρε το γύρισμα. Δεύτερο δοκάρι. Δεν προλαβαίνει εκεί να μπει στη φάση ο Μπουσαΐτ. Δίστασε λίγο. Θα έπρεπε να μπει λίγο στη φάση. Δίστασε ο Μπουσαΐτ και μπλόκαρε την μπάλα ο Σιαμπάνης. Εδώ πιέζουν τώρα παίξει του Λάρκη και κερδίζουν την μπάλα με το Ράτσιτ. Ράτσιτ μπαίνει στην περιοχή. Ράτσιτ το πλασέ. Out. Μεγάλη φάση για τον Άρη στο 80, στο 79. Με τον Ράτσιτ εκεί να πιέζει. Με τον Μπουσαΐτ μαζί να κερδίζει την μπάλα, να προχωράει, να μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Το πλασέ του λίγο out. Αλλαγή για τον Άρη, ο Μύρ θα μπει στο παιχνίδι. Διπλή αλλαγή είναι. Να δούμε ποιος είναι ο δεύτερος. Ο δεύτερος είναι με το 27 ο Μπασίρου. Βγαίνει λοιπόν ο Καντεβέρε από το παιχνίδι. Σκόρερ του τίτλου του Άρη. Ο Φαντιγκά είναι. Φαντιγκά λοιπόν και Μύρ θα μπουν στο παιχνίδι. Και ο Γκαρέ θα βγει από το παιχνίδι, άρα ο Φαντιγκά θα παίξει μπροστά.
1: Extreme.
0: Ο Μύρ θα πάει στην κορυφή και παίζει ο Καντεβέρε. Δηλαδή βάζει τον. Δε στο ρατήμο, βάζει τον Φαντιγκά δεξί extreme και δεν βάζει τον Παλάσιο. Άρα καταλαβαίνει πόσο τον υπολογίζει.
1: Ναι.
0: Όχι άδικα με τι εμφανίσει του Παλάσιο μέχρι τώρα.
1: Ναι, για μένα πάντως δεν είναι normal αλλαγή αυτή. Έτσι.
0: Δεν είναι normal, αλλά.
1: Ναι, για μένα.
0: Σκέψου ότι πόσο υπολογίζει τον παίκτη που είναι και δεξί extreme, έτσι θες.
1: Ή με τον Βόλο παίζει κιόλα, δεν παίζει. Δηλαδή.
0: Ναι. Για να δούμε τώρα τον Βόλο, ο οποίο είναι στην επίθεση. Δεν τον έβαλε για να παίξει αμυντικός.
1: Ναι, όχι, άλλο λέω. Αλλά έχει εξτρέμ. Βάλτε τον εξτρέμ, έστω που δεν είναι καλά, να παίξει 15 λεπτά.
0: Να βελτιωθεί λίγο. Μήπως βελτιωθεί.
1: Ναι, αυτό εννοώ. Όχι ότι εννοείται τον
0: πλάγιο. Ναι, ναι. Το πλάγιο τώρα από τα αριστερά για τον Βόλο. Γκονζάλες. Μπαλά πάει στον Κόμπα. Και πάλι ο Γκονζάλες. Πίσω. Πιέζουν οι παίκτες του Άρη. Μπαλά πάλι στον Γκονζάλες. Του βρίσκει λίγο χώρο. Η μπαλιά του. Κόβει ο Γένσεν. Ο μακρύνει ο Σούταλο. Ο Μπαρέ τώρα για τον Βόλο. Μπαρέ, κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Την άλλη πλευρά για τον Κόμπα. Κόμπα για τον Λικουρίνο. Λικουρίνος πάλι για τον Κόμπα. Καμπελά κάνει μια σέντρα, διώχνει παίκτες του Άρη. Μουσαΐτ την κερδίζει, την πετάει προς τον Κουαμέ, την κατεβάζει πάρα πολύ ωραίο Κουαμέ και δίνει για τον Μυρ στην πλάτη του. Μουσαΐτ για τον Ρίτσαρτς. Σούταλο για τον Γένσεν. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο κατά την μπάλα στην κατοχή του. Κάνει κίνηση ο Μυρ, δεν του πετάει την μπάλα ο Φαμπιάνο, δίνει στο Σούταλο και πάλι. Στο 82 είμαστε. Άρης Βόλος 3-1. Ρίτσαρτς. Φάουλ εκεί υπάρχει. Θα δώσει ωραία στον Μπουσαΐτ και αυτός και πάλι για τον Ρίτσαρτς. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία τώρα Ρίτσαρτς Μπουσαΐτ. Σέντα του Ρίτσαρτς μέσα στην περιοχή με τη μία. Φαντικά τι πήγε να κάνει τώρα. Θα προλάβει πάντως ο Κουαμέ και θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Φαντικά πήγε να κάνει κάτι εντυπωσιακό εκεί. Δεν του βγήκε Ράτσιτς για τον Κουαμέ που είναι νομίζω ο καλύτερος του Άρη. Φαμπιάνο για τον Ράτσιτς. Ράτσις για τον Πετρίς και αυτός και πάλι στο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Ράτσιτς, γυρίζει ο Ράτσιτς που αμέξω την περιοχή, ψάχνει τις επιλογές του, θα δώσει στον Ρίτσαρτ, σέντρα του Ρίτσαρτ, στεφαλιά του Ράτσιτς, το βγάζει ο Σιαμπάνης εντυπωσιακά σε κόρνερ, απίστευτη επέμβαση του Σιαμπάνη. Δεν υπάρχει αυτό που έβγαλε ο Σιαμπάνης από την κεφαλιά του Ράτσιτς. Ο Σιαμπάνης με το ένα χέρι στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Απίστευτη επέμβαση. Και νομίζω και σε ανάποδη κίνηση, Τίμο.
1: Ναι, αυτή είναι η δυσκολία, ότι είναι σε ανάποδη κίνηση.
0: Έτσι.
1: Η πιο μεγάλη δυσκολία αυτή είναι, νομίζω.
0: Πραγματικά, ο Ράτσιτς
1: πήγαινε για λόγο.
0: Γιατί έχει χάσει ευκαιρία σήμερα για να σκοράρει. Κόρνερ λοιπόν για τον Άρη, το πέμπτο στο παιχνίδι. Εκτελείται με στην περιοχή του Μπουσαΐτ. Διώχνουν οι παίκτες του Βόλου και τώρα απομακρύνουν περισσότερο. Εκεί που είναι ο Πετρίς με το κεφάλι, κατεβάζει ο Κουαμέ και κερδίζει και το φάουλ από τον Καμπελά. Ο οποίος το σηκώνει άμεσα, πάει κοντά του και τον σηκώνει για να γλιτώσει και την κάρτα. Αλλαγές για τον Βόλο, οι δύο τελευταίες αλλαγές. Ο Τασιούρας θα μπει με το 72. Είναι ο ένας από τους δύο που θα μπει στο παιχνίδι. Και ο άλλος είναι με το 49. Ο Χαραλαμπόγλου. Βγήκε ο Φουρτάδο. Συνέχεια στο παιχνίδι. Γένσεν για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Κουαμέ. Κουαμέ για τον Πετρίς. Πίσω αυτός για τον Βέλιο. Βέλιο γεμίζει. Ο Ράτσι με το κεφάλι. Κερδίζουν οι παίκτες του Βόλου. Μπαρέ. Ανεβαίνει τώρα ο νέος ελθόντας, ένας από τους δύο νέους ελθόντες. Μπαρέ για τον Κόμπα. Κόμπα για τον Καμπελά. Δίπλα του αυτός, τον Μπαρέ. Μπαρέ πάντα με την μπάλα στην κατοχή του, θέλει να περάσει εκεί. Φάουλ από τον Πετρίς. Φάουλ σε καλό σημείο για τον Βόλο. Στο 85 από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Ο Φωτιάς σημειώνει εκεί την απόσταση, πρέπει να σταθεί το τείχος των παικτών του Άρη. Τρεις παίκτες του Άρη στο τείχος. Είναι ο Φαντιγκά, ο Μπουσαΐτ και ο Κουαμέ. Πάνω στην μπάλα ο Γκονζάλες και ο Μπαρέ για τον Βόλο. Στο 86 είμαστε πλέον. Εκτελείται απευθείας, η μπάλα περνάει και καταλήγει στα δίχτυα. Πολύ δυνατή εκτέλεση με το κεφάλι, μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν που ο Βόλος επιστρέφει, κάνει το 3-2 και βάζει πολύ δύσκολα στον Άρη, ο οποίος με το 3-0 φαινόταν έτοιμος να το καθαρίσει το παιχνίδι. Έχασε ευκαιρίες και για το 4-0 και για το 4-1. Αλλά
1: ο Κάργας είναι ο σκόρερ.
0: Ο Κάργας είναι αυτός ο οποίος κινήθηκε μέσα στην περιοχή του Άρη και από την εκτέλεση. Πολύ καλή ήταν η εκτέλεση.
1: Εντάξει, αδικαιολόγητη στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή το πήραν πολύ.
0: Τι ξέρεις τι. Και δεν ήταν κακή, απλά το πήραν αψήφιστα από ένα σημείο και μετά.
1: Δεν υπάρχει.
0: Τώρα έχει φωνάξει κοντά του Ράτσης και κάραγε κάτι, τους λέει ο Φωτιάς.
1: Διαμαρτύρονται ο Μυρ και ο Ράτσης για offside τώρα, δεν ξέρω.
0: Περιμένετε, λέει ο Φωτιάς.
1: Να δούμε ξανά ένα καλό replay για να.
0: Τι θα το πούνε από το VAR.
1: Τα replay τώρα που βλέπουμε δεν είναι στην ίδια ευθεία. Άμα το πρώτο ήταν καλό, αλλά δεν πρόλαβα να δω. Μόνο το πρώτο μπορούσαμε να βγάλουμε συμπέρασμα.
0: Περιμένουμε να δούμε τώρα την τιμιγορία από το VAR.
1: Άμα μας ξαναδείξουν από εκείνη.
0: Είναι γκολ, λέει ο, ναι, ο Φωτιάς στο Ράτσιτς. Γκολ λοιπόν για το Βόλο 3-2. Από εκεί που πηγαίναμε για μια εύκολη βραδιά, Άρης είσαι. Θα βάλεις δύσκολα πάλι στον εαυτό σου. Για τα τελευταία λεπτά, στο 88 είμαστε. Άρης Βόλος 3-2. Σούταλο για τον Ρίτσαρτς. Δεν μπορούμε μια ήρεμη βραδιά να περάσουμε, πραγματικά δηλαδή. Ο Μπουσαΐ τώρα για τον Άρη, πετάει την μπάλα μπροστά για τον Μυρ. Μυρ θέλει να μπει στη φάση, κόβουν οι παίκτες του Βόλου τελευταία στιγμή. Ο Μυρ πιέζει, δεν μπορεί να κερδίσει την μπάλα όμως. Ο Βόλος θέλει να βγει τώρα και πάλι μπροστά. Πέρασε η μπάλα για τον Κρεσπί. Καλύπτει ωραία. Κερδίζει την μπάλα ο Γκένσεν. Παίρνει και το φάουλ. Τράβηγμα φανέλας. Και εδώ από τον Κρεσπί. Και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Φαμπιάνο πάνω στην μπάλα. Φαμπιάνο γεμίζει. Διώχνει παίκτη του Βόλου. Δεν υπάρχει εκεί παίκτη του Άρη τώρα και βγαίνει πάλι ο Βόλος μπροστά. Ο Σούταλο καλύπτει και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Βέλιο. Ο Βέλιο απομακρύνει. Απευθεία σε πλάγιο για τον Βόλο. Τώρα θα εκτελεστεί προς τα πίσω το πλάγιο. Κάργας. Δίνει δίπλα του. Μια παλιά τώρα εκεί στην πλάτη της άμυνας. Κατεβάζει την μπάλα εκεί πρώτου Πετρής. Ο Μπαρέ θα την πάρει όμως. Ωραία, αλλά συνέχεια κάνει λάθος ο Φαντιγκά. Λάθος όμως για τους παίκτες του Βόλου. Πλάγιο για τον Άρη. Με τον Πετρής έτοιμο να το εκτελέσει. Ο Άρης στο πρώτο μήχρονο έκανε πάρτι 3-0. Και χαμένο πέναλτι για τον Άρη. Καμπελά. Ο Γένσεν πρώτος στην μπάλα. Παίχτες του Βόλου πέφτουν συνέχεια κάτω τώρα. Λίγο προσανατολίζουν το παιχνίδι, αλλά πρέπει παίχτες του Άρη να παίξουν. Ένα φάουλ τώρα κάνει ο Φαντιγκά. Καμπελά ζητάει από όλους τους παίχτες να ανέβουν. Για αυτό το φάουλ που κερδίσει ο Βόλος. Ενώ είμαστε στο 90. Με τον Κρεσπί πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Είναι και ο Κονζάλης κοντά, το Κρεσπί θα το εκτελέσει, αυτός που εκτέλεσε νωρίτερα και το φάουλ από το που υπήρχε το δεύτερο γκολ για την ομάδα του Βόλου. Ρετζής με πάσα τελικά το εκτελεί για τον Κόμπα, το άνοιγμα από την άλλη πλευρά, από τα δεξιά τώρα ο Βόλος. Μια τρίπλα με στην περιοχή. Καλύπτει και κερδίζει πολύ ωραία ο Κουαμέ. Και θέλει να βγάλει και τον Άρη μπροστά. Είναι δυνατή η πάσα του για τον Μπουσαΐντ όμως. Και ο Βόλος κερδίζει και πάλι την μπάλα. Την παλιά στο δεύτερο δοκάρι για τον Κάργα που είχε μείνει ψηλά. Είναι κοντά το Πετρής. Η παλιά του Κάργα. Να την πάρει τώρα και πάλι ο Κρεσπί. Πίσω για τον Κόμπα. Σέντρα του Κόμπα στο δεύτερο δοκάρι. Πρώτος ο Ρίτσας για που μακρύνει την μπάλα. Παίρνει και το φάουλ. Καθυστερήσει είναι 5 λεπτά, έχουν ξεκινήσει ήδη να μετρούν. Ενώ ετοιμάζεται για να πει στο παιχνίδι ο Γαλανόπουλος. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις αναμέτρησης. 5 λεπτά θα είναι, ξαναλέω, ο Γαλανόπουλος θα μπει στο παιχνίδι. Θα είναι η 5η αλλαγή για τον Άρη. Ο Κουαμέ θα βγει. Thank you. στη θέση του Κουαμέ λοιπόν που πέτυχε το πρώτο γκολ του Άρη. Θα μπει ο Γαλανόπουλος. Και τον Βέλιο θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ενώ μας στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Άρης Βόλος 3-2. Ο Άρης το πρώτο μήχρονο προηγήθηκε 3-0. Δέχτηκε δύο γκολ όμως δεύτερο μήχρονο. Από δύο κεντρικούς αμυντικούς, τον Κάγκουα και τον Κάργα. Ένα φάουλ τώρα υπέρ του Άρη. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Από το φάουλ για τους κεντρινόμαυρους. Με τον Μπουσάιτ πάνω στην μπάλα για να το εκτελέσει. Έτοιμος ο Μπουσάιτ. Εκτελεί. Δεύτερο δοκάρι ψάχνει το Φαντιγκά. Φαντιγκά θα πάρει την κεφαλιά. Κρατάει την μπάλα τόσο αγωνιστικού χώρου Φαντιγκά. Πάρα πολύ ωραία. Και δίνει στο Γένσεν. Γένσεν θα κάνει λάθος όμως και δίνει παίκτη στο Βόλο. Γένσεν πάει να καλύψει και έρχεται και ο Φαντιγκά και βοηθάει. Φάουλ όμως υπέρ του Βόλου δίνει ο Φωτιάς γιατί το στηβάζει πιο πίσω. Φάουλ για τον Βόλο. Ενώ είμαστε πλέον στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Καμπελά. Καμπελά για τον Κρεσπή. Και πάλι Καμπελά. Κονζάλες, Καμπελά, κυκλοφορούν την μπάλα παίκτες του Βόλου. Μπαίνει ο Πετρίς στη φάση και κερδίζει. Φαμπιάνο από μακρινή, δίνοντας πολύ ύψος την μπάλα. Ο Μύρ εκεί με τον Γκάγκουα. Ο Μύρ μπαίνει στη φάση, κερδίζει την μπάλα. Μύρ θέλει να κάνει την τρίπλα, δεν μπορεί όμως να αποφύγει τον Γκάγκουα. Κερδίζει παίκτες του Βόλου και βγαίνουν και πάλι μπροστά. Με τον Ρετζής Κρεσπή. Η παλιά του για τον Χαραλαμπόγλου. Θέλει να κάνει τον κοντρόλ αυτό, θα πέσει κάτω. Φαμπιάνο κερδίζει, δίνει στο Ράτσι εκεί, μπερδεύεται. Δύο παίκτες του Βόλου πάνε στη φάση για τον Γένσεν να καλύψει. Και πάλι ο Άρης. Έχει πέσει παίκτη του Βόλου κάτω. Τι έκανε ο Μπουσάιτ τώρα. Εδώ στην μπάλα στο Σιαμπάνι. Δεν είχε σταματήσει το μάτς. Το παιχνίδι παίζεται, παιδιά, ξυπνήστε λίγο. Καμπελά. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Πάντα Καμπελά. Θα διώξει ο Φαμπιάνο. Πάλι μπάλα στου παίκτε του Βόλου. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα παίκτη του Άρη. Μπαρέ. Το γέννησμα του Μπαρέ. Μπάλα πέρασε, μέσα στην περιοχή ένα γύρισμα, κόρνερ. Κόρνερ για το Βόλο, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πραγματικά ο Άρης, πώς καταφέρνει σε ένα μάτς που λέμε τυπική διαδικασία στο πρώτο ημίχρονο 3-0 με χαμένο πέναλτι. Λοιπόν, μπήκαμε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το κόρνερ για το Βόλο από τα αριστερά. Πολύ ψωση μπάλα, βγαίνει και ο Βέλιο, κεφαλιά, η μπάλα είναι out. Πήρε κάποιος εκεί μια κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε πολύ μακριά από την αιστεία του Βέλιο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή μια ήρεμη, ένα ήρεμο γόνο δεν θα περάσουμε. Τον Νόφι, τους είχαμε πατήσει, μείναμε στο 2-0, φάγαμε ένα γκολ, θα τις καθυστερήσει εκεί πέρα, πάλι η ψυχή μας πήγε στην κούλουρη. Αυτό το πράγμα...
1: Αν εξαιρέσει. Θα σου πει τελειώσει το μάτς και θα σου πω. Ναι, τι μου θυμίζει. Εμένα μου θυμίζει Άρης Ηρακλής το μάτς. Εκτός από τα γκολ.
0: Ο διώχνει. Παίκτες του Βόλου. Μπαίνει στη φάση ο Φαντιγκά. Τον κρατάει ο αντίπαλός του. Δεν δίνει κάτι ο διαιτής. Κερδίζει ωραία την μπάλα ο Γαλανόπουλος τώρα. Γαλανόπουλος για τον Μπουσαΐτ. Μπουσαΐτ και πάλι για τον Γαλανόπουλο. Ψάχνει πάσα τώρα. Λοιπόν έχουν συμπληρωθεί τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Φωτιάς κοιτάζει, σφυρίζει για τελευταία φορά. Ο Άρης κερδίζει. Αυτό είναι που μετράει περισσότερο απ' όλα. Παίρνει τους 3 βαθμούς, αλλά η αλήθεια είναι ότι κατάφερε σε ένα μάτς τυπική διαδικασία στο πρώτο ημίχρονο. Και ενώ μπήκε και καλά στο δεύτερο, δεν μπήκε άσχημα στην αρχή του δεύτερου. Θα μπορούσε να πετύχει και τέταρτο γκολ. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος μας έβγαλε λίγο την ψυχή. Δέχτηκε 2 γκολ. Το παιχνίδι έριξε 3-2. Επέτρεψε στο Βόλο στο δεύτερο ημίχρονο. Ξέρεις, να του έδωσε την ψυχολογία.
1: Όπως με τον Ηρακλή, αν θυμάσαι Δημήτρη, έχει και πέρασαν και τρεις εβδομάδες. Όπως με τον Ηρακλή, έτσι και τώρα, καμία αλλαγή δεν βοήθησε. Ό,τι αλλαγή έγινε.
0: Όντως.
1: Καμία. Όπως και με τον Ηρακλή. Το θυμάσαι με τον Ηρακλή. Δηλαδή, μετά η ομάδα δεν έκανε τίποτα μετά τις αλλαγές. Έτσι και σήμερα.
0: Αληθεύει. Δηλαδή, να βάζεις ξεκούραση στους παίκτες και περιμένεις να πάρεις περισσότερα πράγματα από αυτούς. όντως αυτοί δεν κάνουν τίποτα στο γήπεδο. Εντάξει, το θετικό είναι ότι ο Άρης παίρνει τη νίκη. Νομίζω πάντα αυτό μετράει στο τέλος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης πραγματικά το πήρε λίγο αψήφιστα. Είδε την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου και σου λέει: δεν κινδυνεύω, θα το πάρω το μάτς. Αλλά ο Βόλος έβαλε μέσα παίκτες ποιοτικούς, όπως είναι ο Καμπελά, όπως είναι ο Κρεσπή.
2: Και με δύο στημένες φάσεις μπήκε στο μάτς.
0: Έτσι ακριβώς. Μπήκε στο παιχνίδι, διεκδίκησε κάτι μέχρι το τέλος. Παρ' όλα αυτά, ο Άρης κατάφερε να πάρει την νίκη, το τρίποντο. Πάει στους 10 βαθμούς. Και ξαναλέω, στο τέλος της βραδιάς, αυτό είναι που μετράει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Άρης Βόλος λοιπόν 3-2, τελικό σκορ. Το μικρόφωνο σε σένα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο από συνέντευξη τύπου και το υπόλοιπο ρεπορτάζ.
2: Να είσαι καλά, Δημήτρη.

0: περιμένουμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Ας το ακούσουμε προπονητή του Βόλου.
1: Κατοχή για τον Βόλο με Καμπελάκη Ρετζής.
2: Ναι, αυτή ήταν η εικόνα γενικά του παιχνιδιού. Στο πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να είμαστε. Τακτικά δημιουργήθηκαν προβλήματα με τους δύο φόρ του Άρη στις μεγάλες μπάλες στην πλάτη μας. Αυτό το πληρώσαμε γιατί ενώ εμείς είχαμε την κατοχή της μπάλας, δεν είχαμε ορθολογικές επιθέσεις, παίζαμε πολύ κοντινές πάσες, κάναμε την μπάλα και ξαφνικά ο Άρης βρισκόταν στην πλάτη μας με δύο παίχτες, συνδυστατικές φάσεις. Το διορθώσαμε αυτό τακτικά γυρίζοντας σε τριάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Μιλήσαμε με τα παιδιά, τους είπαμε ότι πρώτα πρέπει να είναι η ηρεμία, να κρατήσουμε το 0 και σιγά σιγά να χτίσουμε μέσα στο παιχνίδι. Αυτό έγινε στο δεύτερο ημίχρονο και μπορούσαμε, αν ήμασταν λίγο πιο κοινικοί, να φέρουμε πιο πολλές φορές την μπάλα στην περιοχή, να έχουμε περισσότερες φάσεις. Το πάντα στη ζωή πρέπει να κρατάμε το θετικό. Το θετικό που κρατάω από αυτό το παιχνίδι είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο ιτηθήκαμε 3-0 και στο δεύτερο ημίχρονο κερδίσαμε εμείς 2-0 στα δύο ημίχρονα που είχε ο αγώνας. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να μπαίνουμε καλύτερα στο παιχνίδι, να μην φέρνουμε τον εαυτό μας σε δύσκολη θέση. Γιατί δείχνει η ομάδα ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις συνθήκες του αγώνα όπως σήμερα. Είχαμε και δύο πάρα πολύ καλές ευκαιρίες και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο να έρθουμε και πιο κοντά στο σκορ, όπως είχε και ο αντίπαλος. Έμεινε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν να ευχαριστηθεί ο κόσμος, αλλά εμείς πάλι δεν πήραμε αυτό που αξίζαμε, γιατί πιστεύω την ισοπαλία σήμερα την αξίζαμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ λέω την νίκη άξιζες. Μπράτσο. Ακούσαμε τον προπονητή του Βόλου και περιμένουμε και τον Μιχάλη Γρηγορίου. Άρης Βόλος 3-2. Ο Άρης πλέον στους 10 βαθμούς. Τα 8 τέρματα ενεργητικό, 12 παθητικό. Εννοείται ότι τα 2 γκολ ανά παιχνίδι που δέχεται η ομάδα είναι πάρα πολλά. Το καλό είναι ότι μετά από πολύ καιρό βρήκε και εύκολα δίχτυα. Θα μπορούσε να πετύχει και άλλα τέρματα, όπως και με το πέναλτι, όπως και σε άλλες ευκαιρίες. Αλλά μετά το 55-60 ίσως χαλάρωσε, ίσως μπερδεύτηκε πολύ περισσότερο η ομάδα μετά τις αλλαγές. Πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή του Άρη.
3: Ο Τσέβρεξε γκολ σήμερα στο Κλέανθης Μικελίδης μαζί με την βροχή που έριξε. Βάλατε 3. Το θέμα είναι ότι είχε αγωνία, είχατε αγωνία μέχρι το τέλος.
4: Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ήμασταν καταιγιστικοί. Πετύχαμε 3 τέρματα, χάσαμε πενάλτι, χάσαμε και άλλες ευκαιρίες πολύ σημαντικές. Ο αντίπαλος έκανε το 3-1 από μια στατική και άλλη μια στατική 3-2 χωρίς να καταλάβουμε τι έγινε. Δεν ήμασταν σοβαροί δηλαδή όσον αφορά το κομμάτι της συγκέντρωσης ακόμα και σε ένα σημαντικό θέμα στο ποδόσφαιρο που είναι οι στατικές. Έγινε 3-2 και μόνοι μας βάλαμε τον εαυτό μας σε μια διαδικασία να αγχωθεί χωρίς λόγο και αιτία. Ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να η διαφορά να είναι 3 και 4 γκολ, το κάναμε στο τέλος να υπάρχει και suspense. Πραγματικά όμως δεν θα μείνω σε αυτό γιατί αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο. Το να δεχτείς δύο στατικές χωρίς να έχεις κινδυνεύσει καθόλου. Δύο τέρματα από στατικές. Εγώ θα μείνω στην πολύ καλή εμφάνιση που κάναν τα παιδιά στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού και ότι επανήλθαμε στα γκολ και βέβαια στις αρκετές ευκαιρίες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Yes, 19 τελικές ο Άρης, 8 στην εστία, 9 ο Βόλος, 5 στην εστία. Βέβαια ο Άρης έχει 19 τελικές, αλλά στις 17 έχει φτάσει περίπου στο 55 του αγώνα.

για περίπου 40 λεπτά παζεύει τις καθυστερήσεις, είχε μόλις δύο τελικές. Δικό του παιχνίδι, ο Άρης, που συμφωνώ σε αυτό που είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου, πρέπει να το έχει με διαφορά να τελειώσει κανονικά με 3 τρέματα υπέρ του τουλάχιστον. Κατάφερε να αγχωθεί στο τέλος. Είπε βέβαια προπονητής του Άρη ότι γίνονται αυτά, αλλά το θέμα είναι γιατί να γίνονται πάντα κατά του Άρη. Δηλαδή, κάπως πρέπει λίγο να το ψάξουν αυτό ο προπονητής παίκτες. Γίνονται αυτά γιατί έγινε όμως αυτό που είδαμε και σήμερα. Γιατί και με τον Ηρακλή, επαναβάλλουμε στο δεύτερο μήχρονο, η ομάδα μπερδεύτηκε πάρα πολύ. Νομίζω έχει ευθύνη και ο προπονητής για την εικόνα των δύο ημιχρόνων με Ηρακλή και σήμερα. Όπως έχει ευθύνη στο ότι μπαίνει πολύ δυνατά η ομάδα, δηλαδή είναι υπέρ του και με Ηρακλή και με Βόλο. Μπήκε πάρα πολύ δυνατά, έκανε φοβερά ημίχρονα, αλλά μετά η διαχείριση είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή είναι δύο καρμπών παιχνίδια με τη διαφορά ότι στο προηγούμενο δεν μπήκαν τα γκολ, ενώ τώρα μπήκαν. Στα δικά μου μάτια, έτσι μπορώ να κάνω και λάθος. Θα περιμένουμε βέβαια στο Μιχάλη Γρηγορίου να τα πει πιο αναλυτικά στη συνέντευξη τύπου σε πολύ λίγο.

Ξεκίνησε πριν από 8 λεπτά και ο αγώνας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι στο 0-0. Τρεις άσες σήμερα σε εισάριθμα παιχνίδια. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός 2-0, Άρης Βόλος 3-2. Και άλλοι δύο άσοι χθες. ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. 5 στα 5 δηλαδή γηπεδούχοι.

κατ' εμέ καλή εικόνα του Μπρούμα, νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ. Το περιμένουμε να βοηθήσει πολύ την ομάδα, μπορεί ακόμη περισσότερο βέβαια στη συνέχεια. Και το θετικό είναι ότι βοηθούσε και πίσω, κάτι που δεν το είχε δείξει βέβαια στην θητεία του στον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι, αλλά λέμε τώρα για αυτό που είδαμε σήμερα,

Θα διαβάσω μερικά μηνύματα μέχρι να έχουμε δηλώσεις. Ο Παναγιώτης, κρίμα που κάναμε τέτοιο match derby. Επιβεβαιώσαμε δυστυχώς ότι έχουμε τη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος και δεν το λέω εγώ, αλλά η βαθμολογία. Κρατάμε το πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Ίσως αν η ομάδα βρει ρυθμό, να δούμε κάτι. Ο Χρήστος, 2 μάτς καρμπών με Όφη και Βόλο να καθαρίσουν απλά με εύστοχο πέναλτι. Στο 1 γίνεται 3-0, στο δεύτερο 4-0. Στο δεύτερο δεν γινόταν 4-0, στο πέναλτι γινόταν 3-0 εκείνη την ώρα. Απλά το αναφέρω, έτσι ήταν στο 2-0 η φάση του πέναλτι.

0: Ο Γκρέκ, κύριε Γρηγορίου, εσείς τι κάνατε, εσείς την κάνατε την ομάδα να μπουρδοκλωθεί. Ο Γιώργος τα έχει με τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο. Δημήτρη. Δημήτρη Σουσανλής.
1: Έλα, έλα, τιμώ.
0: Ναι.
1: Έρχεται ο κύριος Μπράτσος, προπονητής του Βόλου, για να ακούσουμε τις δηλώσεις του. Πολύ γρήγορα. Και όλα λίγο μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει τα σκαλιά για να μπορέσουμε να ακούσουμε για αυτό το 3-2 η σημερινή αναμέτρηση. 3-2 η νίκη για τον Άρη, προηγήθηκε 3-0 στο πρώτο ημίχρονο. Είχε και χαμένο πέναλτι, θα μπορούσε να είναι και 4-0 το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλό. Στο δεύτερο ημίχρονο χαλάρωσε η ομάδα. Είχε πάλι ευκαιρίες να σκοράρει. Έτσι κάποιες για να πετύχει κι άλλο γκολ. Παρ' όλα αυτά δέχτηκε 2 από στημένες φάσεις από την ομάδα του Βόλου, που μπήκε πάλι στο παιχνίδι. Με τον Άρη πάντως να κρατάει την νίκη με 3-2 λοιπόν. Ο κύριος Μπράτσος είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Οπότε αφήνω για να ακούσουμε τις δηλώσεις.
2: Έτοιμοι. Πάμε.
0: Μάλλον τις κάμερες περιμένουν. Θα καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Έτοιμοι. Καλησπέρα σας. Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι που είχε δύο πρόσωπα για την ομάδα μας. Το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο ουσιαστικά δεν μπήκαμε καλά στη διαχείριση της τακτικής του αντιπάλου. Ενώ με την μπάλα προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε, ήμασταν αφελείς, πάνε με την μπάλα και δεχόμασταν πολλές επιθέσεις στην πλάτη μας από τους δύο επιθετικούς του Άρη. Αυτό δεν μπορέσαμε να το ελέγξουμε και μας τύχησε και συναισθηματικά στις στιγμές του αγώνα, αλλά και στο σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, ελέγξαμε αυτή την κατάσταση των δύο φόρ, τακτικά, με αλλαγή συστήματος και μπορέσαμε και σκοράραμε δύο φορές και μπορούσαμε να έχουμε βάλει και άλλο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι κρίμα να πετυχαίνεις δύο γκολ σε μια έδρα όπως αυτή του Άρη και να μην παίρνεις κάτι από το παιχνίδι. Σίγουρα θα πρέπει να ελέγχουμε τις στιγμές του παιχνιδιού, θα πρέπει να είμαστε πιο κοινικοί και να βρούμε ισορροπία σε αυτό που δεν είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι ποδοσφαιριστές του Βόλος έλαμπε, προσπαθήσανε και με τα συναισθήματά τους και και αγωνιστικά και τακτικά, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Όντως ήρθαμε μια ομάδα με πολλές απουσίες. Ευελπιστούμε ότι με την επιστροφή των παικτών να ενωθεί η ομάδα και να δείξει το καλό πρόσωπο που έδειξε στο δεύτερο ημίχρονο, να το δείξει για όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
2: Για ερώτηση. Όταν ήταν κυριαρχή στο δεύτερο ημίχρονο, δεν μπορούσε να είναι. Ο Άρης είχε κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες, που μόλις είχε χρησιμοποιήσει τις δύο στατικές φάσεις, είναι καλύτερο ότι προσεγγιστώ να σχέσει με το πρώτο ημίχρονο, έχει πάρει τη φάση του Πομπά, που είναι τρομερή απόκτηση του Βέλιο, αλλά δεν έχει λύσει τόσο πολύ το πρόβλημά σα ενώ αμυντικά, δηλαδή συνεχίζει ο Άρης στην πλάτη τη. Του Αγιάργου να τη σημαδεύει και δεν είναι απλά αποτελεσματικό στην τελική προσπάθεια ή στην τελική πάστα. Λέω ότι είδα εγώ και αυτό.
3: Ναι, εντάξει, είναι σεβαστό. Αλλά όταν είσαι 3-0 πίσω στο σκορ, υπάρχουν δύο ζητούμενα. Ένα είναι να κρατήσει την αξιοπρέπειά σου, γιατί μπορούσε να δεχτεί κι άλλα γκολ και να ανοίξει το σκορ, και το άλλο είναι να προσπαθήσει να επιστρέψει στο παιχνίδι. Αυτό λοιπόν το κάναμε αλλά δεν μπορείς να το κάνεις κάνοντας άμυνα και μην επιτρέποντας τον Άρη να μπει στην περιοχή σου. Θα είχε τα ρίσκα του. Και αυτά που λέτε, αυτά περιγράφεται. Αλλά αν κρατήσουμε τις στιγμές του αγώνα, ουσιαστικά όταν φτάναμε στην περιοχή ήμασταν επικίνδυνοι και αυτό θέλαμε. Το ίδιο ήμασταν και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ουσιαστικά δεχόμασταν γκολ. Αυτό που τα γκολ λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο ήταν γιατί δεν υπήρχε ο έξτρα παίχτης, αν θυμάστε μια φάση πάλι που έφυγαν στην πλάτη ο Άρης, αλλά ο Κάτσικας την πρόλαβε. Αυτή η φάση λοιπόν και στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να αποσυγούσε το τρίτο γκολ. Αυτή είναι η δική μου εικόνα από τον αγώνα. Σέβομαι και τη δικιά σας την άποψη.
0: Λοιπόν, αυτά του ρομποντή του Βόλου.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο κύριος Μπράτσος. Αναφέρθηκε στην ομάδα του, σε αυτά που είδε από την ομάδα του. Όπως είπε στο πρώτο ημίχρονο, ο Βόλος είχε πολλά προβλήματα, δέχτηκε τα γκολ. Έμεινε πίσω στο σκορ με 3-0, όπως το μετώ, θα μπορούσε να είναι και 4-0. Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Βόλο ήταν πολύ καλύτερος. Κατάφερε να προηγηθεί 3-0. Να σου πω κάτι, δεν γίνεται ένα μάτς που προηγήσει 3-0 και έχει αυτή την εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, για μένα Τίμο, να επιτρέπεις να πηγαίνει εκεί στο τέλος. Ναι, το κέρδισες, ναι, οι βαθμοί είναι αυτοί που μετράνε, δεν το συζητάμε. Οι βαθμοί είναι αυτοί που μετράνε πάνω απ' όλα, από οτιδήποτε άλλο, και ιδίως όταν έχεις πάρει και ένα βαθμό τα τρία τελευταία παιχνίδια και ξέρεις τους έχεις ανάγκη. Αλλά το τέλος, ξέρεις, φάνηκε και αυτή η πίεση, φάνηκε και αυτό το άγχος. Το έβγαλαν οι παίκτες του Άρη. Δηλαδή, στο τέλος φάνηκε ότι όταν έγινε 2-3-2 το μάτς, οι παίκτες του Άρη πισωπατούσαν. Δεν μπορούσαν να διώξουν την μπάλα, δεν μπορούσαν να την κρατήσουν για 2 λεπτά. Όπως είπαμε και από την αρχή, δεν βοήθησαν καθόλου οι αλλαγές οι οποίες έγιναν από την πλευρά του Μιχάλη Γρηγορίου. Δηλαδή, να την κάνουν την ομάδα καλύτερη, την έκαναν χειρότερη την ομάδα του Άρη. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, θα έρθει ο Νίκος τώρα, Τίμο.
0: Ναι.
1: Στο ενδιάμεσο, τώρα μέχρι να έρθει και ο Μιχάλης Γρηγορίου, να πάρουμε και το δικό του σχόλιο. Τώρα, έτσι που έχουμε λίγο χρόνο νωρίτερα, πιστεύω είναι καλύτερα για να πάρουμε το σχόλιο του Νίκου. Και εγώ τα υπόλοιπα θα τα πω μετά το τέλος και των δηλώσεων του Μιχάλη Γρηγορίου. Δεν ξέρω το Φώτη αν τον πήρες.
0: Όχι, δεν προλάβα. Οπότε αν είναι ο Νίκος, ας πάρουμε
1: μετά το Φώτη. Ναι. Μετά, όταν τελειώσουμε από εδώ, θα πάρεις και το Φώτη για να κάνει και αυτό το δικό του σχόλιο για τη σημερινή αναμέτρηση. Για το σημερινό τρίποντο του Άρη. Ο Άρης πάει τώρα την επόμενη εβδομάδα στην Κηφισιά. Στη Λεωφόρο δηλαδή, για να παίξει με την Κηφισιά. Mm-hmm. Εντάξει, έχει ένα πιο βατό πρόγραμμα. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να σου επιτρέψει να μαζέψει βαθμούς. Αλλά για να το κάνει αυτό, πρέπει και στον αγωνιστικό χώρο να το δείξει. Δηλαδή, αυτή η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, τα 3 γκολ και γενικότερα η εμφάνιση της ομάδας, να γίνει βίωμα, έτσι, να γίνει αυτό το οποίο πρέπει να παίζει μέσα στο γήπεδο. Μου άρεσε ο Μπρούμα, είναι ένα κανονικό αριστερό εξτρέμ, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθάει από εκεί. Δεν είχε βέβαια τις ανάσες κάποια στιγμή κουράστηκε, γι' αυτό έγινε και αλλαγή. Αλλά τώρα τι βλέπουμε, δηλαδή βλέπουμε να κάνει αλλαγή εξτρέμ ο προπονητής του Άρη και να βάζει τον Μπουσαΐντ και τον Φαντικά στα εξτρέμ. Και να βγάζει τον Μπρούμα και τον Καρέ. Είναι σαν να, ξέρεις, πέφτεις επίπεδα πολλά και ποιότητα και σε όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα μου πεις έλεγε και ο Γιαννιώτα σήμερα, θα μπορούσε να δώσει μια λύση έστω ερχόμενος από τον πάγκο. Την επόμενη εβδομάδα έχει πιθανότητες να είναι διαθέσιμος, να πούμε ο Γιαννιώτας. Θα φανεί βέβαια και μέσα εβδομάδα και από τις προπονήσεις και από όλα τα υπόλοιπα, αλλά έχει πιθανότητες να είναι διαθέσιμος ο Γιαννιώτας, γιατί έχει περίπου 10 μέρες που τραυματίστηκε. Δεν τραυματίστηκε αυτή την εβδομάδα, δηλαδή από την προηγούμενη ήταν τραυματίας. Και τώρα έρχεται ο Νίκος, οπότε στον δίνω για να ακούσει το δικό του, να πάρει και το δικό του σχόλιο.
4: Γεια σου, Τίμο.
0: Γεια σου, Νίκο.
4: Καλησπέρα. Άμα το κάνουμε εύκολο, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Λέγαμε σε πρώτο ημίχρονο θα είμαστε μια χαρά, τελειώνει 3-0.
4: Άμα δεν το κάνουμε εύκολο, δεν γίνεται.
0: Έστω να έλεγε 3-0, αλλά λέμε εντάξει.
4: Λες και είμαστε τέτοιο. Λες και έχουμε βίτσια. Δεν μπορώ να καταλάβω το να το λέω. Αλήθεια.
0: Απαγορεύεται να κερδίσει άνετα, να είσαι χαλαρό. Απαγορεύεται.
4: Ήταν πολύ κόντρα σε αυτό.
0: Μόνο στο μπάσκετ αλλάζει αυτό τώρα πανάλλαξε. Αλλιώ απαγορεύεται γενικότερα.
4: Κοίτα, αν εξαιρέσει και στο μπάσκετ το μάτι με την Μπούργος και τη Λεμάν.
0: Και την ΑΕΚ, ναι. Ναι, σιγά αλλάζει αυτό.
4: Τσούκου πάνε να αλλάξει. Ναι, δηλαδή, γιατί ένα από τα πράγματα που καταπολύμε στου άριστε κόντρε στην ΑΕΚ μεταξύ άλλων ήταν και αυτό το ότι δυσκολευόταν να τελειώσει λίγο τα παιχνίδια. Ναι. Να μην αφήσει περιθώριο αντίδραση στον αντίπαλο, το έκανε με την.
0: Στο ποδόσφαιρο απαγορεύεται. Μάλλον μόνο αν είμαστε μπροστά 5-0, ίσως να. Δηλαδή στο 5-0, στο 60, ίσως τότε να χαλαρώσουμε. Στο 5-0, γιατί στο 3-0 δεν.
4: Ίσως. Τι να πω πραγματικά. Δηλαδή.
0: Να το πάρουμε λίγο ανάποδα. Για το πρώτο ημίχρονο, νομίζω θα τα πει άμα θες, αλλά ας το πούμε τελευταία. Ναι. Είδαμε τι είδαμε. Κοίτα, ότι η ομάδα ήταν...
5: Αυτό που θα πούμε, γιατί βλέπω ότι έρχεται ο Μιχάλης Γρηγορίου.
0: Ωραία, πες μου λίγο γιατί η ομάδα ήταν έτσι στο δεύτερο. Μπορεί να μου πει.
5: Αυτό το οποίο θέλουμε τώρα, θα περιμένω εγώ τώρα να ρωτήσουμε και τον προπονητή, είναι αν ήταν θέμα το ότι δεν μπορεί να έχει ακόμα μεγαλύτερα διαστήματα πάνω στο πλάνο που θέλει. Ήταν θέμα νοοτροπίας. Εγώ νομίζω περισσότερο θέμα νοοτροπίας. Έχει κάνει ο Άρης ένα εξαιρετικό πρωτομήχρονο, όχι με φαντεζή ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε άλλο, με τα βασικά αλλά απλά και πάρα
0: ουσιαστικός
5: πολύ
0: σημαντικά. Ουσιαστικό ήταν
5: δηλαδή,
0: σε όλα. Ναι.
5: Του βγήκε αυτό ναι. Το σχήμα με τα δύο φορ, έτρεξε, πίεσε, αξιοποίησε του φόρου που ήξερε ότι θα βρει απέναντι σε μια ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο, αλλά και έκανε αυτό το 3-0. Το θέμα είναι μετά, το πρόβλημα είναι δηλαδή άλλη πλευρά, ότι δεν είχε την. Το σωστή νοοτροπία να διαχειριστεί. Βάζω μια τελεία για να ακούσουμε τον Μιχάλη Γρηγορίου
0: ναι.
5: Να πούμε και συνέχεια.
0: Ωραία.
6: Λοιπόν. Πολύ γρήγορα για τον προφητή Σουάρη. Μετά τον Κώστα Μπράτσο. Ήμουν νομίζω ήταν πιο γρήγορα συνέντευξη.
0: Ναι, εννοείται.
6: Άλλες φορές περιμέναμε αρκετά. Μια φορά είπαμε να το κάνει στο διάλειμμα στο ημίχρονο μεταξύ των δηλώσεων ο Νίκος. Και μας ήρθαν γρήγορα οι προπονητές. Λοιπόν, περιμένουμε και τον Κώστα Σουάρη. Να ανέβει για να τον ακούσουμε. Για την επιστροφή της ομάδας στις νίκες. 10 βαθμού κλείνω άριστη βαθμολογία. Τι γίνεται στο ντέρμπι?
0: 0-0 στα μισά του ημιχρόνου, στο 23.
6: Δεν ολοκληρώνει διαγωνιστική, έτσι έχει αύριο και το ΠΑΟ Καλαμάτα.
0: Ναι.
6: Για να ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, θα πάμε πάει στη Λεωφόρο την επόμενη Κυριακή.
0: Έπιασε το Νόφι σήμερα και τον Ολυμπιακό βέβαια, αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο Ολυμπιακός.
6: Ναι.
0: Αυτό που παίζει τώρα δηλαδή.
6: Λοιπόν. Θα είχε να κάνει ξανά σε προπονητή του Άρη, γιατί ανέβαινε αρκετά σκαλιά για να φτάσει εδώ στην αίθουσα τύπου. Στην αίθουσα τύπου του Κλέαν τη Βικελίδη, για να ακούσουμε τον coach του Άρη.
0: Μια και θα το ξαναπώ, γιατί και ήθελα να το πω και στον Νίκο. Νομίζω, δηλαδή, όπως λέμε τα καλά, να πούμε όπως καλά ότι η ομάδα μπαίνει πολύ δυνατά. Νομίζω έχει, όσο το σκέφτομαι.
6: Ήρθε ο προπονητής του Άρη,
0: να μην το πω αφού ήρθε.
6: Πέστες.
0: Όχι, δεν πειράζει. Μετά.
7: Καλησπέρα. Είμαστε έτοιμοι. Ένα παιχνίδι με δύο όψεις. Μετά από αυτή τη μεγάλη διακοπή που είχαμε και θέλαμε να επανέλθουμε καταρχήν στις νίκες. Και για να επανέλθουμε στις νίκες θα έπρεπε να βάλουμε και την μπάλα στα δίχτυα. Νομίζω ότι θα κάναμε και τα δύο. Ένα πρώτο μήχρονο που θεωρώ ότι ήμασταν καταιγιστικοί, θα έλεγα αυτή είναι ακριβώς η λέξη σαν ομάδα που είχαμε. Με πολύ καλούς αυτοματισμούς, με 3 γκολ, με ένα χαμένο πέναλτι. Γενικά, αυτό το οποίο θέλαμε να κάνουμε με την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά τη διακοπή. Δουλέψαμε αρκετά σε αυτό το μισοδιάστημα. Και ένα δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο πραγματικά πάλι θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει γκολ, να έχουμε διευρύνει το σκορ. Ανταυτού δύο στατικές φάσεις, δύο αβράνιες στην άμυνά μας. Έγινε 3-2 και πήγαμε σε μια διαδικασία που πραγματικά μας στεναχωρεί όλους, αλλά συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν θα έλεγα ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερος ο Βόλος ή είχε ανάλογη εικόνα με αυτή που είχαμε εμείς στο πρώτο ή γενικά χάσαμε τον προσανατολισμό μας, τίποτα από αυτά. Αλλά όταν δέχεσαι δύο γκολ από στατικές, σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, γιατί ένα ήσυχο απόγευμα που κάναμε στο τέλος, αγχωτικό πάλι, και βέβαια υπεύθυνοι γι' αυτό είμαστε εμείς. Παρ' όλα αυτά, όταν έχεις τόσο μεγάλη διακοπή και δεν έχεις κάνει ούτε φιλικό παιχνίδι σε αυτές τις τρεις εβδομάδες, γιατί δεν μας είχε δοθεί ευκαιρία να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιο φιλικό, και βλέπεις την ομάδα να παρουσιάζει στο μεγαλύτερο μέρος αυτή την εικόνα, προφανώς και εμένα με κάνει να πω συγχαρητήρια στα παιδιά, να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί στο άμεσο μέλλον, γιατί μόνοι μας χαλάμε μια εξαιρετική εικόνα με την οποία τη χτίζουμε με πάρα πολύ κόπο. Θα κρατήσουμε λοιπόν τους 3 βαθμούς. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι απέναντι στην Κυψιά. Έχουμε, είπαμε, ένα βατό πρόγραμμα, το οποίο στόχος έμεσος είναι να το εκμεταλλευτούμε και να μπορέσουμε να αναρχίσουμε όσο περισσότερο γίνεται στο βαθμολογικό πίνακα, που είναι και το ζητούμενο για εμάς. Βέβαια, όλα αυτά χτίζονται μέσα από νίκες και θα κρατήσω τη νίκη και θα κρατήσω τη διάθεση που υπήρχε στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού από τα παιδιά. Αυτά.
2: Ερώτηση. Όπως είναι, δεν προσεγγίζουμε
7: παιχνίδι από όλη την Αγγλία.
2: Κάνει
7: και αλλαγές, αλλά μέσα δεν δίνουν υπέρ στην ομάδα. Πώς το βλέπεις αυτό και τι ξέρετε για αυτήν. Εντάξει, είναι διαφορετικό να μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι, στο οποίο όταν υπάρχει αυτό το 3-0 αρχικά και μετά γίνεται και 3-1, ξέρετε και ο ποδοσφαιριστής κοιτάει να προσπαθήσει να πετύχει κάποιο γκολ, να είναι και αυτό ουσιαστικό στην επίθεση. Ναι, όντως όμως είναι πρόβλημα στο ότι χαλάει η ομοιογένεια με τις αλλαγές περισσότερο αντί να μας δίνει όθηση και να μας δίνει τροχήματα και να μας δίνει άλλο είδος πράγματα για τα οποία μπαίνουν τα παιδιά, χωρίς όμως να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί γίνονται ενισχυμένες αλλαγές, γίνονται αλλαγές για να μπορέσουμε να φεστάρουμε την ομάδα. Προς το παρόν δεν έχουμε πάρει, όπως το είπατε, στα δύο παιχνίδια να αλλάξουμε προς το καλύτερο την εικόνα μας. Αισιοδοξώ όμως ότι αυτό θα γίνει.
2: Όχι, δεν ξέρω για την άποψή σας. Ξέρω ότι δεν μιλάτε συγκεκριμένα για παίκτες, αλλά αν σας υπολογίσουμε ότι ο Μπρούμα έχει να παίξει ένα χρόνο, σήμερα η απόδοσή του σε πράγματα που πρέπει να κάνει ένας εξτρέμ ήταν εξαιρετική. Πώς πήρε το πλάτο του γηπέδου, και αν για την άμυνα, τραγούδι στους παίκτες. Ναι, ήταν, εντάξει, το βλέπετε καθένα, δεν είμαστε το ίδιο. Αλλά ήταν λίγο έκπληξη η απόδοση του.
7: Για μένα όχι.
2: Για εσάς τώρα.
7: Όχι. Για μένα όχι. Θέλω, επειδή με ξέρετε καλά, πήρα την απόφαση να ξεκινήσω ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, γιατί δείχνει στην προπόνηση ότι έχει μια ποιότητα και μια προσωπικότητα η οποία πραγματικά μπορεί να φέρει πράγματα στην ομάδα, αυτό που θέλαμε. Άρα λοιπόν το συγκεκριμένο παιδί, το μόνο μας μέλημα και ζητούμενο είναι το πόσο θα αυξήσει το χρόνο που μπορεί να παίζει καλά, να τον ετοιμάσουμε και να είναι και αυτό στο 100%. Δεν είναι όμως 100%. Είναι δεδομένο αυτό. Προφανώς και είναι έτσι. Αλλά όσον αφορά την ποιότητά του, το βιογραφικό του, και να τονίσω και κάτι το οποίο αυτό είναι να τονίσω, και το χαρακτήρα του, γιατί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για εμένα. Ένα παιδί με τόσες παραστάσεις, με τόσες ομάδες που έχει πέρσει, να έχει και τέτοιο χαρακτήρα, απόλυτα θετικό χαρακτήρα από την πρώτη μέρα που μπήκε στα αποδυτήρια, προφανώς και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σημειώσω εγώ από αυτή τη θέση που βρίσκομαι.
2: Λοιπόν, μπορούμε να πούμε κάτι για αγώνα καθία, τι άλλο αποψιάζαμε.
7: Ναι. Ότι αν έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών το συγκεκριμένο παιδί, το οποίο τώρα του βγήκε εδώ και μια εβδομάδα περίπου. Γενικά ταλανίζεται από τραυματισμό στο συγκεκριμένο παιδί, στην προετοιμασία είχε το μισοπλάγιο, όπως θυμόσαστε. Τώρα έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, θέλει προσοχή γιατί είναι και νεαρός και χρειάζεται ούτως ή άλλως ιδιαίτερη προσοχή. Ο Μανού συνεχίζει την αποθεραπεία του, τη θεραπεία του, έτσι ώστε και αυτός όταν θα μπορέσει να ξεκινήσει προπονήσεις, γιατί προς το παρόν δεν έχει ξεκινήσει καν. Και ο Γιαννιώτας θεωρώ ότι είχε ένα αιμάτωμα το οποίο δεν του επέτρεπε ούτε να κάνει προπόνηση. Εν τέλει ήταν μεγάλο το αιμάτωμα που είχε ο Γιάννης και αισιοδοξώ ότι μέσα στην εβδομάδα θα μπει και αυτός κανονικά. Αλλά ευτυχώς δεν είχε κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Λοιπόν, ναι. Αυτός ήταν και ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο προπονητής του Άρη. Στάθηκε στο πολύ καλό πρώτο ημίχρονο που έκανε η ομάδα του. Δεδομένου ότι θέλει να το βλέπει για μεγαλύτερο διάστημα. Νομίζω ότι ο κάθε προπονητής το ίδιο πράγμα θα έλεγε. Ότι θέλει να βλέπει την ομάδα του για μεγαλύτερο διάστημα. Έτσι. Κοίτα, δεν είχε άδικο αυτό που ότι ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο είχε ευκαιρίες και μπορούσε να πετύχει παραπάνω γκολ. Από την άλλη, όμως, ξέρεις, Εγώ πιο πολύ στέκομαι σε αυτή την ανασφάλεια που βγάζει η ομάδα. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, ο Άρης βγάζει μια ανασφάλεια. Βγάζει, ξέρεις, ότι πρέπει να το πάρω το παιχνίδι οπωσδήποτε, και αυτό ίσως πιέζει παραπάνω, βάζει μεγαλύτερη πίεση στις πλάτες των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι κάποιες φορές δεν είναι έτοιμοι να τη σηκώσουν, έτσι, και δυσκολεύονται να τη διαχειριστούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είδαμε και στο σημερινό παιχνίδι για την ομάδα του Άρη. Εγώ έτσι, εν κατακλείδη, για να το κλείσω σιγά σιγά και να πάρει συνέχεια ο Νίκος για να ολοκληρώσει το δικό του σχόλιο, ναι, πριν πας και στο Φώτη. Εντάξει, νομίζω ότι ο Άρης το βασικό που ήθελε σήμερα ήταν να πάρει τη νίκη. Το βασικό ήταν να πάρει τους 3 βαθμούς. Τους πήρε η ομάδα του Άρη. Αυτό μετράει. Αυτό θα θυμόμαστε όταν μαζεύουμε τους βαθμούς στο τέλος της χρονιάς. Αυτό θα θυμόμαστε, ότι ο Άρης τους πήρε τους 3 βαθμούς από το παιχνίδι. Απλά ξέρεις να πατήσεις πάνω στο πρώτο ημίχρονο αυτό που έκανες και να το δείξεις και στις επόμενες αναμετρήσεις. Γιατί τώρα παίζει ένα πιο δύσκολο παιχνίδι σίγουρα. Παίρνοντας μέσα στην Λεωφόρο με την Κηφισιά. Η Κηφισιά που είναι μια καλή ομάδα. Ο Λέτο είναι ένας προπονητής ο οποίος βλέπουμε ότι παρότι αλλάζει το ρόστερ, παρότι φεύγουν παίκτες, έρχονται παίκτες, εκείνος κρατάει μια συγκεκριμένη ποιότητα στην ομάδα, κρατάει μια συγκεκριμένη δυναμική στην ομάδα του. Και αυτό είναι έτσι στα υπέρ του. Νίκη κιόλας σήμερα πάλι με τον Πανετολικό. Οπότε έχει καλή ψυχολογία και η ομάδα της Κηφισιάς. Και θεωρώ ότι ο Άρης έχει τη δυνατότητα, έχει τον τρόπο αυτή τη στιγμή με το πρόγραμμα το οποίο ακολουθεί, το οποίο θεωρητικά, ξαναλέω, είναι βατό. Βατό το κάνεις εσύ μέσα στο γήπεδο. Αν δείξει την εικόνα του πρώτου μηχρόνου, πραγματικά να μαζέψει έτσι λίγο βαθμούς και να κοιτάξει λίγο ψηλότερα στη βαθμολογία. Όπως είπες και εσύ, έπιασε σήμερα τον Όφη στους 10 βαθμούς στη βαθμολογία. Έπιασε τον Ολυμπιακό, περιμένοντας να δούμε τι θα γίνει στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με ένα παιχνίδι λιγότερο δηλαδή για την ομάδα του Ολυμπιακού. Και γενικότερα, αν κάνει έτσι μερικές νίκες στα παιχνίδια τα οποία ακολουθούν, μπορεί να πατήσει καλύτερα στα πόδια του. Αυτό είναι το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, τα αφήνω εγώ, Τίμω. Θέλω ένα δύο λεπτά και θα πάρει ο Νίκος για να ολοκληρώσει το δικό του σχόλιο.
0: Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά, Δημήτρη.

ολοκληρώσαμε μετά τη συνέντευξη τύπου, ακούσαμε τους δύο προπονητές. Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός 2-0. 34ο λεπτό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Χθες ΑΕΚ Όφη 3-0. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών 2-1. Αύριο ΠΑΟΚ Καλαμάτα για να ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική. Ανοίγει το σκορ στο 34ο λεπτό Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Με τον κεντρικό αμυντικό τον Ρέτσο. Πάρα πολλά μηνύματα κυρίως τα έχουν με τις επιλογές του προπονητή, με Μπουσαΐντ, Μυρ κυρίως και κατ' επέκταση Γένσεν, δηλαδή μάλλον σε δεύτερο βαθμό το Γένσεν. Evil minds that plot destruction. Και γενικότερα αρκετοί φίλοι τα έχουν και με, τις, με αυτά που είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Όπως βεβαίως και ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι οι περισσότεροι φίλοι με το πρώτο ημίχρονο, πάρα πολύ καλή εικόνα και βασικά μέχρι το 60 ο Άρης είχε και άλλες ευκαιρίες. Με το που έγινε το 3-1 σαν να μπήκε τρίποντο, έγινε 3-3 και ξαφνικά τα χάσαν όλοι. Για τον Τιάμ είπε Λαζαρέ, για ποιον έχει σύνδρομο κοιλιακών, για τον Τιάμ το κεντρικό αμυντικό το νεαρό.

Διαβάζω μερικά μηνύματα. Ο Στέλιος μπήκε Μπουσαίτ, Γένσεν και Μύρ και παίζαμε με 8,5 παίκτες. Ο Βαγγέλης καλά τα λέει, ο Γρηγορίου θέμα νοοτροπίας είναι. Ο Ευθύμης τα έχει με τον αντίπαλο προπονητή που είπε ότι αξίζαμε την ισοπαλία, αλλά εμείς φταίμε, γράφει, που δίνουμε δικαιώματα. Ο Στέργιος, αδιανόητες οι αλλαγές Μυρ και Φατιγκά, χρειάζεται αυτή του Γένσεν. Καλό βράδυ, Τίμο. Καλό βράδυ, φίλε μου. Ο Γιάννης έβαλε αλλαγές προπονητής που έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν. Ο Μπουσαΐτ σαν εξτρέμ, ο Γένσεν εκεί δεν μπορεί στα χαφ και ο Φατιγκά εξτρέμ, κάθε φορά τα ίδια γράφει. Ο Θάνος, έχω την εντύπωση, Τίμω, με τις δηλώσεις που ακούω από τον Γρηγορίου ότι δεν τα βλέπει καλά τα πράγματα. Δεν ξέρω, Τίμω, εδώ δοκιμάζει τη λογική μας και με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που ακούμε. Ο Παναγιώτης, κρίμα που κάναμε ένα τέτοιο μας ντέρμπι, νομίζω αυτό το είχα διαβάσει. Προσπαθώ τώρα να μην διαβάζω όλα για τον Μπουσαΐτ και αυτά που γράφετε. Έχετε γράψει πάρα πολλά για τον Μπουσαΐτ και για Μύρ ειδικά. Εντάξει, διάβασα ένα-δύο έτσι ενδεικτικά, μην τα διαβάσω όλα τώρα και ακούγεται μόνο το αρνητικό, είναι η ομάδα κέρδισε. Καταλαβαίνω ότι μένει και η τελευταία εικόνα, αλλά η ομάδα κέρδισε. Ο Βασίλης, είναι σαφές πλέον ότι το παιχνίδι που ταιριάζει στον Άρη είναι το 4-4-2. Όταν παίζουμε 4-2-3-1 έχουμε θέμα, γράφει. Και ο Γιάννης, ο Ιωάννης γράφει για την νοοτροπία. Τι μου αυτή η νοοτροπία που έχουμε, έχει ποτίσει κάθε κύτταρο του οργανισμού, γράφει. Μόνο με αντίστοιχο Σιάο και Σπανούλη αλλάζει. Μέχρι τότε απλά θα χάνουμε μέρες από τη ζωή μας. Αναφέρεις στην οτροπία ότι το 3-0 το κάνεις 4-0, 5-0 ας πούμε για παράδειγμα. Το κάνεις στο τέλος αγχωτικό το όλο θέμα.

0: επειδή τα ένα-δύο λεπτά του Νίκου τα γνωρίζω λόγω των συνεντεύξεων τύπου και όλα αυτά, θα πάρουμε το Φώτη πρώτα και μετά ο Νίκος στο κλείσιμο. Είναι κλασικά τα ένα-δύο λεπτά του Νίκου, είναι περίπου 10-12 λεπτά, οπότε πάμε στο Φώτη. Φώτη.
1: Γεια σας, τι λέει.
0: Καλά εσύ.
1: Εντάξει, τώρα, okay, πάλι δηλαδή μπαίνουμε σε μια λογική ότι πήγαμε να δούμε και βλέπαμε ένα παιχνίδι το οποίο θα έπρεπε να λήξει 4-0 πλάς και να βγάζει άγχος η ομάδα στο τέλος, αλλά ξέρεις, έτσι θα, πιστεύω ότι θα πρέπει να το διαχειριστούμε σαν νίκη. Δηλαδή αυτό που έλεγες νωρίτερα, ναι, εντάξει, γίνανε λάθη από πολλές πλευρές στο τέλος, ας πούμε, στο 60 και μετά, αλλά στο φινάλε, ξέρεις, μετά από μια εβδομάδα αυτό που θα μετρήσει στο φινάλε θα είναι οι τρεις βαθμοί που κατακτήθηκαν. Τώρα εγώ το σχολιασμό το χωρίζω σε δύο έτσι, κομμάτια. Το πρώτο είναι οι επιλογές που έγιναν στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή η επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις με επιλογές Καντεβέρε, Κουαμέ, Γκαρέ και τα λοιπά, δηλαδή τους παίχτες μεσοεπιθετικά, τον Ράσιτς και τα λοιπά, που πήραν μέρος στην προετοιμασία και μας είχαν δείξει καλά στοιχεία σε κάποια φιλικά παιχνίδια. Αυτό το πράγμα θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχε ισχύσει και σε προηγούμενα μάτς, αλλά έπρεπε να μπουν παίχτες σαν τον Μανού Γκαρθία, τον Μυρ, που πιο πολύ μπέρδεψαν την ομάδα.
0: Νομίζω, μιας και το αναφέρεις αυτό, γιατί ήθελα να το πω τόση ώρα, νομίζω ο Μυρ πλέον μπερδεύει την ομάδα. Δηλαδή, ναι, όπως ναι, ας πούμε, ναι, κάποιοι παίχτες, όπως ο Παλάσιος πήρε ευκαιρίες και πλέον δεν τον πιστεύει. Δεν λέω εγώ να μην τον πιστέψει, αλλά καλύτερα να τον αφήσει λίγο στην απέξω, να τον βάλει μέσα στην προετοιμασία. Θα μου πεις τρεις εβδομάδες τώρα. Αυτό έπρεπε να κάνει. Και μετά, δηλαδή, από τη στιγμή που τώρα είναι, όποτε μπαίνει ο Μυρ, δεν κάνει κάτι, έτσι δεν είναι? Ή δεν είναι καλά?
1: Προφανές είναι αυτό, ναι. Δηλαδή ναι. Και σήμερα που μπήκε δεν βοήθησε καθόλου. Αλλά,
0: και ο Μπουσάιντ μπερδεύει. Και ο Μπουσάιντ μπερδεύει την ομάδα. Άσχετα αν έχει μερικές μεταμπτώσεις.
1: Ο Μπουσάιντ, ναι, σήμερα ήταν καταστροφικός. Πραγματικά, ναι, δηλαδή, μπήκε μέσα και έκανε 5 λάθη. Καραμπινάτα, δεν μπορούσε δηλαδή. Και
0: έδινε την μπάλα στον αντίπαλο, ναι.
1: Δεν έχει λογική αυτό. Δηλαδή, ειδικά η μία πάσα που έκανε, θα μπορούσε, ξέρεις, να κρατήσει την μπάλα, να δώσει κοντινή πάσα που την πέταξε στο πουθενά, δεν έχει λογική. Νομίζω ότι το έκανε στο πνεύμα αυτό που έλεγα νωρίτερα, να βάλει παίχτες που ήταν στην προετοιμασία του. Γι' αυτό έβαλε τον Μπουσέτ. Αλλά ο Μπουσέτ μπήκε μέσα και κατέστρεψε το παιχνίδι. Αλλά ήθελα να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο αυτό που είδαμε ήταν ωραίο, ήταν ελκυστικό, με την προσοχή του Μπρούμα, έτσι, ο οποίος έδωσε πολύ ποιότητα. Ήταν ο Άρης, δηλαδή, έπαιζε συνδυαστικά, έπαιζε ωραία, στρωτά, με πλάνο, βρήκε 3 γκολ. Μεγάλη γάγρενα μέσα στα λάθη που γίνονται. Θα πρέπει επιτέλους να δούμε τι θα γίνει και με τους εκτελεστές των
0: πέναλτι. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ποιος πρέπει να τα εκτελεί. Εγώ το έχω πει εδώ και εμείς. Νομίζω έχει την ψυχολογία, έχει το όλα.
1: Το λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Ναι. Τώρα ο Φαμπιάνο πήγε σήμερα και έδωσε την ευχή του στον Καντεβέρνο. Πρέπει να πάρει την μπάλα να το εκτελέσει. Έτσι. Και είναι μία ακόμη φορά που ο Άρης αστοχεί σε πέναλτι, όπως είχε κάνει και με τον Όφη, που αντί να γίνει το 3-0. Πάλι έβγαλε άγχος στο τέλος και το επανέλαβε και στο σημερινό παιχνίδι.
0: Και είναι και κακές εκτελέσεις, έτσι, πέραν όλων των Ανδίνων, ότι απλά χάνεις ένα πέναλτι, είσαι λίγο άτυχος. Είναι και κακές εκτελέσεις και του Ράτσι στο προηγούμενο μάτς και σήμερα.
1: Το έλεγα εκεί στην Ομίγυρη, τέλος πάντων. Χάσε το πέναλτι, δεν θα σου πει. Δηλαδή χάνονται τα πέναλτι. Αλλά τώρα αυτό που έκανε ο Καντεβέρε σήμερα δεν ήταν πέναλτι τώρα αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν δηλαδή κάτι το οποίο με ξέρω. Και φαινόταν δηλαδή από την ώρα που τον βλέπω πώς πήρε την μπάλα.
0: Να κάνει τα βηματάκια, ναι.
1: Τα βηματάκια, λέω, θα γίνει γκέλα τώρα. Θα γίνει γκέλα και θα τρέχουμε. Αλλά όλα αυτά, τέλος πάντων, δεν ακυρώνω ότι η ομάδα έπαιξε καλά στο πρώτο 45 λεπτό, όπως θέλουμε να την βλέπουμε. Και στο δεύτερο ημίχρονο τώρα, πάλι σε μάτς το οποίο βάσει του ποδοσφαίρου που παίχτηκε δεν κινδύνευσε και πάρα πολύ. Είχε και ο Βόλος μια ευκαιρία πριν τον γκολ και ο Ράσιτς θα μπορούσε να πετύχει ένα γκολ και που ο Σιαμπάνης έκανε την επέμβαση της ζωής του. Και έχουμε να κάνουμε με το που είναι πολύ σημαντικό σε μια ομάδα, την προσήλωση στο αμυντικό πλάνο. Αυτό που είδαμε δηλαδή χθες με το Σπανούλη και τους παίκτες στο μπάσκετ, πόσο μανιασμένα παίζανε στην άμυνα, που καθόντουσαν και βλέπανε στις δύο στιμένες φάσεις τους παίκτες του Βόλου να σκοράρουν σε τρίτη φάση, λέω κιόλας, γιατί ο Γκανέζος στόπερ που δεν μπόρεσα ποτέ να ταυτοποιήσω με, με το όνομά του. Στο τελευταίο corner πάλι πήρε την κεφαλιά από τη λάθος. Δηλαδή, ναι. Ενώ ο Βέλιο έχει κάνει δύο πάρα πολύ καλές αποκρούσεις και θα μπαινε και αυτός λόγω της παρουσίας του στους διακριθέντες, στο τέλος κάνει και αυτός λάθος έξοδο, παίρνει την κεφαλιά, αλλά ο στόπερ, αλλά η μπάλα πηγαίνει out. Αλλά αυτή η συμπεριφορά τώρα, η αμυντική συμπεριφορά σε μια στημένη φάση είναι λάθος νοοτροπίας, λάθος ψυχολογίας. Δεν ξέρω πώς μπορώ να να το χαρακτηρίσω, γιατί ο Βόλος ουσιαστικά, συμφυσικά το γεγονός ότι στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε τον Καμπελά, έβαλε τον Μπαρέ, έβαλε δηλαδή, είχε τον Γκονζάλες, είχε ποιότητα στο δεύτερο ημίχρονο ο Βόλος, αλλά δεν δικαιολογείται.
0: Δεν νομίζω να ήταν λόγω αυτού, δηλαδή λόγω της ποιότητας. Εντάξει, ήταν αυτό που είπες, ειδικά στο πρώτο γκολ. Το έχεις δει και στα replay, το γκολ. Δηλαδή είναι όλα κίνητη. Λες και...
1: Ναι, το είδα. Και παίζουν στόπερ, ναι. Ο Καντεβέρε και ο Χόγκλα, κάτι τέτοιο.
0: Δηλαδή η αντίδραση ήταν κάκιστη. Δεν είναι ότι έκανε κάτι φοβερό, ας πούμε. Έκανε ένα τακουνάκι κατά λάθος ο άλλος. Συγγνώμη που το λέω κατά λάθος, αλλά έτσι μου φάνηκε. Ήρθε η μπάλα πάνω και έκανε τακουνάκι. Και είναι όλοι ακίνητοι οι παίκτες του Άρη. Δηλαδή.
1: Όλοι ακίνητοι και νομίζω και σε λάθος θέσεις και χωρίς να βγάζουν ένταση.
0: Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι λόγω ποιότητας του Βόλου των παιχτών που μπήκαν, κατά τη γνώμη μου.
1: Εγώ στο λέω για το υπόλοιπο, όχι για τα γκολ.
0: Α, εσύ λες για το υπόλοιπο, ότι κράτησε λίγο μπάλα και.
1: Η εκτέλεση του Καμπελά στο 3-2 είναι και αυτή πάρα πολύ καλή, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να σου πω, αλλά
0: εμένα το πρώτο γκολ του Βόλου με νευρίασε, πώς είπες εσύ πριν για το πέναλτι. Εμένα το πρώτο γκολ έτσι πως το είδα στα replay, δηλαδή δεν δικαιολογείται σοβαρή ομάδα.
1: Ναι, να το και σου λέω, είναι και οι παίκτες νομίζω πρέπει να είναι σε εντελώς λάθος θέση στην άμυνα. Και το 3-2 προέρχεται από φάουλ που παίρνει την μπάλα αυτός ο Μπαρέ, ο μέσος που έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο. Και επί της ουσίας δεν έχει να την κάνει την μπάλα, είναι η πρίζ δική μας. Και πάει και πέφτει πάνω στον.
0: Ο Πετρής, νομίζω.
1: Στον Πετρής. Ναι. Πέφτει πάνω στον Πετρής και ξέρεις, σε φάση που είναι τρεις δική μας και ένας του Βόλου, κερδίζουν φάουλ σε καλή θέση.
0: Ωραία.
1: Για.
0: Επειδή είπαμε για Μίρ Μπουσαΐντ, μπορείς να μου δικαιολογήσεις λίγο την αλλαγή του Φατιγκά.
1: Όχι, δεν έχω. Αυτό μόνο ανήκει στο μυαλό του προπονητής, ότι θα βάλω αυτούς που είχα στην προετοιμασία.
0: Δηλαδή, στο μυαλό του Γρηγορίου, αν ήσουν τώρα, τι
1: δεν θα τον έβαζε το Φατιγκά τώρα.
0: Ναι, τι σκέφτηκες. Ότι δεν βάζω Παλάσιος, δεν το βλέπω, ας πούμε, και βάζω το Φατιγκά, τι.
1: Λάθος. Έπρεπε ακόμα και ο Παλάσιος, ο οποίος δεν έχει πίσει, να παίζουν οι παίκτες στην κανονική του θέση. Έχει και ο Γρηγορίου για τις λάθος θέσεις και τα λοιπά, για τις επιλογές που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο, προφανώς και έχει την ευθύνη, έτσι. Ειδικά όταν ξέρεις, πάει να γίνει.
0: Ξέρεις, προσπαθώ να βρω μια αιτία για την εικόνα του ημιόρου, δηλαδή από το 60 μέχρι το 90, και νομίζω ότι έχει ευθύνη και ο προπονητής. Γι' αυτό το αναφέρω.
1: Δεν είναι έτσι. Η πρώτη φορά που οι αλλαγές δεν βοηθούν. Και αυτό που αναφέρθηκε νωρίτερα, δεν θυμάμαι τώρα, το είπε εσύ, το είπε μήνυμα, ότι αυτός ο τρόπος που μπαίνουν, δηλαδή ο Γένσεν σε εκείνη τη θέση, ανάμεσα πάλι στους στόπερ να κρατάει την μπάλα, ο Φαντιγκά δεξιός εξτρέμο, Μυρ, ό,τι να είναι δηλαδή μέσα, δεν βοηθάει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει δηλαδή, όπως παρέταξε την εντεκάδα ο προπονητής, που ήταν αυτή που έπρεπε να είναι για μένα, με αυτά τα χαρακτηριστικά, και να παίζουν έτσι όπως έπρεπε να παίξει, θα πρέπει δηλαδή να το δει.
0: Ναι, γιατί όταν γίνονται αλλαγές και ο προπονητής, άσχετα αν κάνει σωστές αλλαγές ή όχι, περιμένει από τους παίκτες που μπαίνουν να βοηθήσουν, όχι να.
1: Αυτός που, από τις αλλαγές, αυτός που βοήθησε είναι αυτός που έπαιξε το λιγότερο, ο Γαλανόπουλος.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Μπήκε μέσα, έτρεξε, έκανε μια.
0: Ενώ όλοι οι βασικοί πήγαν πολύ καλά. Δηλαδή,
1: μα γι' αυτό λέω. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω και αυτό πιστεύω ότι γίνεται γιατί.
0: Και νομίζω στα πολύ θετικά, γιατί τώρα είναι εικόνα, γι' αυτό έλεγα τώρα κάποιος που ακούει θα λέει, καλά παιδιά, κερδίσαμε, κάναμε. Είναι εικόνα επειδή είναι στο τέλος και μένει η εικόνα, κατάλαβες, εκεί που λες θα το πάει για 5-0
1: το 3-2. Το είπα πάντως και στο ξεκίνημα ότι θα πρέπει διαχείριση.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλά ο Μπρούμα πρέπει να το κρατήσουμε τον Μπρούμα, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή,
1: προφανώς την περίοδο. Ο Μπρούμα έδειξε, δεν ξέρω πώς φάνηκε από την τηλεόραση, αλλά ακόμα και κοινή. Δηλαδή,
0: πάρα πολύ θετικός, αυτό έδειξε. Δηλαδή και στην τηλεόραση φάνηκε ότι ήταν πολύ προσεκτικός σε όλα του. Στο πώς θα τριπλάρει, το τι θα κάνει. Λάθη νομίζω δεν έκανε λάθος. Εγώ δεν είδα να κάνει κάποιο λάθος, έστω σε μεταβίβαση ή σε τρίπλα. Νομίζω.
1: Έκανε πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή εμφάνιση, πάρα πολύ ενθαρρυντική για μένα που τον έβλεπα και στις προηγούμενες εβδομάδες και μ' άρεσε σαν παίκτη για όλα αυτά τα στοιχεία που έδειξε, την εκρηκτικότητα, την τρίπλα του, την κίνηση. στον κενό χώρο, την κίνηση χωρίς την μπάλα. Εγώ για να σου πω την αλήθεια, όταν ήταν η δεκάδα ή όταν μαθαίναμε τα ρεπορτάζ ότι είναι πιθανό να ξεκινήσει, πίστευα ότι ξέρεις ότι ενδεχομένως να απογοητευτώ να δω δηλαδή ένα παίχτη λίγο πιο αργό. Αλλά είδα ένα παίχτη ο οποίος είναι σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Και είχε καλές συνεργασίες και με τους Κουαμέ Καντεβέρε κυρίως, δηλαδή που ήταν έτσι που ερχόταν την πλευρά του. Δηλαδή είχε και καλές συνεργασίες πέρα του ότι έκανε ατομικές καλές ενέργειες. Έπαιζε και το 1-2 γρήγορα.
1: Στα credits είναι και το γεγονός ότι σύγκλιναν και ο Γκαρέ και ο Μπρούμα στο κέντρο, έπαιρναν τις μπάλες και από άλλους χώρους, από εκεί δημιουργούσαν υπεραριθμία στα χαφ. Σου λέω, η ομάδα ήταν διαβασμένη, ήταν καλή σε αυτά τα πρώτα 45-50-55 λεπτά, αλλά είναι ξεκάθαρο πλέον ότι με τις αλλαγές και μετά μπερδεύονται, χάνονται οι ρόλοι. Ας πούμε, να μπαίνει ο Γένσεν που ξέρεις είναι ο πολυθεσίτης, τον αγαπούν όλοι οι προπονητές, αλλά το μπαίνοντας σαν αλλαγή εμένα δεν μου δίνει την εντύπωση ότι ξέρεις ότι μπορεί να έχει κάποιον.
0: Σαν να μην έγινε αλλαγή βασικά είναι, σαν να μην έγινε αλλαγή.
1: Έτσι είναι και με τον Ηρακλή πάλι με τον ίδιο ρόλο στην αλλαγή του ο Γένσεν. Πώς θέλω να πιστεύω ότι είναι και η καλύτερη θέση είναι το στόπερ.
0: Ναι, απλά δεν ήταν αρνητικός ο συγκεκριμένος. Εν αντιθέσει με Μπουσαΐντ και Μύρ που. Θα μου πεις ο Μύρ δεν έκανε κάτι το τρομερό, αλλά ο Μπουσαΐντ έδινε την πάση. Θέλω να πω ότι ο Γένσεν απλά ήταν.
1: Σου λέω που ναι. Εγώ τον έχω υπερασπιστεί και με κίνδυνο να κλεβαστώ. Σήμερα δηλαδή. Γιατί λέω θα μπει μέσα, θα κρατήσει λίγο την μπάλα, θα ανεβάσει τις γραμμές. Αυτά που έκανε δεν έχουν λογική, δεν έχουν ποτέ. Δηλαδή οι πάσες που έκανε στον κενό χώρο και όλη του η συμπεριφορά δεν έχουν.
0: Και κάποια στιγμή, άμα θες να κλείσουμε αυτό, εκτός και αν θες να πεις κάτι άλλο, ο Φατιγκά ας έχει και μια θέση. Δεν μπορεί να έχει 8 θέσεις όπως ο Γένσεν που λέμε. Δεν αυτό, μπορεί δεν να παίζει δεξί μπακ, αριστερό μπακ, δεξί εξτρέμ. Φτάνει, μια θέση. Το πολύ δύο όταν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό. Δηλαδή, μπερδεύει το παίχτη, έτσι δεν είναι. Δεν μπερδεύει.
1: Για να το ολοκληρώσουμε, για να δώσουμε τα credits. Εξαιρετική η συμπεριφορά της ομάδας, η τακτική προσέγγιση και από τους παίχτες και τον προπονητή με την ποιότητα. Κοίτα, τώρα αυτοί οι παίχτες, τώρα Κουαμέ, Καντεβέρε, Μπρούμα, Γκαρέ, Ράσιτς και Χόγκλα, ακόμα σου βάζω, είναι πραγματικά πολύ υψηλού επίπεδου. Δηλαδή, στο prime τους είναι παίχτες πολύ ψηλότερου επίπεδου από το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω ότι ο προπονητής θα πρέπει να ξεφύγει από την λογική αυτή, ότι ξέρεις, ο Φαντιγκάρ, παιδί μου που έβγαλε την προετοιμασία, θα πρέπει να μπει σαν αλλαγή, ακόμα και αν είναι να παίξει δεξιός εξτρέμ. Ο Γένσεν που είναι καλός και φιλότιμος και μπορεί να τον βάλουμε να παίξει με και τριάρι στο μπάσκετ που λέει ο λόγος, θα πρέπει να μπαίνει ακόμα και αν δεν έχει κάποιο τακτικό ρόλο. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να ξεδιαλέξει. Λέξη. Και έτσι όπως τους είδα
0: διαχείριση
1: εγώ,
0: δηλαδή, διαχείριση, καλύτερη διαχείριση.
1: Ναι, έτσι όπως τους είδα εγώ σήμερα πώς μπήκαν, νομίζω θα πρέπει να δούμε και λίγο παραπάνω Γαλανόπουλο, έτσι. Δηλαδή ναι. Μου έδωσε την εντύπωση ότι μπήκε μέσα με ενέργεια, μπήκε με ένταση, άσχετα και αναγωνίστηκε πάρα πολύ λίγο, αλλά από τους υπόλοιπους ήταν αυτός που ο οποίος βοήθησε πιο πολύ συγκριτικά με τους υπόλοιπους. Και μέσα στα άσχημα, τέλος πάντων, να πω και αυτό, γιατί θεωρώ ότι κάποια στιγμή ότι θα είναι το πιο. Η αχρέστη κάρτα του Σούταλο, έτσι. Δηλαδή, υπάρχει έλλειμμα στους στόπερ, μια και.
0: Γιατί τραβά τη φανέλα εκεί,
1: δηλαδή. Μάθαμε. Ναι, δηλαδή, η 3-0 ήταν και το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο 3-0. Στο 3-0 να πάρεις κάρτα σαν. Ενώ έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση ο Σούταλο. Mm-hmm. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι το θέμα συγκέντρωσης και κάποιας πνευματικής, δεν ξέρω τι να το χαρακτηρίσω, που τους πιάνει μερικές φορές, αυτό θα πρέπει να δουλέψουν. Είναι ότι οι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται βάσει τεχνικών χαρακτηριστικών και όχι βάσει, ξέρω εγώ, επετερίδας ή πόσο καλό παιδί είναι ο καθένας.
0: Ναι. Ωραία.
1: Δηλαδή, εγώ έκανα που δεν κάνω, ποτέ δεν κάνω, αλλά βλέποντας την εικόνα του αγώνα, έκανα ποστάρισμα στο ημίχρονο. Ναι. Γιατί λέω αποκλείεται να γίνει κάτι περίεργο και στο τέλος δηλαδή.
0: Ποστάρισμα τι, ότι πάμε για άνετο απόγευμα.
1: Στο ημίχρονο, μου φαινόταν ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι να αλλάξει την εικόνα. Ο Βόλος ήρθε με 16 παίκτες. Ο πάγκος του ήταν στο χαρτί που μαζί του συνδέσει, ήταν μισός. Δηλαδή,
0: ωραία. Ο Νίκος με στέλνει τώρα μόλις μήνυμα, με λέει εντάξει, μην πει άλλα, τα πείτε και αύριο για να πει και.
1: Εντάξει, Νίκο, έγινε. Καλό βράδυ και στους ακροατές.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Yeah, yeah, yeah.

0: Και από το σχόλιο του Φώτη Πλιάκου πάμε στον έτερο της αυριανής εκπομπής, τον Νίκο Παπαδόπουλο. Νίκο.
1: Θες το, θα τα πούμε και αύριο.
0: Ναι, αυτό το. Κατευθείαν με το που είπα έτσι, είπε ο Νίκος, λέει ναι, εντάξει.
1: Μην τα πει όλα τώρα.
0: Ναι.
1: Ακούσαμε και τη συνέντευξη τύπου.
0: Και ξέρεις τι είπα, να ξέρεις ότι σε έδωσα λίγο πρωτού πει, σε έδωσα, λέω, επειδή είπε και ο Δημήτρης 1-2 λεπτά, τα 1-2 λεπτά του Νίκου εδώ και χρόνια ξέρω ότι είναι τουλάχιστον 11-12, οπότε γι' αυτό πήρα το Φώτη, κατάλαβες.
1: Πέρα μετά μέχρι να ανεβάσουμε τις δηλώσεις, να βρούμε
0: φωτιά. Αυτό το λέω, επειδή ξέρω, γι' αυτό δεν είπα εγώ ότι.
1: Ναι.
0: Ωραία, για πάμε.
1: Λοιπόν, κοίτα, το σημαντικό είναι ότι μετά κέρδισε, αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κρατήσεις θετικά, αλλά υπάρχουν και αρνητικά. Το πρόβλημα πάλι για τον Άρη, σε μικρότερο βαθμό βέβαια θα πω εγώ, είναι ότι δεν κατάφερε να βγάλει σε αρκετό διάστημα αυτή την εικόνα του πρώτου μικρού, δηλαδή να το μεγαλώσει. Και λέω γιατί σε μικρότερο βαθμό, γιατί μετά από το 70 η ομάδα δεν ήταν κακή, ήταν καλή. Και δεν είναι ότι έχεις δεχθεί...
0: Είπες μέχρι το 70 ή μετά.
1: Μετά το 70, η ομάδα έστρωσε λίγο. Μετά το 70. Μέχρι το 70, όχι, δεν έχω κάτι εγώ συγκεκριμένο στο μυαλό μου, σε κοιτάψα. Δηλαδή μετά το 70 άρχισε να απειλεί λίγο παραπάνω, είχε και την ευκαιρία με το Ράσιτς, είχε και το σου του Φαμπιάνο και ένα ακόμα σου του Ράσιτς. Την αισθάνθηκε πάλι ο Βόλος, γιατί είχε ώρα, είναι η αλήθεια, να την αισθανθεί. Και αν κάτσει και το σκεφτείς το παιχνίδι ξανά, γιατί ακόμα κανένας μας δεν έχει κύριο μυαλό, δεν είναι ότι ο Βόλος έκανε πάρα πολλά πράγματα σε ροή αγώνα. Δηλαδή ο Άρης το όλο το πρόβλημα στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί δεν είναι τώρα εντάξει ο Μπράτσος, το κυριαρχήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν λίγο υπερβολή.
0: Πολύ υπερβολή ήταν, αλλά εντάξει. Εννοούσε τώρα επειδή έβαλε 2 γκολ, γι' αυτό εντάξει.
1: Ναι, ήταν όμως 2 γκολ που έπαιρναν προστατικές φάσεις.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι ότι ο Άρης είχε πολλά προβλήματα σε ροή αγώνα, είχε όμως πρόβλημα για ακόμα μία φορά σε στατικές φάσεις. Όπως τον έχουμε δει να έχει και σε άλλες περιπτώσεις μέχρι στιγμής μέσα στην σεζόν. Είναι κάτι το οποίο το βλέπει η ομάδα, προσπαθεί να το διορθώσει, δεν έχει καταφέρει να το διορθώσει μέχρι στιγμής. Γιατί τα δίνεις και πολύ εύκολα αυτά τα γκολ στο Βόλο από το πουθενά. Προφανώς το 3-4-3 που το γύρισε ο Μπράτσος τον βοήθησε τον Βόλο, τον βοήθησε αυτό που είπε και ο Μπράτσος, να διαχειριστεί καλύτερα το ότι ο Άρης έπαιζε με 2 επιθετικούς. Από την άλλη όμως δεν ήταν τόσο κυρίαρχος και ότι έβαλε τον Άρη κάτω, να το πω έτσι, και τον Μπατσί. Το κενό του Άρη είναι στο 46-70. Εκεί που, επειδή είδα την ομάδα μετά να ανεβάζει στροφές, αυτό το 70 και μετά, θεωρώ ότι είναι περισσότερο θέμα κακής νοοτροπίας παρά θέμα έλλειψης δυνάμεων. Έβλεπα χαλαρότητα και νομίζω ότι βλέπαν οι περισσότεροι. Δεν ήταν ότι δεν μπορούσαν, υπήρχε χαλαρότητα. Έβλεπα την χαλαρότητα, εγώ τη διέκρινα από τον τρόπο που πήγαινε ο Πετρίς να μαζέψει μια μπάλα στο αμυντικό τρίτο του Άρη, χαλαρός και χωρίς να έχει την ένταση που τον διέκρινε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Παρεμπιπτόντως πολύ καλός. Νομίζω ότι τη μάχη με τον Φαντιγκά την κερδίζει.
0: Και τα δύο μπακ ήταν καλά σήμερα, κατ' εμέ. Τα δύο μπακ.
1: Απλά ο Πετρίς έδωσε περισσότερα πράγματα στο επιθετικό κομμάτι. Ο Ρίτσαρντς δεν σου έδωσε τόσα.
0: Ναι, αλλά δεν έχασε μονομαχίες ο Ρίτσαρντς. Δεν έχασε μονομαχία, νομίζω.
1: Στο αμυντικό είναι καλός, ναι. Στο αμυντικό ήταν πολύ καλός. Όπως και ο Πετρίς ήταν καλό στο αμυντικό. Απλά είναι και ένας μπακ που του αρέσει να βγαίνει περισσότερο μπροστά και κάνει και αυτός και την ασίστ κιόλας για το 1-0. Ο Ρίτσαρντς ήταν πολύ καλός. Γενικά είναι καλός ο Ρίτσαρντς στα ανασταλτικά του καθήκοντα. Επιθετικά θέλω να μου δώσει κάποια πράγματα παραπάνω, αλλά οκ. Okay. Είχε και τον Μπρούμα βέβαια στην πλευρά του που ήταν λίγο ρευματικό πώς θα συμπεριφερθεί στον
0: ασταλτικό. Τον βοηθούσε όμως.
1: Τον βοηθούσε, ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση με τον Μπρούμα. Το έλεγα και την ώρα του αγώνα ότι τον έβλεπα να χαμηλώνει. Ενώ ένα παιδί το οποίο δεν είναι ακόμα 100% έτοιμο, να χαμηλώνει, να βοηθάει, να συμμετέχει, έβγαλε διάθεση. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η κίνησή του στο ένα εναντίον ενός να πάρει τον διάδρομο, να δανειστεί ένα μπασκετικό όρο και να κερδίσει το σπριν τον αντίπαλό του. Στην εκείνη περιπτώσει τα κατάφερε. Είναι μπουκαθόρος εξτρέμ. Το έχει αυτό το στοιχείο και το χρειάζεσαι αυτό το στοιχείο από τον Μπρούμα που όταν θα είναι πιο έτοιμο, σαφώς θα μπορέσει να βοηθήσει και παραπάνω. Και ο Γκαρέ μπορώ να πω ότι ήταν χρήσιμος και με την ασίστ που κάνει. Θέλω παραπάνω πράγματα και απαιτώ παραπάνω πράγματα από έναν τύπο ο Γκαρέ, αλλά βοήθησε πάρα πολύ και αυτό το αμυντικό κομμάτι.
0: Πάνω σε αυτό έρχεται ένα ερώτημα του Νίκου που εδώ και 5 λεπτά το στείλε. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και τους δυο σας αν αγοράζει αυτό τον Γκαρέ το Δεκέμβριο με τα ποσά που ακούγονται.
1: Κοίτα, με τα.
0: Επειδή το ρώτησα.
1: Η ελίτρα του είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια, εγώ αυτό ξέρω. Θα πήγαινα στη βάση του Νταγκάμα και θα μιλούσα λίγο να τη ρίχναμε.
0: Με λιγότερα χρήματα, δηλαδή, γύρω στα 2, ας πούμε. Ναι.
1: Εκεί. Εγώ θα τον έβαινα τον Γκάρε. Γιατί είναι και σε καλή ηλικία, έχει μεταπολιτική αξία. Μας έχει δείξει στοιχεία αυτό το παιδί. Δεν γίνεται να ξέχασε την μπάλα. Απλά νομίζω ότι ο Γκάρε και είχε εκεί, ήταν κλασικό παράδειγμα έλλειψη αυτοπεποίθησης, αλλά και τον παρέσει η γενικότερη εικόνα της ομάδας στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν θα τον μηδενίσω σε καμία των περιπτώσεων.
0: Πάντως, νομίζω εξακολουθεί η εικόνα του να μην έχει σχέση με την περσινή, έτσι. Άσχετα αν σήμερα, αν βάλεις με αριθμούς. Γιατί τώρα ξέρεις με το που είπαμε Γκαρέ, ήρθαν τρία μηνύματα εναντίον του Γκαρέ. Παρόλα αυτά, ξέρεις που λίγο τα θαλασσώνει πολλές φορές, είχε σήμερα κερδισμένο πέναλτι και ασίστ. Παρότι το γεγονός ότι ήταν λίγο έτσι λαθέρα αρκετές φορές. Αλλά είχε δύο κομβικές φάσεις.
1: Ξέρεις όμως τι, ακόμα και στη φάση που κερδίζει το πέναλτι, δεν έχει εκφραστικότητα. Ναι. Δηλαδή, τον βλέπεις ότι ψάχνει να έχει τις ιδανικές συνθήκες για να πάει στον γκολ. Τι γίνεται, δηλαδή, τόλμησε λίγο παραπάνω και σε μια φάση ο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε μια στην προηγούμενη να του περάσει όλους. Δεν γίνεται. Βέβαια, στη φάση του πέναλτι του βγήκε. Okay, που η εκτέλεση του Γκαρέ είναι κάκιστη. Δηλαδή, του το δίνει ο Ράτσι, ενώ ο Ράτσι παίρνει την μπάλα, πάει ο Γκαρέ και του μιλάει και του λέει, άσε να το πάρω εγώ. Και μου κάνει τώρα αυτή την εκτέλεση.
0: Για τον Καντεβέρι, εννοείς.
1: Για τον Καντεβέρι, ναι, για τον Καντεβέρι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε παρακαλώ. Okay. Σου λέω, κοίτα, το πρώτο ημίχρονο ήταν ο Άρης που θέλει ο Γρηγορίου. Δηλαδή, πίεση, τρεξίματα, καλή κάλυψη χώρων, να παίζει πλάτη πολύ με τον Καντεβέρι και τον Γκουάμε. Το Γουέτσε, βέβαια, και ότι ο Βόλος είναι μια ομάδα που δεν παίζει χαμηλά την άμυνά τη, παίζει ψηλά.
0: Ναι.
1: Γενικότερα και αυτό που είσαι, και τα μπάτλ λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά και τα εξτρέμ λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά.
0: Και ο Φόγκλα, όσο είχε δυνάμεις, καλό ήταν. Ναι.
1: Ήταν πολύ καλό. Ναι, ναι. Βοηθάει πάρα πολύ τον Ράτσι ο Φόγκλα στο χώρο του κέντρου. Ταιριάζουν αυτοί οι δύο.
0: Απλά ξέρετε τι μου μοιάζει στα όσα παιχνίδια τον έχουμε δει. Πλέον αποφεύγει τα λάθη, αλλά κουράζεται πολύ πιο εύκολα σε σχέση με παλαιότερα.
1: Γιατί τρέχει. Κοίτα, ο Φόγκλα, μην ξεχνάμε, παιδιά, την προετοιμασία δεν έκανε το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν καλύπτεται εύκολα. Και επίση, όποιο παίζει δίπλα στο Ράσιτ είναι καταδικασμένο να τρέχει και για το Ράσιτ.
0: Ναι, γιατί έχει πολύ το μυαλό του στην επίθεση ο Ράτσι, ναι, έχει δίκιο.
1: Ναι, το έχει περισσότερο, βγαίνει περισσότερο μπροστά από το Χόγκλα, τρέχει και λίγο παραπάνω και για τον Σέρβο. Τώρα σου λέω, στο δεύτερο μήνυμα για μένα είναι θέμα νοοτροπία. Δεν είναι θέμα το ότι η ομάδα ξέμεινε από δυνάμεις. Και είναι επίση πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Γρηγορίου και το βλέπουμε ξανά. Δεν βοηθούν οι αλλαγές. Δεν συντηρούν τον Άρη.
0: Ναι, δεν φταίνει μόνο τα πρόσωπα όμως, φταίνει και οι αλλαγές που γίνονται. Δηλαδή. Δεν βρίσκω, προσπαθώ να βρω, το ρώτησα και στο Φώτη, προσπαθώ να βρω νόημα στην αλλαγή φατιγκά δεξί εξτρέμ και δεν μπορώ να βρω.

0: Γιανακόπουλο. Γιατί ο Γένσεν δεν μπορεί. Είναι χάφι, αλλά δεν μπορεί, παίζει καλύτερα σε άλλες θέσεις. Θα έπρεπε να.
1: Και αυτό είναι οξύμορο, έτσι το λέμε πολλές φορές. Και όντως, δηλαδή αυτό ναι, βλέπουμε. Όποτε παίζει ναι, θέση του. Δεν.
0: Ναι. Θα μπορούσε επίσης να είχε βάλει τον Παλάσιο σίγουρα αντί του
1: Φατιγκά.
0: Αντί του Φατιγκά σε εκείνη την αλλαγή. Δεν βρίσκω λόγο που ο Αλφαρέλα δεν ήταν στην αποστολή. Να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης,
1: από τη στιγμή που έλειπε και ο Γιαννιώτας, δηλαδή λείπανε.
0: Όπως επίσης ναι, καταλαβαίνω το ότι θέλουμε να στηρίξουμε λίγο τον ίδιο στο ψυχολογικό του κομμάτι, αλλά ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Είναι άδικο αυτό για το Μωρόν με τον Μύρ που γίνεται.
1: Ναι, και τόση ώρα δεν έχουμε κάνει ούτε μία αναφορά για το Μωρόν, γιατί μας ξέρει κανένα μπορεί να πει προσωπολάτρες. Γιατί δεν μπορεί να μην δεν παίζει ο Μωρόν 15 λεπτά και να παίζει ο Μύρ, ας πούμε, σε αυτή τη γίνη. Για μένα, τόση ώρα που τα αποφεύγω να το πω, αλλά δεν γίνεται να μην δεν παίζει ο Μωρόν.
0: Μα η εικόνα του Μύρ του δίνει την ευκαιρία πάλι να μπει με την εμπειρία του να κρατήσει. Πάλι κάνει λάθη, κάνει πολλά λάθη.
1: Πάνω αυτό τώρα συζήτησε γιατί γίνεται. Γιατί είπες μόνο για τα πρόσωπα που μπαίνουν, αλλά είναι και οι επιλογές. Δεν είναι μόνο το ότι δεν σε δίνουν το κάτι παραπάνω τα πρόσωπα, είναι το ότι θα μπορούσες αντί για Μπουσάιντ, λέμε τώρα, αντί για, τα είπαμε τώρα, ναι, μην τα ξαναπλέμε, να μπουν άλλοι παίχτες. Έτσι δεν είναι.
0: Είναι καλό αυτά τα πράγματα να σημειώνουμε στις νίκες και είναι σημαντικό, δεν ναι, το μειώνουμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία που
1: άρεσε. Γιατί ο Άρης αδικεί, ξέρεις γιατί τα λέμε αυτά, γιατί αδικεί τον εαυτό του και με Ηρακλή και σήμερα. Δηλαδή ο Άρης δύο μάτς που έπρεπε να τα πάρει εύκολα. Γι' αυτό το λέμε, με την εικόνα που έχει στο πρώτο.
0: Και έχει βγάλει καλά στοιχεία σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Ναι, δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά και στα δύο, ήταν εξαιρετικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτά τα παιχνίδια να μην τα κερδίσει άνετα. Και το ένα δεν το κέρδισε κιόλα, έτσι.
0: Κοίτα, τουλάχιστον βλέπουμε μια ομάδα. Είδαμε μια ομάδα η οποία για ένα ημίχρονο και κάτι, βάζοντα από το 70 και μετά.
1: Ναι.
0: Βρίσκει σιγά-σιγά. Φάνηκε ότι δούλεψε στη διακοπή. Ήταν εμφανέ αυτό ότι έγινε δουλειά. Δεν μπορούν να γίνουν παπάδε φυσικά μέσα σε τρει εβδομάδε, παρόλο το διάστημα ήταν. Ήταν μεγάλο, αλλά φαίνεται να βρίσκει τα πατήματά της σιγά σιγά. Το θέμα είναι η διάρκεια βέβαια. Το στοίχημα του Άρη αυτή τη στιγμή να το κρατήσει αυτό το πράγμα, να το μεγαλώσει. Γιατί όπως είπε και ο προπονητής και έχουμε επαναλάβει και εμείς πολλές φορές, έχει ένα σερί αγώνων που σου δίνει την ευκαιρία πλέον να μαζέψει βαθμούς, να βελτιώσει τη βαθμολογική σου θέση. Και, μπορεί, και θα πει κάποιος, ναι, η Άρη δεν πέρασε την Κηφισιά. Ωραία, εσύ να πας να περάσεις. Είναι δύσκολη η Κηφισιά, δύσκολο κατάβλητη ομάδα, αλλά ο Άρης θεωρώ ότι ο Άρης τον πρώτο μηχρόνο έχει τα φόντα να περάσει. Για την Κηφισιά και να συνεχίσει αυτό το σερί.
1: Έχει δύο σερί νίκες η Κηφισιά, αλλά αυτό νομίζω θετικό το βλέπω παρά αρνητικό. Εγώ.
0: Εντάξει, είναι, δεν πολύ καίγεται κιόλα. Ναι. Την πετυχαίνει σε μια φάση που είναι στα πάνω, τη μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα.
1: Ωραία. Και κάτι για το Διούδη, αν θέλει, γιατί είπε στην ικανή μηνύματα, το ότι επέστρεψε.
0: Εντάξει, επέστρεψε στην αποστολή. Δεν είναι ότι ο Διούδη είναι εκτός πλάνου ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, γιατί ξέρει πολλά, υπήρχαν πολλά ερωτήματα για το τι γίνεται με Διούδη κτλ.
0: Περισσότερο αυτό το οποίο, επειδή ρωτήθηκε και απάντησε, για μένα σημασία έχει οι απουσίες. Δηλαδή το ότι αν είπε και ο Γρηγορίου ότι απουσιάζει, το είχαν πει και μέσα στην εβδομάδα και είναι τραυματία στην εκπομπή, ότι έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Τώρα το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών σημαίνει ένα μήνα μήνυμουμ έξω.
1: Ναι.
0: Μετά θα δούμε.
1: Άρα από Νοέμβριο.
0: Δυσκολεύει η κατάσταση στο Όπερ όπου έχει το Γένσεν. Θα μπορούσε να πάρει τον Γκάμψη, θα πω εγώ. Δεν ξέρω, έπαιξε την κάπου 19, κάμισε εσύ, ίσως δείχνει κάτι, αυτό δεν ξέρω. Θέλει και μια διαχείριση, μια προσοχή με το Σούταλο και το Φαμπιάνο σε αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείς πιο πολύ για κίτρινες ή για να μην τραυματιστεί
0: κτλ. Φυσικά και για κίτρινες και για να τους έχεις, δηλαδή λίγο στον πάγο, λίγο στη γυάλα, να το πω έτσι. Να τους προσέχεις για να τους έχεις στην ουσία μέσα στα επόμενα παιχνίδια, γιατί είναι σημαντικά παιχνίδια, έχεις και κύπελο, οπότε θέλεις προσοχή.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, ακούσατε τα πάντα από σχολιασμούς, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις. Οπότε, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Σάββατο το μπάσκετ. Όσον αφορά τα του πρωταθλήματος, έτσι, γιατί έχουμε και ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και Κυριακή το ποδόσφαιρο. Άρης Μαρούση και Κηφισιά Άρης. Ορισμένοι στο Γελουρέντι από αύριο κανονικά το πρόγραμμα με πολλά να έχετε να ακούσετε από το πρωί. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους.

0: Thank you.
1: This is an obscure walkabout song.

to play. One mean guitar, I guess I'm just...

never choose, I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream.

everything.

one breeze.